0: Κόσμος.
1: 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω,

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω,

2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Γυρίσαμε! Γυρίσαμε! Καλημέρα, αδέρφια μου! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Γυρίσαμε και είμαστε και ορεξάτη, όχι τίποτα άλλο. Ό,τι πάθεις κάνει πάντα δυνατό. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, ελπίζω τους περισσότερους να σας βρίσκω εκτός Αθήνας. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, δηλαδή. Ο πιο σημαντικός είναι ότι εάν είστε διακοπές θα έχετε πολύ καλύτερη διάθεση από το να έχετε επιστρέψει. Θα είστε λίγο μουντρούχοι, δεν μπορεί. Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι και ωφελημιστικοί οι λόγοι, έτσι, για εμάς εδώ τους υπόλοιπους που έχουμε γυρίσει. Να μην βρίσκουμε το χαμό, τον πανικό, έτσι δεν είναι, Ελένη. Ελένη, παιδιά, σήμερα έχει γυρίσει μαυρισμένη, Ελένη Τάγκα, μαυρισμένη, αδυνατισμένη. Δηλαδή, η Χριστίνα επίσης. Κάνε μια στροφή της, λέει. Σας μεταφέρω εγώ τι γίνεται εδώ στο στούντιο, καταλάβατε. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλή η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είμαστε σε πολύ καλή διάθεση. Mood, όπως το λένε στα ελληνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου, είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι η 236η μέρα του έτους. Άμα πιάσεις τα χέρια τον χρόνο, όπως γίνεται. Είχαμε Ανατολή Ηλίου 6 και 46, είδηση θα έχουμε στις 20 και 8. Σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση, σαν σήμερα το 91. Στο εορτολόγιο διαβάζω ιερών μαρτύρων, ευτυχούς και Κοσμά Εθνοαποστόλου του Αιτωλού. Χρόνια πολλά στους Κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα. Κόνστα το λέγανε, αυτό ήταν το βαφτιστικό του, στο μεγάλο δέντρο της Αιτωλίας. Γεννήθηκε το 1714 ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μεγάλη μορφή, τεράστια. Ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά. Εν τω μεταξύ, διακοπές, ακούω τώρα, λέει, υπάρχουν διακοπές σε ερημητήριο της σιωπής. Άνθρωποι, λέει, πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για να πάνε σε μοναστήρια ή θέρετρα που απαγορεύεται να μιλήσεις. Ακόμη και καλημέρα απαγορεύεται να πεις για 7 έως 10 μέρες. Το αστείο της υπόθεσης, βέβαια εκεί αποκλείεται να μην είναι πεθερά μου, έτσι δεν μπορεί, δεν μιλάει συνέχεια, δεν σταματάει, γλιστρίδα τρώει, έκλειμα, τι είναι αυτό πράγμα. Ιδανικό για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν διακοπές μαζί, αλλά δεν αντέχει ο ένας τη φωνή του άλλου, Ελένη. Πληρώνεις για να έχεις τα μούτρα του συντρόφου σου χωρίς τον ήχο. Επίσης, μια άλλη έτσι μοναχικές διακοπές είναι σε φάρο, στη μέση του πουθενά. Να έχεις μαζί σου μόνο τον κρυμπά. Κρυμπάς, Βασίλη. Κλειδώνεσαι σε ένα φάρο με μοναδική συντροφιά τους γλάρους και τα κύματα. Χωρίς ίντερνετ. Εν μεταξύ, ξεκινάει αυτό ως πνευματική αναζήτηση, έτσι το βαφτίζεις. Και καταλήγει σε 3 ημέρες να μιλάς με τις κονσέρβες φασολιών και να τους δίνεις και ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν και διάφορα άλλα μυστήρια και περίεργα. Κρουαζιέρα, λέει, για Star Trek. Το ξέρεις. Πας στο κρουαζιέρα, λέει, ολόκληρο κρουαζιερόπλαιο, από τον καπετάνιο μέχρι τον επιβάτη της διπλανής καμπίνας, είναι εντυμένη σποκ, δεν το έλεγαν αυτό, να, με τα αυτιά τα μυστήρια. Σποκ, ναι. Stormtroopers ή Τσουμπάκα. Ο Τσουμπάκα ήταν, ο Τσουμπάκα, το θυμάσαι το Τσουμπάκα. Τσουμπάκα, φίλε. Οδύσσια 2001. Ο Τσουμπάκα, αυτός που ήταν σαν σκύλος, τι ήτανε. Ναι. Τώρα, βέβαια, φαντάσου να παθείς ναυτία και να σου κρατάει το κεφάλι ο Κλίνγκον. Ή να πηγαίνεις στο μπουφέ με το μαγιό και να σε κοιτάει υποτιμητικά ο Ντάρθ Βέιντερ επειδή πήρε το τελευταίο κρουασάν του πάγκου. Έτσι, δεν το συζητώ. Υπάρχουν και χειρότερα, βέβαια. Κάποιοι κλοί κάνουν Σαββατοκύριακα σε ειδικά διαμορφωμένα δάση ή εγκαταλελειμμένα εργοστάσια που πληρώνεις για να σε κυνηγάνε ηθοποιοί μεταμφιεσμένοι σε ζόμπι, ενώ εσύ προσπαθείς να επιζήσεις. Μεταξύ πηγαίνεις, δηλαδή, εσύ τώρα να χαλαρώσεις από το στρες της καθημερινότητας. Ναι, και καταλήγεις να τρέχεις για τη ζωή σου μέσα στις λάσπες, στις 3 τα ξημερώματα, κλαίγοντας επειδή έχασες και το ένα σου παπούτσι, ας πούμε, στον δρόμο. Τι να πω. Άλλες διακοπές σε προσομοίωση, λέει, σοβιετικού γκουλάγκ. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είσαι με τη γυναίκα να λες που θα πάμε το χειμώνα, αγάπη, που θα πάμε το καλοκαίρι, αγάπη, και να λέει ο άντρας, θα σε πάω εγώ, φοβερό μέρος. Θα πάμε κάπου να μας τρομοκρατίζουν, να μας βρίζουν στα ρώσικα. Εντάξει, είναι, δεν το συζητώ δηλαδή. Είναι το καλύτερες διακοπές. Τι all inclusive και αυτό. Να, εδώ ρε παιδιά.
το συζητώ. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Οι άλλοι πληρώνουν για να πάνε σε τυφώνες και ακραίες καταστάσεις, ακραία φαινόμενα. Πάνε στα ηφαίστεια που εκρήγνεται, σε τυφώνες κατηγορίας 5 και τέτοια. Δηλαδή, η τρέλα δεν πάει στα βουνά, όπως καταλαβαίνετε, ή μάλλον πηγαίνει ανάλογα την ακραιότητα που υπάρχει στο μυαλό του καθενός. Άρα, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, αδέρφια. Κολοκυθόπιτα. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς που επιστρέψαμε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως, γιατί εσείς που είστε ακόμα στις παραλίες, έτσι, κοντά στα παραθαλάσσια μέρη ή πάνω στα βουνά που έχει δροσιά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον καύσωνα. Τώρα εδώ δίστανται τα πράγματα, δηλαδή λένε ότι μέχρι την Πέμπτη. Ακούω όμως ότι θα κάνει μια ανάπαυλα Πέμπτη Παρασκευή, άντε και λίγο Σάββατο, και μετά θα ξεκινήσει πάλι και θα κρατήσει λίγο ακόμα. Όχι από λίγο ως πολύ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι η τάση που υπάρχει στον καιρό. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, πάντως σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη, ο καιρός, το θερμόμετρο θα φλερτάρει με τους 40, κάπου θα τους ξεπεράσει. Εμείς εδώ εν Αθήνες, εκεί θα παίζουμε 39, μπορεί να καμπατζάρουμε και τους 40. Όπως και να έχει, ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ οι κλιματιζόμενοι χώροι, οι επτάλληλες και σφυλίας. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι ανάλογη είναι και η κατάσταση και η ετοιμότητα του Δήμου Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής και του ΟΛΠ. Συνολικά στον Πειραιά 17 σημεία, τόσο στις γειτονές της πόλης όσο και στο λιμάνι, και μάλιστα ορισμένα θα λειτουργούν και σε 24ωρη βάση, γιατί εντάξει, μου κάνει εντύπωση τώρα στην Αθήνα 9 με 9, 7 με 9, ξέρω εγώ, αλλά τι γίνεται, ας πούμε, οι υπόλοιπες ώρες δεν έχει καύσωνα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από χθες λειτουργεί σε 24ωρη βάση το υπνοτήριο του Πειραιά, Μικάλης 51 στα Καμίνια. Λειτουργεί από τον Όμιλο UNESCO σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Επίσης, ανοίγουν σήμερα και τα 11 κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης 8 με 3 το απόγευμα. Στις 11 κοινότητες, δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Και εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε για όσοι τέλος πάντων να αντιμετωπίζετε προβλήματα, για να έχετε air condition και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, όπως σας έλεγα, η ζέστη δεν θα υποχωρήσει ουσιαστικά ως το τέλος του μήνα. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για ισχυρό και πολυήμερο θερμό επεισόδιο καύσωνα από τις 28 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα και μοντέλα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών έως και ακραίων θερμοκρασιών, με το επεισόδιο να είναι πιθανό να διαρκέσει ως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Όπως σας έλεγα, οι μέγιστες θα παραμείνουν αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε τοπικό επίπεδο, ο υδράργυρος θα προσεγγίζει ή θα ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα κάτσει μπίλια, πόσες μέρες θα κρατήσει, αν θα είναι όντως τόσο ισχυρό. Όλα αυτά όσο περνούν οι μέρες θα μας τα πούν οι μετεωρολόγοι. Τώρα, σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθύρων, Στερεά Ελλάδα, Θιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Πελοπόννησο, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας. Στο νότιο Αιγαίο, οι Κυκλάδες. Στο βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Αυτές οι περιοχές, παιδιά, είναι έτσι πολύ πολύ δύσκολες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Περί το να πούμε ότι δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο, δεν βάζουμε φωτιά να ψήσουμε μπριζόλες, ούτε κάνουμε εργασίες οικοδομικές με ηλεκτροκόλληση κτλ. Ούτε, παιδιά, θα κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και γεωργικές εργασίες. Εγώ να σας πω, έτσι, για το ξεκίνημα, ότι η παρέα είναι δυνατή, ότι το πλήρωμα είναι άριστο, ότι απέναντί μου έχω τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη. Τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς, απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, όπως σας είπα, λιοκαμένη, θελκτική, tempting που λένε και οι φίλοι μας, η Φρέγκο Λεβαντίνη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Μαζί σας πάντα ο πιλότος σας, Λεμάκος Σαντορίνος. Παρέτησα, θα πάμε μέχρι τις 10, 7 με 10. Όλη την εβδομάδα εδώ παρέα θα είμαστε, αδέρφια μου.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2 δις της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriot στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εντάξει, να φαλτσάρει η γυναίκα σου λίγο, να στραγουδάει και να φαλτσάρει λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι να μην φαλτσάρει συνέχεια η πεθερά σου. Γιατί δεν την αντέχει που δεν την αντέχει. Φαλτσάρει και η πεθερά, τελείωσε. Γίνε και η γυναίκα φάλτσα, την έκανε πλατή. Άστο, άστο. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, εκτάκτως όλη την εβδομάδα 7 με 10, όπως σας έχω πει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να σας βάλω λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε τι παίζει, ποια είναι έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά της επικαιρότητας. Το πρώτο θέμα είναι ο καύσωνας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί θα πάει, όπως σας είπα. Δεν ξέρουμε πόσο, μέχρι την Πέμπτη θα ηρεμήσει λίγο και μετά τα μοντέλα λένε ότι θα έχει νέο καύσιμο. Τα μοντέλα, όχι τα μοντέλα, ξέρετε, τα μανεκιό, όχι, τα άλλα τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Λένε λοιπόν ότι θα πάει το πράγμα μετά, θα σκαρφαλώσει ο υδράριος πάλι στους 40 και δεν συμμαζεύεται το πράγμα, θα το δούμε αυτό. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είχαμε έτσι ένα πολύ κακό τροχαίο το βράδυ της Κυριακής Ναχαΐα. 46χρονο οδηγός έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων το γιοταχή που οδηγούσε η 46χρονη στην θέση Καλυβή της Αιγιάλιας. Τραυματίστηκε θανάσιμα γυναίκα, δυστυχώς. Την απεγκλώβησαν με μεγάλο κόπο η πυροσβεστική και η αστυνομία. Το τροχαίο διερευνάται από την αστυνομία, γιατί στενό συγγενικό πρόσωπο της 46χρονης είχε αναφέρει στις αρχές ότι η γυναίκα είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Βαρσινό για να δούμε τι έχει γίνει με, αυτόν τον τύπο, τον άνδρα που σκότωσε 48χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη και ακολούθως 45χρονη. Και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έχουμε νέες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Εντάξει, μεγάλο, μεγάλο, έτσι, φρικτή υπόθεση κι αυτή. Στο πολιτικό πεδίο, 11.30 ώρα έχει συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μαξίμου. Γιατί πολύ απλά. Έχουμε μπροστά μας Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι. 11.30 ώρα λοιπόν, η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, μείωση των τιμών. Ναι, καλά. Καλά, ναι, εντάξει. Ελλάδα 2.0. Χαβάη 5.0. Όχι, δεν έχει Χαβάη 5.0. Καθώς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, οι πολιτικές ειδήσεις είναι κάπου. Σε δεύτερο πλάνο. Σε πρώτο πλάνο δυστυχώς εγκλήματα, μια ακόμα γυναικοκτονία που κατέληξε και σε αυτοκτονία αυτού που τη διέπραξε. Αλτίν Αλμούτσα, Αλβανός, ο άνδρας που σκότωσε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στην συνέχεια αυτοκτόνησε. Μαζί μας ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με πολύ φρέσκα και νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Να τον καλημερίσω, για Σπύρο.
1: Καλημέρα, τηλεφωνία.
0: Καλή σεζόν να πούμε. Δεν ξέρω αν είσαι ακόμα σε παραλία, έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν βρίσκεσαι σε διάθεση, έτσι, καλοκαιρινή. Δυστυχώς. Αυτό είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς.
0: Τι στοιχεία έχουμε.
1: Ούτως ή άλλως, εμείς πήραμε νωρίς την άδειά μας, γιατί είχαμε και τις φωτιές τον Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνεις πως.
0: Σε παρακολουθούσαμε, εδώ είμαστε κι εμείς για μεγάλο διάστημα. Δυστυχώς ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι, και μια που αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι σήμερα κατηγορία 4, έτσι, στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, Κύθυρα και σε αρκετές περιοχές, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ως παρένθεση για να πάμε στο ακαθαρά αστυνομικό πεδίο που έχει να κάνει με αυτό το έγκλημα που σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη.
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα, 5.30. Οι γείτονες εκεί ακούσαν στη Νέα Σμύρνη 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία, οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν πως στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της Γρηγορίου και Ονιών βρέθηκαν 2 νεκροί άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα. Και μάλιστα ο άντρας είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και η γυναίκα είχε πληγές από πυροβόλο όπλο επίσης στο πρόσωπο και στο σώμα της. Έτσι λοιπόν άρχισε ένα κυνηγητό να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών για αρχή, καθότι δεν υπήρχαν ούτε κάλικες, δεν υπήρχε όπλο. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και ανέλαβε και το ανθρωποκτονιών, τουλάχιστον προσωρινά, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπιστώθηκε πως υπήρχε και ένα βίντεο, ένα βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αποτύπωνε την δράση του 48χρονου, ενός εκ των δύο νεκρών, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, είχε στήσει καρτέρι της 45χρονη, φέρονται να ήταν ζευγάρι, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από πουθενά, ούτε από πληροφορίες από την οικογενειακό περιβάλλον.
0: Η γυναίκα
1: ούτε...
0: του λέει, του δολοφόνου και αυτόχειρα, λέει ότι δεν ήξερε τίποτα σχετικά με σχέση. Να έχει
1: αυτό,
0: σχέση.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ενδεχομένως να...
2: 2000 FM.
1: 45χρονος. Και το τραγικό σε αυτή την, το πολύ σκληρό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο 48χρονος όχι μόνο της είχε στήσει καρτέρι, αλλά δεν της άφησε και περιθώριο να αντιδράσει, την φέρεται να την έβαλε να γονατίσει, έτσι φαίνεται να αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και εκεί να την πυροβόλησε μάλιστα τρεις φορές. Έτσι,
0: να γονατίσει και την εκτέλεση με σφαίρα στο κεφάλι, μάλιστα.
1: Αυτό ήδη είναι πραγματικά σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Και λίγο αργότερα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έστριψε το όπλο στο δικό του κεφάλι και πυροβόλησε. Μάλιστα, όταν είχαν δυνατότητα να κινητοποιηθεί και ο ιατροδικαστής εκεί στο σημείο, εκεί διαπίστωσε, που τελείωσε και η σήμανση της φωτογραφίσης, ότι ακριβώς κάτω από το σώμα του βρισκόταν το πιστόλι, ένα περίστροφο, γι' αυτό και δεν βρέθηκαν και οι κάλικες, οι οποίοι τα έδιναν και καθοριστικά στοιχεία και την υπόθεση. Έτσι, πολύ γρήγορα φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για μια γενοκτονία. Και αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιον λόγο, ποιο ήταν το κίνητρο σε όλη αυτή την υπόθεση, και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και έχουν να κάνουν με το τι ήταν αυτός ο 48χρονος ή τουλάχιστον πώς συμπεριφερόταν ο συγκεκριμένος άντρας. Ένας άντρας ο οποίος έχει παρελθόν στην Αλβανία, είναι αλήθεια, και όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοί μας από την Αλβανία, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Το 2016, όταν ήταν 35 ετών, είχε συλληφθεί ως παρενοχλητής της πρώην σύζυγου του, καθότι δεν την άφηνε σε ησυχία. Οπότε είχε δείξει, είχε δώσει κάποια σημάδια. Είναι το λεγόμενο stalking, άμα, η καταδίωξη που λέμε. Πιο στα ελληνικά. Και βεβαίως υπήρξε και μια καταγγελία ότι είχε βιάσει την ίδια τη σύζυγο. Καταλαβαίνουμε υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Βεβαίως ούτε οι Αλβανοί επιβεβαιώνουν ότι ο 48χρονος και το 45χρονο θύμα είχαν κάποια σχέση. Οι 45χρονοι όμως, να πούμε πως το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει κάποιες νήξεις στις ελληνικές αρχές, ωστόσο χωρίς να κατονομάζει ποιος ήταν εκείνος που την παρενοχλούσε. Το 2024 μάλιστα είχε προχωρήσει σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Είχε υποδείξει ότι ένας πρώην σύντροφός της δεν της επέστρεψε μια μοτοσυκλέτα μετά τον χωρισμό τους. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει μπει στο φάκελο της έρευνας, και να δούμε αν ο πρώην σύντροφός της, όπου είχε καταγγείλει, ήταν ο 48χρονος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Και βεβαίως αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα δείξει τόσο το κινητό του 48χρονου, τόσο το κινητό της 45χρονης, για να γίνει μια ανασύνθεση της εικόνας των τελευταίων ημερών, τελευταίων ωρών πριν από το έγκλημα. Έχει γίνει και έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στην περιοχή του Ταύρου. Έχουν εντοπιστεί κάποια αντικείμενα τα οποία μπορεί να παίξουν κάποιο καθοριστικό ρόλο στην εξυπνίαση της υπόθεσης, να εξηγηθεί τουλάχιστον η υπόθεση, γιατί ούτως ή άλλως πλέον δεν υπάρχει δικαστική.
0: Ό,τι κακό ήταν να γίνει, έγινε. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε, πώς έγινε. Πραγματικά ενδιαφέρον είναι να δούμε αν υπήρξε κάποια ολιγορία στην όλη υπόθεση. Αν δηλαδή η γυναίκα έχει ενημερώσει, να τα δούμε όλα αυτά. Τα δούμε στη συνέχεια, Σπύρο. Θα μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και τις επόμενες ημέρες, καθώς τρέχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή δύναμη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να σε δούμε πάλι σε σημεία όπου υπάρχει πυρκαγιά, και να πάνε όλα καλά σήμερα, γιατί είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητυλέμαχη, μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι λεγόμενες απογευματινές εφημερίδες. Κάπως έτσι δεν λειτουργούσαν παλιά. Είχαμε τις απογευματινές εφημερίδες και τις πρωινές εφημερίδες. Το θυμάσαι? Πόσο παλιοί είμαστε πλέον. Χριστίνα. Παλιοί δημοσιογράφοι εδώ. Παλιά ηχολήπτρια. Παλιό δημοσιογράφοι. Παλιό ηχολήπτρια.
3: Παλιό κρασί.
0: Παλιό κρασί είναι έτσι. Μπράβο. Έτσι το χρυσώσαμε τώρα. Αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, η οποία έχει πρώτο θέμα τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη. Στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος γράφει? Ο Γιώργος Αυδιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όλες τις πληροφορίες. Κίνηση ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Φύγανε από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Έρχονται από τις ΗΠΑ η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία. Είχε μονή με την πρώην του δράστης, αλλά και αυτό. Χείρα στο θέμα που μόλις προαναφέραμε. Υπερπολιτελείς διακοπές. Η Κίμπερλι, η πρέσβης των ΗΠΑ στο Ιόνιο με τη Λαμπορκίνη των θαλασσών. Το πλέον λουσάτο καταμαράν του κόσμου. This is it, λέγεται, να ξέρεις. This is it. Αυτό είναι. Και Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για και ΠΑΟΚ. Δύσκολα ο θρύλος, 1-0, τον Ατρόμητο. Στο ένθετο χρήμα, επιπλέον 220 με 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το στοίχημα για το 2030 και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Γράφουν σήμερα ο Βασίλης Κουρής, ο Μίλτος Τόσκας, ο Ανά Κωνσταντινίδου και ο Μενέλαος Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην απογευματινή. Στα νέα, Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Βάση ντρόουν στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μετασταθμίση και τη συντήρησή τους. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία καρφώνει το Ισραήλ για την ένταση στη Συρία. Αυτό είναι τελείως, θα έλεγα, πώς θα τον πεις το συγκεκριμένο, πώς τους λέγανε αυτούς, γενίτσαρος. Αυτός είναι γενίτσαρος, όχι Αμερικανός, γενίτσαρος, Αμερικανός γενίτσαρος των Τούρκων. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνα στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών, νέα παράταση επιδότησης στο ντίζελ, το θέμα με την ενέργεια και τη βενζίνη και όλα αυτά το συζητήσουμε σε λίγο. Επίσης, Πασόκ και αστυνομία. Όχι αστυνομία, Πασόκ και Ελλάς. Τον μπέρδεψα, είδατε το κόμμα του Τσίπρα. Ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν όψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Και πρεμιέρα με 1-0 επί του Ατρόμητου, Ολυμπιακός από τα προσεχώς θέμα και στο Μεξικό η χειρή κίνηση με τον Γκονζάλες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική με ομικρογιώτα σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Ορφανά είναι αυτά όλα. Ορφανοί βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Και αν δεν παραιτηθούν, δεν τους στείλει πίσω και ο Τσίπρας. Έτσι. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Καινοτόμα φάρμακα ασθενείς στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας, κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ, σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Τι σου είναι και αυτό, λέει, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Με αποτέλεσμα τι, όπου γουστάρει ο καθένας να προσγειώνει και ένα ελικόπτερο. Και αν δεν υπάρχει, εδώ και καιρό γίνονται αυτές οι περίεργες προσγειώσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι έναν ο οποίος πουλάγε νερά, που είχε προσγειωθεί, ξέρω, από τους πολύ γνωστούς, είχε προσγειωθεί στην Μύκονο, που είχε προσγειωθεί κάπου, τέλος πάντων, αν θυμάμαι από το παρελθόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, τόσα χρόνια ακούμε για τέτοιες προσγειώσεις, δεν έχουμε δεήσει να φτιάξουμε ένα νομικό πλαίσιο. Τι κάνουμε, ας πούμε, περί άλλων τριβάζουμε. Τέλος πάντων, για όσους δεν έχετε ακούσει την είδηση, στη Ζωγεριά, μια παραλία είναι στις Πέτσες. Η τρίτη καλύτερη.

γίνεται με αυτή την ιστορία με τα ελικόπτερα προσγειώνονται που γουστάρουν οι πιλότοι ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν. Πρόγραμμα Pulse, τουριστική παράδοση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη και Super League, εύκολα ή δύσκολα, ανοίξαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα, παραμιλάει η Ευρώπη με τους Έλληνες. Ο Καραλής ήρθε, επίδειξε 6 μέτρα πάλι. Καλά, ο Ντουμπλάτης πήγε 6-15, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτή τη διάδα στα δύο φιλαράκια και θα δούμε και τον δικό μας να είναι πάνω από τον Ντουμπλάντης σύντομα. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Μην και πότε, ρε παιδιά. Το γκρίζο νομικό τοπίο. Άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Το είπαμε. Για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτοχειράς δολοφόνος. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Και Μητσοτάκης για τουρκικές απειλές, οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Πάμε στην εστία. Η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Πάτριωτων από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και στην Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά την έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Και Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος. Την οδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Αν είναι δυνατόν, λέει, δεν τον είδε, λέει η κυρία εκεί. Άμα δεν βλέπει το σκύλο, ας πούμε, να, γιατί έχει δίπλωμα. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο, έτσι. Που, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι φανερό ότι ένα σκυλάκι κοιμάται στο δρόμο, δηλαδή το βλέπεις. Τι να πω, ρε παιδάκι. Μανιφέστο, εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία άφηξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση κοινωνιών και δημόσια υποκίνηση βία ή μίσου. Δεν είδα όμως όταν φτάνουν οι. Το πρόβλημα είναι οι Ισραηλινοί που έρχονται, έτσι, οι Ισραηλινοί τουρίστες. Οι τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία, ας πούμε, οι τουρίστες που οι διάφοροι, ας πούμε, υποστηρικτές του Ερντογάν, για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, που ο Ερντογάν θέλει να πάρει όλα θέλει να τα πάρει, Παναγιώτη, έτσι. Θέλει να έρθει να βράδυ ξαφνικά, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Ναι. Οι Ισραηλοί τουρίστες δεν είναι που έρχονται να φάρουν και λεφτά στη χώρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ορισμένοι αποτελούν πέμπτη φάλαγγα, έχω την εντύπωση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Πιστοί κατηγορούν τον Μητροπολίτη Θύρας για απόπειρα απόκρυψης του σημείου. Γέροντες Ορθοδοξίας έχουν κάνει λόγο για χτύπημα της Τουρκίας και του Εγκέλαδου στο Αιγαίο. Αυτό ήταν ελεύθερη ώρα. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων την ώρα που ο Μητσοτάκης στάντησε πομποδός στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Πάμε στη Voice, η Αθήνα από πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 ευρώ στην Αθήνα. Δεν πάει να πάει και 15, πώς θα αγοράσουμε, ρε Χριστίνα. Το ελληνικό τρομπάρι τη φούσκα στα νότια προάστια. Καταφτάνει η Επιτροπή Αναφόρων για τα Τέμπη. Πιστεύεις ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να φτιάξει σπίτι στην εποχή μας, να αποκτήσει σπίτι με τη δουλειά του? Εδώ κάνουμε εμείς πόσες δουλειές κάνουμε, ας πούμε, και όχι σπίτι δεν μπορούμε να πάρουμε. Ούτε καμαράκι, μια 2x2 που λέγεται το τραγούδι. Πάνε αυτά. Αυτά ήταν για άλλες εποχές, δεν είναι πλέον για την εποχή μας. Πάμε στην αυτεμπορική. Μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027. Μπροστοβαρές το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σιτηρά, Μαύρη Θάλασσα, διεθνείς τιμές Αραβικής Άνοιξης. Έχουμε κι άλλο μέτωπο τώρα. Θα πούμε και το ψωμί ψωμάκι. Έχουμε που έχουμε τα ζητήματα με τα καύσιμα. Θα τα εξετάσουμε σε λίγο. Και φρούδες ελπίδες για τον τζίρο των θερινών εκτόσεων. Τι εκτόσεις, δεν είχαμε λεπτά να πάμε για διακοπές. Θα πηγαίναμε να ψωνίσουμε.

Λοιπόν, και ομάδα κρούσης του επιχειρήν με 10 αμυντικές χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι τα βασικότερα προγράμματα άντλησης ρευστότητας? Ποιοι δικαιούνται κεφάλαια και υπό ποιες προϋποθέσεις? Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr, γιατί τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Έκλεκτη πρωινή πτήση, 7 με 10, ολόκληρη την εβδομάδα εδώ. Παρέιτσα θα είμαστε. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας, πες του αγαπητέ.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Άλλωστε, είναι πρωί-πρωί ανέκδοτο. Ανέκδοτο και ωραίο. Λέει, έχουν έρθει οι εξωγήινοι και μπαίνουν στο σπίτι μέσα και συναντιόνται με ένα ζευγάρι, ζευγάρι και οι εξωγήινοι. Λέει, θα μας φιλοξενήσετε, λέει, θα σας φιλοξενήσουμε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται αλλαγές, καταλαβαίνετε, αλλάξανε, πάρτε νέα. Πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα, κάπως το λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μείνει λίγο πίσω. Θέλω πάντων, αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, η γυναίκα περνάει η νύχτα πολύ ωραία και τα λοιπά, έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει. Το πρωί, η γυναίκα, έτσι, έχει ικανοποιηθεί ιδιαίτερα από τον εξωγήινο, γιατί έτσι τον είχε πιάσει από το κεφάλι. Και τι είπε αυτό το μυστικό, δηλαδή όσο μου τρίβεις τα αυτιά, τόσο θα μεγαλώνει και η δυνατότητά μου να σε ικανοποιώ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ο άντρας λέει, πώς ήταν η δική σου νύχτα, ρωτάει η γυναίκα, λέει, καλά λέει, καλή λέει ήταν, δεν του αφηγήθηκε αυτή η γυναίκα τι είχε γίνει με τον εξωγήινο, όχι. Αλλά λέει, δεν κατάλαβα ρε παιδί μου, λέει, όλο το βράδυ λέει, μου έτριβε τα αυτιά, όλη τη βεταυτιά έτριβε τα αυτιά, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε. Αχ, τέτοια στέλνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχουν έρθει από νωρίς αρκετά. Καλημέρα στον Παναγιώτο Πονηρό. Μεγάλη χαρά, λέει, περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είμαι σίγουρος πάντως ότι και φέτος θα πάρουμε αυτά που πήραμε και πέρυσι. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Θα πάρεις και άλλα. Τα περσινά και άλλα. Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες μου λέει. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μας, λέει Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Είμαστε τελείως η άδεια, λέει. Πρώτη μέρα στη δουλειά μου. Καλό μου κουράγιο. Καλή δύναμη, Γεωργία μου. Καλή, να περάσει γρήγορα και έτσι να είναι απροβλημάτιστη η μέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Καλημέρα. Να σε καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και σε σένα. Εύχομαι όλα τα καλά. Κωνσταντίνος Κανιώρος. Όμορφο, λέει, να ξεκινά η εβδομάδα ακούγοντας πρωινή πτήση. Και λέει και άλλα ωραία για μένα. Δεν τα διαβάσω. Πολλά αισιόδοξα χαμόγελα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Αμήν, Κωνσταντίνο μου, αμήν. Μακάρι. Ο Δημήτρης, καλημέρα από Καλαμπάκα, Σουίγκι. Το Σουίγκι, τι είναι το Σουίγκι? Εγώ την Τουίγκι ήξερα, Σουίγκι. Τι είναι αυτό, μέρος, χωριό είναι το Σουίγκι? Για κάτσε να δούμε εδώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας στέλνει τώρα ο φίλος μας και να μην ξέρουμε τι είναι το Σουίγκι. Λοιπόν. Όχι, swing μου βγάζει, χορό. Η τεχνική την νοημοσύνη, τελείως χαζή. Α, ναι ρε. Swinging. Swinging. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι... Άρε Δημήτρη, ψάχνω να βρω και εγώ τι είναι το swingy. Δεν είναι swingy, είναι swinging. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, πρέπει να λέει και την προφορά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, άστο. Καλημέρα στο Λεωνίδα το Λάιο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Λεωνίδα. Επίσης, Νικολέτα Παντελιδάκη. Καλημέρα, ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Σας περιμέναμε, λέει. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Στο Γουλιέλμο, στον Ευάγγελο. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, παιδιά. Ιδιαίτερες καλημέρες στην Τασούλα. Καλή δύναμη, Τασούλα. Η κυρία Βούλα. Καλημέρα, λέει. Γυρίσατε swing. Swinging. Ναι, ναι, κυρία Βούλα, είδατε, δεν ξέρω να το γράφω σωστά. Δώσε τηλέφωνο εξωγήινου, μου λέει. Γεια σου, Βούλα μου. Πολύ καλή. Να είστε καλά, παιδιά. Πραγματικά, η δική σας παρέα δεν είναι τόσο σημαντική. Εδώ κάνουμε και ψυχοθεραπεία, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αν δεν είχαμε και εσάς, έτσι θα ήμασταν του γιατρού. Όχι ότι δεν είμαστε. Δεν το συζητώ, του γιατρού είμαστε. Γενικά όμως υπάρχει κάποιος που δεν είναι του γιατρού όταν μένει, ας πούμε, σε Μεγαλούπολη, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου, για να μην είσαι του γιατρού. Να είσαι τουλάχιστον λιγότερο του γιατρού. λέμε τώρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ, όσο έλειπε ο κόσμος, ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα και στο τέλος, έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Παιδιά, μετακίνηση στην Αθήνα, τι απόλαυση. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είσαι όπου θες. Ο Κηφισός. Από θάλασσα, όχι, από ποτάμι ταλαιπωρίας, ποτάμι ηρεμίας. Ησυχία. Ούτε κορναρίσματα, ούτε μούτζες βασιλικές. Να. Τίποτα. Όλα ήρεμα, παιδιά. Άλλε σορντούγκ, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ωραία πράγματα, φανταστικά. Μακάρι να ήμασταν έτσι όλο το... Αλλά θα έπρεπε... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένα, γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να ψοφήσει κάτι κατ' του γείτονα, θέλω να ζήσει και να αυγατήσει. Δεν αυγατήσει. Τέλος πάντων, πολλαπλασιαστεί οι κατσίκες, να είναι έτσι βαρβάτες. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε. Μην γυρίσετε. Και εσείς, win-win η κατάσταση, Χριστίνα. Και αυτοί που είναι εκτός περνάνε καλά, και εμείς που είμαστε εντός περνάμε ακόμη καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή? Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη. Απομακρύνθηκαν από το κτίριο όλοι οι ένικοι. Στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχαμε ζητήματα. Σοβαρές ζημίες υπέστη ο πρώτος όροφος πολυκατοικίας. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Σε πολύ λίγο θα είναι στο ραδιοθάλαμο ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι. Για το καλύτερο βέλτιο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι απλά. Έμπαινε, Βασίλη.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Είναι Δευτέρα. Τσαγκαροδευτέρα είναι για κάποιους. Βέβαια, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι, Χριστίνα, να έχεις απολαύσει όλο αυτό το διάστημα την Αθήνα να είναι κενή και να μην έχεις επιστρέψει σήμερα. Γιατί είναι και αυτό το, ξέρεις, όταν επιστρέψεις από τις διακοπές μέχρι να συνηθίσεις να έρθεις στα ίσια σου που λέμε, περνάει κανένα διήμερο να μπεις πάλι στο πνεύμα. Ενώ αν είσαι από πριν εδώ, μια χαρά, δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα, δεν είναι τίποτα. Απολαμβάνεις τα καλά της Αθήνας, τα καλά των Αθηνών. Τι να κάνουμε, έτσι είναι παιδιά. Τα καλύτερα έχουμε. Λοιπόν, ας σας πω μια προσωπική περιπέτεια τώρα για να καταλάβετε ότι ορισμένοι κερδοσκοπούν. Και κερδοσκοπούν και χωρίς, δεν θα το πω, καλύτερα να το τοποθετηθώ και να πω έσχρο κερδούν. Γιατί ο σκοπός μας είναι το κέρδος, κακά τα ψέματα, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εγκαθιστώ air condition στο σπίτι, έτσι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο αυτό που θα έρθει, που κλείνει τη δουλειά για να έρθει ο εγκαταστάτης ή εγκαταστάτες δηλαδή, μου λένε το εξής, ωραίο. Μέχρι 2 μέτρα η εγκατάσταση, έτσι, το χαλκοσωλήνας, που είναι και ακριβώς, υποτίθεται, και είναι, μέχρι 2 μέτρα είναι δωρεάν, είναι 110 ευρώ, έτσι, χωρίς τιμολόγιο, με το ΦΠΑ πάει παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία που το λέω. Για κάθε επιπλέον μέτρο του χαλκοσωλήνα, 23 ευρώ χρέωση. Και για να μην πει κανείς, μα καλά, βλάκας είσαι, δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Όχι, παιδιά. 2-3 που ρώτησα μου είπαν για κάθε επιπλέον μέτρο, ο άλλος μου είπε 20 και ο άλλος μου είπε 24. Το μέτρο. Χαλκοσωλήνα μονωμένος. Λοιπόν. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη δηλαδή, έρχονται οι εγκαταστάτες στο σπίτι, δύο νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, μια χαρά, ας πούμε, ευγενέστατα. Λέμε και βλέπουμε ότι θα χρειαστούν παραπάνω μέτρα, αλλά δεν έχουν φέρει χαλκοσωλήνα. Οπότε μου λένε να το κάνουμε άλλη μέρα. Λέω παιδιά, ξεχάστε το. Δεν φεύγετε. Γιατί έχουμε κάψωνα, δεν είναι δυνατόν. Θα πεθάνουμε εδώ. Θα ψηθούμε. Λοιπόν, σαν καλαμαράκια στην πισταριά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να πάω να φέρω εγώ. Έτσι θα πάω εγώ να φέρω. Θα πάω εγώ να αγοράσω. Τέλος πάντων τα παιδιά λένε εντάξει κύριε, λέει, οκ. Okay. Φεύγω λοιπόν και πάω και αγοράζω. Και αγοράζω παιδιά το συγκεκριμένο, το χαλκοσωλήνα, τον οποίο χρέωναν 23 ευρώ το μέτρο. Πήρα 10 μέτρα και πλήρωσα 50 ευρώ. 5 ευρώ το μέτρο μονωμένο μου τον έδωσαν, μου τον χρέωσαν. Στο πρώτο μαγαζί που βρήκα, κάπου στη Νέα Ιωνία νομίζω, όχι νομίζω, εκεί. Και τον χρέωναν, άκουσον, αυτοί που θα το εγκαθιστούσαν, 23 ευρώ από 20 έως 24 ευρώ το μέτρο. Εάν αυτό δεν είναι σχροκέρδια, τι είναι σχροκέρδια δηλαδή? Απίστευτο. 400% πάνω. Γι' αυτό λοιπόν να προσέξετε ιδιαίτερα, έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα και η εποχή. Δηλαδή εγώ με λίγα λόγια, αν ήθελα 10 μέτρα χαλκοσωλήνα επί 23 ευρώ θα ήθελα 230. Στήξε το air condition 4 εκατοστάρικα, θα ήθελα μισό air condition για να γίνει τοποθέτηση. Ακόμα συν τα 110 της απλής τοποθέτησης, πόσο θα πήγαινε? 330 ευρώ. Το 70-80% της αξίας του air condition. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Για μια δουλειά που κράτησε 2 ώρες, όχι, εγώ δεν λέω να μην πληρωθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν κανονικότατα. Και να κόψουν και το τιμολόγιο τους και να πάρουν και το ΦΠΑ κανονικά, όποιος πρέπει να το πάρει, το κράτος δηλαδή. Αλλά έλεος, παιδιά, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά το υπόλοιπο όλο είναι εντελώς λάθος, είναι εντελώς κοροϊδία, είναι απαράδεκτο, είναι ξεφτύλα, θα το έλεγα, για τον κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και δεν είναι δυνατόν τώρα να πληρώνει αυτά τα λεφτά. Κοροϊδίστηκα. Οπότε, παιδιά, θα παρακαλέσω όλους εσάς να κάνετε πολύ προσεκτική έρευνα αγοράς, γιατί τα πράγματα σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολα για το δικό σας οικογενειακό κορβανά.
Όσοι τώρα τέλος πάντων υπάρχει, όσοι έχετε τη δυνατότητα, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, παιδιά. Όλα καλά. Συνεχίστε έτσι. Και μην βγει κανείς τώρα και μου πει τίποτα περίεργα. Δηλαδή, αρχίζει να μου υπερασπίζεται τις εταιρείες αυτές, γιατί με συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι απόλυτη κοροϊδία. Εγώ ως ιδιώτης να πηγαίνω και να βρίσκω τιμή 5 ευρώ το μέτρο και εκείνοι να χρεώνουν 23 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, πραγματικά, δεν είναι απλά εσωροκέρδια. Και αναρωτιέμαι κανείς, πώς προστατευόμαστε από όλο αυτό, ρε παιδί μου. Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς εδώ τους τύπους οι οποίοι θέλουν να εσκροκερδίσουν εναντίον μας? Το κάνουν δηλαδή τόσο εύκολα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, για σφαλές. Να είσαι καλά. Μια ιστορία, παιδιά, που έχει σκάσει μύτη και έτσι απασχολεί την επικαιρότητα, έχει να κάνει με ένα θρίλερ που εξελίχθηκε στο Ιόνιο. Ένας Ισπανός επιχειρηματίας, έργο θυμίζει αυτό, ταινία, έτσι. Ισπανός επιχειρηματίας έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε τρεις ημέρες στο ακυβέρνητο σκάφος, τον άκουσε να φωνάζει, λέει, σβήσε τη μηχανή. Το ζευγάρι ταξίδευε με το σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πελοπόννησο. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο Μπρεγόν, Ισπανός επιχειρηματίας 66 ετών, στον κλάδο της πληροφορικής, αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές ημέρες στη θάλασσα. Έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο, από την Ιταλία προς την Πύλο. Μαζί του ταξίδευε η 67χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για περίπου τρεις ημέρες μόνη και χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να καταφέρει να βρει σήμα και να ενημερώσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo, το πρωί της Τρίτης που μας πέρασε, και ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του προς την Ελλάδα, ο 66χρονος ψάρευε και είχε πιάσει ένα τόνο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας του καθαρισμού του, φέρεται να γλίστρησε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Η 67χρονη σύζυγός του άκουσε τον άντρα της να φωνάζει, σβήσε τη μηχανή, να απευθύνεται σε αυτήν και να φωνάζει, σβήσε τη μηχανή. Όμως, όπως περιγράφει ο γιος τους, ο Σέρχιο, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Η γυναίκα, και εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, διέθετε δίπλωμα χειριστή σκάφους αναψυχής. Όταν έχεις δίπλωμα, παίρνει δύο απλά πραγματάκια. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, πρέπει να το ξέρεις, ρε παιδί, να τα ξέρεις. Το έχει αποκτήσει λοιπόν πριν από χρόνια, δεν ήταν προετοιμασμένη για να διαχειριστεί μόνη της μια τόσο δύσκολη κατάσταση και το σκάφος συνέχισε να απομακρύνεται ενώ ο 66χρονος είχε μείνει πίσω μέσα στη θάλασσα. Η ίδια δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Δεν υπήρχε και σήμα στο κινητό της για να καλέσει σε βοήθεια. Από ό,τι ξέρω, το 112 δεν είναι δορυφορικό. Δηλαδή τα τηλέφωνα μας δεν έχουν δορυφορική σύνδεση για να πιάσει το 112 δορυφόρος. Έχω την εντύπωση, δεν το ξέρω απόλυτα αυτό, αλλά έτσι νομίζω. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει GSM σύστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να λειτουργήσει το 112, έτσι, παρά το οποιαδήποτε κάρτα SIM έχεις μέσα, νομίζω. Η γυναίκα λοιπόν έμεινε για τρεις περίπου ημέρες στο σκάφος, δεν επικοινώνησε, δεν μπορούσε να δηλώσει αδυναμία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές. Την Παρασκευή κατάφερε να βρει ξανά σήμα για το τηλέφωνο και επικοινώνησε με οικογενειακό φίλο, ο οποίος και την κατεύθυνε, καθώς διέθετε ιδιαίτερη εμπειρία στην ναυσιπλοεία. Ενημερώθηκε λοιπόν η Ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης Salvamento Marítimo, η οποία με τη σειρά της διαβίβασε την αναγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιταλίας και της Ελλάδας. Μετά την ενημέρωση των ελληνικών αρχών, ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το ιστιοφόρο, το οποίο φέρει γαλλική σημαία, εντοπίστηκε περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο, να κινείται χωρίς έλεγχο. Εκεί πήγανε δύο περιπολικά του λιμενικού, ένα όχημα περιπολίας αποξηράς και το αλλιευτικό Ιώνα Μαρίνα για βοήθεια. Η σύζυγος του 66χρονου,
εντοπίστηκε ήταν καλά στην υγεία της και το ιστιοφόρο οδηγήθηκε στη συνέχεια με την συνδρομή και τη συνοδεία του λιμενικού στη μαρίνα της Πύλου. Ο γιος του αγνοούμενου Σέρχιο Μούτιλμπα είχε μεταβεί στην Πύλο, παραμένει εκεί για να. Οποιοδήποτε νεότερο, ο άνθρωπος αγνοείται από την προηγούμενη Τρίτη και όπως καταλαβαίνετε, οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός όσο περνούν, οι ώρες λιγοστεύουν όλο ένα και περισσότερο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι παρεΐτσα, μέχρι και τις 10. Όπως και όλη την εβδομάδα. 7 με 10.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Το χειρότερο πράγμα μπορεί να συμβεί, αδέρφια, κατά τη διάρκεια ειδικά των καλοκαιρινών διακοπών, είναι να έχει εκτοξευθεί η τιμή του καυσίμου και να σκέφτεσαι, ας πούμε, αν θα κάνεις τη βόλτα την παραπάνω, με δεδομένο ότι κάποτε πληρώναμε τη βενζίνη ένα 40, ένα 39, και δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν αυτό. Σήμερα την πληρώνουμε κοντά στα 2 ευρώ, αν όχι παραπάνω, ειδικά στους χώρους, στους τόπους, τους νησιωτικούς, η βενζίνη είναι πολύ παραπάνω. Η δικαιολογία υπάρχει πάντα και είναι φυσικά η αύξηση της διεθνούς τιμής. Δηλαδή σήμερα, για να καταλάβετε, είναι στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μάλιστα υποχωρεί, γιατί είχε φτάσει και παραπάνω. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να το πληρώνουμε χρυσό. Χρυσή μετακίνησή μας, με δεδομένα και τα υπόλοιπα έξοδα που κάνουμε και με το πόσο έχει ανέβει το κόστος ζωής, καταλαβαίνετε ότι και το νιώθετε, δηλαδή πόσο δοκιμαζόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί, πώς πάει το πράγμα, πώς βλέπει τα πράγματα ένας από τους πολύ έτσι απόλυτους γνώστες, θα έλεγα, της αγοράς των καυσίμων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κουρτζής. Τι κάνετε, κύριε Κουρτζή?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Τώρα φαντάζομαι ότι η αύξηση των τιμών, όσο και εάν το χρειαζόμαστε, αν μετακινούμαστε, ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας μετακίνησης, σίγουρα θα υπάρχει και κάποια μικρή έστω μείωση στο τζίρο σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Στα λίτρα μάλλον. Ή όχι.
1: Κάπως έτσι είναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να πάμε ανοίξει. Θα φάτε κανένα δύο μέρες να τη συζητάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι, είχαμε πει, είχαμε και μαζί μιλήσει, αλλά είχα πει ότι το καλοκαίρι είναι λίγο αυτό που δεν φαίνεται τόσο πολύ η αύξηση της τιμής, τον πονάει του καταναλωτή, αλλά θα πάει τη βόλτα του, έστω και αν πληρώσει 5-6-7 ευρώ παραπάνω για τη διαδρομή που θα κάνει, γιατί τόσο είναι η διαφορά του. Άμα πάει μακριά, θα πληρώσει 10. Θα δούμε τη δυσκολία μετά το 15 Αύγουστο, μετά το θαρθεί δηλαδή και θα γυρίσει ο κόσμος στις δουλειές του όταν ολοκληρωθεί Σεπτέμβριο, γιατί το μεγαλύτερο κόστος και αυτό που πάει περισσότερο είναι το καθημερινό, και για να πάει κάποιος στη δουλειά του και για τις μετακινήσεις και για το...
0: Ναι, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουρτζή, γιατί στο κόστος το καθημερινό υπάρχει και το πρόβλημα των μετακινήσεων που γίνονται πολύ δύσκολες. Το αυτοκίνητο όταν κινείται με βήμα σημειωτών ουσιαστικά και παραπάνω βενζίνη, ναι, ενώ όταν είμαστε στον ανοιχτό δρόμο και λιγότερο, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Έτσι, σωστά, ναι, πάμε διακοπές, πάμε με χαρά και λέμε εντάξει, πληρώσουμε και 5 ευρώ παραπάνω. Αλλά το καθημερινό, αυτό που μετά κοστολογεί τη δουλειά μας και τη ζωή μας, είναι σημαντικό. Επίσης, τώρα σε αυτό το κομμάτι που σας έλεγα είναι ότι δεν φαίνεται η πτώση. Γιατί υπάρχει πτώση, θα μπορούσε να φανεί πτώση. Δεν φαίνεται. Να σας πω για μια παράμετρο, μην είναι σχεδόν κανένας. Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, υπήρχε η κλοπή στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν ένα 10% και πάνω. Να σου πω ένα νούμερο τώρα λίγο γρήγορα. Πιαστήκαν 300 αυτοκίνητα, 300 πρατήρια να κλέβουν. 700 ήταν, εγώ σας λέω τα 300, γιατί κάποιοι φοβηθήκαν και το σταματήσαν το έργο. Παρέμειναν και κάποιοι άλλοι. Τα 300 αυτοκίνητα είχαν μια μέση διαλευσιμότητα, επειδή ήταν πολύ φθηνά, 1000 αυτοκίνητα τη μέρα. Εγώ πάλι θα σας κάνω ένα ψαλίδι και δεν θα σας πω 1000, θα σας πω 500. Το νούμερο, ξέρετε ποιο είναι? 150.000 οδηγοί περίμεναν κάθε μέρα στα πρατήρια να τους κλέψουν. Δηλαδή, νομίζοντας ότι θα αγοράσουν φτηνά. Κάντε το λογαριασμό να δείτε το χρόνο, πόσα εκατομμύρια διαλευσιμότητα είναι αυτή, είναι πάνω από 50 εκατομμύρια διαλευσιμότητα.
0: Μιλάτε, αυτό, λοιπόν, το 10... ναι, ναι. Μιλάτε, κύριε Κουρτζή, για αυτούς τους πρατηριούχους, να τους πω έτσι, τους απατεώνες, γιατί οι πρατηριούχοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες και σωστοί. Για αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι βάζουν μια τιμή πάτωμα στην ταμπέλα, δεν λέει αυτό, πας εσύ ως, λες, εδώ βρήκα την καλή τιμή και σου βάζουν, όπως το έχουν κάνει και εμένα βέβαια, έτσι, δηλαδή σε 50 λίτρα ρεζερβουάρ μου έβαλαν 55, ας πούμε, λίτρα.
1: Έτσι, ναι, αυτό είναι ένα 10%. Αυτό, το κλέψιμο αυτό, που ήρθε τώρα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν 300 ευρώ, ήταν 700 ευρώ, λέω, και δεν ήταν 500, είναι πολλά εκατομμύρια διαλευσιμότητα το χρόνο. Πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω, τα 365 150.000 τη μέρα είναι 54-55 εκατομμύρια.
0: Τώρα όμως αποδίδεται...
1: Αυτή λοιπόν η έλλειψη, το κλεμμένο εκείνο που σήμερα δεν είναι, που ήταν 10-15% του πέρσι...
0: Αναπληρώνεται.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα είχαμε... δεν κλέβεται το καύσιμο αυτό. Σωστά. Τώρα έρχεται στο ρεζερβουάρ, άρα δεν φαίνεται η έλλειψη της κίνησης.
0: Σωστά.
1: Είναι μια παράμετρο στην οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, για να το καταλάβω, όταν έρχεται ένα βιτιοφόρο για να σας παραδώσει βενζίνη και πετρέλαιο, καύσιμο τέλος πάντων, είναι αέριο, εκείνη την ώρα εσείς κάνετε και μια μέτρηση δική σας, έτσι δεν είναι?
1: Να κάνουμε μέτρηση δική μας. Ναι, για πείτε μου,
0: θέλω να ξέρω το εξής.
1: Ένα πολύ ωραίο θέμα πιάνε.
0: Θέλω να ξέρω το εξής. Όταν λοιπόν γεμίζει, γιατί προφανώς γεμίζει ή πληρώνεται πλήρως η δεξαμενή, συνήθως δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν το γνωρίζω. Συνήθως βάζετε, το γεμίζετε, το γεμίζουν οι πρατηριούχοι το.
1: Όχι.
0: Όχι. Α, όχι.
1: Γιατί υπάρχουν διαφορετικές χωρητικότητες στη δεξαμενή. Σωστά. Μπορεί να είναι μία 10.000 λίτρα και μία 50.000 λίτρα. Άρα για να πάμε να γεμίσουμε τα 10.000 λίτρα θέλουν 20.000 ευρώ.
0: Και μετρητής
1: πληρώνεται. Κάνει 2 ευρώ. Ναι, βέβαια. Θέλει 20.000 ευρώ. Αν πάμε στην 50.000 λίτρα θέλει 100.000 ευρώ. Άρα δεν υπάρχουν έτσι.
0: Σωστά, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα νούμερα είναι διαφορετικά. Επίσης εδώ. Αν θέλετε,
0: γιατί το λέω κύριε Κιουρτζή, γιατί θα μπορούσε εκεί, ας πούμε, το κράτος με έναν τρόπο να πει πότε αδειάζει και με δεξαμενή, δηλαδή να καθοριστεί, ας πούμε, το μέγεθος, το εύρος της δεξαμενής και το πώς, τέλος πάντων, όταν τελειώνει το καύσιμο, τι διάστημα έχει περάσει, τέλος πάντων πόσο καύσιμο έχει πουληθεί. Να ελέγχεται πλήρως αυτό. Γίνεται, υπάρχει τρόπος?
1: Ναι, υπάρχει τρόπος, γίνεται, αλλά υπάρχει τεχνική της καταδολίευσης του αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει
0: καταδολίευση,
1: αυτό? Σημαίνει ότι έπρεπε να πουλήσω 10.000 λίτρα, αλλά έχω χλέψει 10%, έχω πουλήσει 11.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τώρα που με περισσεύουν, που του περισσεύουν αυτού που του περισσεύει, θα τα πουλήσει χωρίς απόδειξη, χωρίς να δουλεύουν οι μετρητές, ώστε να μην φαίνονται σαν πολυθέντα. Εντάξει, έτσι του πιάσανε αυτού που πιάσανε. Και έτσι γίνεται, και έτσι γινόταν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι και με το λαθρεμπόριο. Βάζει μια μεγαλύτερη ποσότητα ή και την οθεία βάζει κάτι και άλλο προϊόν και πρέπει να το πουλήσει χωρίς να κοπούν αποδείξεις. Μαϊμού αποδείξεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή το κράτο είπε ότι σκανάρετε μου την απόδειξη και στείλετε μου και θα σας δώσω και κάποια χρήματα στους καταναλωτές.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της αναπλήρωσης που λέμε ότι έπεσε η κατανάλωση, αλλά δεν φαίνεται, γιατί ήρθε ένα κλεμμένο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό που ήταν πέρσι και φτάσει το 20%. Έτσι. Και σήμερα αυτό που γίνεται στο υγραέριο, το 30% του υγραέριου είναι ελαθρέο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Έχουμε τεράστια θέματα έτσι.
0: Στο υγραέριο μπορεί να μπει και το άλλο και 2000
2: FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξαστιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο.
0: Μάλιστα. Α, ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο. Πολύ σωστά.
1: Το Ιφιάδες είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την στην παραβατικότητα, να ξέρετε αυτό το κομμάτι. Αυτά όλα είναι χρόνια κατευθυμένα στα Υπουργεία.
0: Εσείς τα λέτε, έχει γίνει τίποτα. Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Επί της ουσίας όχι. Όμως, εκτός από πέρσι, που δεν θα πω για τους λόγους, ναι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη αιτιολογία. Ναι. Πέρσι με την ανάληψη της οικονομικής αστυνομίας εδώ από τον κύριο Τουίτσι έγινε ένα μεγάλο ντου και του πιάσαν τα 250 πρατήρια. Ναι, και ναι, ναι. Σε όλη τη διάρκεια ήταν πολύ μεγάλη επιχείρηση, ναι, και πρέπει, ναι, να την πιστώσουμε στην εμπιστοσύνη. Βέβαια.
0: Όχι, το καλό να το λέμε, αλλά και την ολιγορία τη λέμε. Δηλαδή, μας είμαστε δίκαιοι σε αυτό.
1: Μα πώς θα δικαιούμαστε, δεν είμαστε.
0: Πρέπει, σωστά, σωστά.
1: Και το έχουμε πει κιόλας. Ήταν τεράστια επιχείρηση αυτό που είχε γίνει. Και βέβαια αναρωτήθηκαν πολλοί και λένε καλά, τόσα χρόνια τι κάνανε. Γιατί παίζει ρόλο αυτό, έτσι, γιατί όταν φτάσαμε στο σημείο από ένα 2-3-5% αυτό που είχε εκλοπεί βάσει του Μετσόβη Πολυτεχνείου να φτάσει το 20-25%, τότε υπάρχει το εξής ερώτημα. Καλά, τόσα χρόνια γιατί η αγορά αφαίθηκε από το 5 να πάει στο 25. Ναι. Αλλά η μεγάλη κίνηση ήταν πέρσι, ήταν πολύ σημαντική, ναι, δουλειά αυτό που έκανε η ΔΑΟΕ. Πάρα πολύ. Και με την ΑΔΕ βέβαια, έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται από μόνο τους, αλλά
0: σωστά,
1: φαίνεται ότι ο κύριος Δουίτσης έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Άμεσα.
0: Και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα. Λοιπόν, κύριε Κιουτζή, εντάξει, είπατε 2 μέρες θα συζητάμε. Δεν έχουμε 2 μέρες να συζητάμε. Όμως εγώ υπόσχομαι να συζητήσουμε μαζί και εκτός αέρα για να δούμε πώς θα ανοίξουμε το θέμα και με άλλους αρμόδιους που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα δίκαια και πολύ σωστά που επισημαίνετε όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε. Γιατί το να συζητήσουμε και να πούμε σήμερα ότι η τιμή της βενζίνης θα είναι κοντά στα 2 ευρώ το επόμενο διάστημα είναι πλέον φανερό, με δεδομένο ότι δεν πέφτει η τιμή της διεθνής τιμή. Οπότε μην περιμένουμε να πέσει. Έτσι. Θα είμαστε εκεί όσο είμαστε σε αυτό το επίπεδο, είναι έτσι.
1: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε και θα βάλω μια άλλη παράμετρο γιατί μ' αρέσει να βάζω και βάζουμε και το δικό μας point στην αγορά.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κόλπο γκρόσο αυτός ο πόλεμος.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο. Έδωσε δισεκατομμύρια κέρδη στις εταιρείες πετρελοειδών, στα funds. Και κανείς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος. Άμα καταλάβετε να μας το πείτε πραγματικότητα, γιατί εγώ από ό,τι ακούω πολλές φορές έχουν αλλάξει όλοι σκεπτικό δεκάδες φορές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε Γιουβέντσου, Κουκουρέτσου.
0: Εγώ θα σας πω, ναι, εσείς είπατε ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι μεγάλοι χαμένοι. Είμαστε βέβαια όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Όλοι μας. Γιατί να πούμε ότι όποιος και να δώσει τα χρήματα, πες το κράτος αύριο και λέει σας δίνω και 300 ευρώ το κυβικό δώρο.
0: Ναι.
1: Από εμάς θα τα έχει πάρει, γιατί θα τα δίνει κάπου αλλού σε εμάς. Δηλαδή φτωχαίνουμε ως κράτος, ως διοίκηση και ως πολίτες. Είτε ο ένας θα φτωχύνει, είτε ο άλλος θα φτωχύνει, αλλά και οι δύο μαζί φτωχαίνουμε. Γιατί όταν τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό, φτωχαίνουμε. Για ποιο λόγο, γιατί γίνεται ένας πόλεμος. Γιατί γίνεται ο πόλεμος, γιατί το ερώτημα είναι αυτό, γιατί γίνεται ο πόλεμος. Και το επόμενο ερώτημα είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, πού κινούμαστε σαν Ευρώπη, καθόμαστε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις των δύο μερών. Όχι, έκλεισαν τα στενά.
0: Εδώ δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να συνεννοηθούν για το αν θα έχουμε θερινή ή χειμερινή ώρα, κύριε Κιουτζή. Περιμένετε να συνεννοηθούν για
1: να το περιγράφετε. Έχουμε θέματα.
0: Θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κιουτζή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Αμήν.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, απογειωμένη με απογειωμένη διάθεση και φυσικά έτσι για να απογειωθούμε περαιτέρω και να είμαστε και πιο προετοιμασμένοι για όλα όσα έρχονται κυρίες και κύριοι από Σεπτέμβριο. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτσι μας δίνει το πλεονέκτημα έναντι του τέρατος, του μεγάλου τέρατος, παλιά το λέγανε φορεία, τώρα το λένε ΑΔΕ, ένας είναι Στέλιος Νομικός κυρίες και κύριοι μαζί μας, όπως κάθε φορά που αναζητούμε χείρα βοηθείας ή τουλάχιστον ένα τρόπο να ξεφύγουμε από τα δύσκολα που προϊονίζονται. Νάτος, εδώ είναι δίπλα μας. Έλα, καλημέρα Στέλιο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή. Εσύ βέβαια πρέπει να πω ότι δεν έχεις μαυρίσει ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι εργαζόσουν να...

0: πλέον που έχει γίνει δούριος ύπος για αυτούς οι οποίοι πρέπει να τη φοβούνται. Για τους υπόλοιπους που είμαστε νόμιμοι,
1: συνεπείς
0: και άνθρωποι οι οποίοι και συνετοί και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε στο μυαλό μας στο να κλέψουμε το κοινό ταμείο, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί αν κάνει ή όχι διακοπές.
1: Ακριβώς αυτό που λες είναι όλη η κουβέντα της οικονομίας, επειδή είσαι πανέμπειρος και τα γνωρίζεις όλα, γιατί φαίνεται ότι διαβάζεις και ενημερώνεσαι. Η κουβέντα των ημερών
0: εγώ
1: είναι...
0: Εγώ ειδικούς, εσένα.
1: Όχι, εσύ είσαι ο ειδικός. Λοιπόν, το εννοώ αυτό. Η κουβέντα τώρα στην οικονομία και στην αγορά είναι ακριβώς αυτή η φορολογική συνέπεια. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, αν θα το διάβασε που το διάβασε εγώ, αυτό το πιστοποιητικό της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Μέσα από το government και χρησιμοποιώντας κωδικούς τάξη, ο καθένας μας φυσικό πρόσωπο ή
0: ένα προφίλ.
1: Ναι, το νομικό πρόσωπο, νόμιμος εκπρόσωπος μπορεί να φτιάξει το προφίλ της ικανότητας της πιστοληπτικής της δικής του της επιχείρησης, και αυτό μπορεί μέσα σε 24 ώρες να δουλεύει το πιστοποιητικό, να κρατήσει, να ισχύσει για 3 μήνες, και μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, εφόσον το θέλεις εσύ ίδιος, να το ανακοινώσεις στην τράπεζα, παντού, όπου φτιάχνεις ένα τέτοιο προφίλ που βλέπει ο απέναντί σου οι δημόσιες υπηρεσίες, τις δυνατότητες ώστε να φτιάξει ένα προφίλ χρηματοδότησης από τράπεζα, φορολογικού ελέγχου, δόσεων και όλα αυτά.
0: Άρα, Στέλιο μου, τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάποια στιγμή να έχουμε και tailor-made. Δηλαδή,
1: ακριβώς, για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Για τον καθένα μας. Δηλαδή, εγώ, ρε παιδί μου, έχω αυτό το εισόδημα.
1: Θα έχεις το εμβόλιο mRNA στη φορολογία.
0: Άρα, με λίγα λόγια, ναι, πέραν της φορολογίας που θα είναι πιο δίκαιη, με βάση, θα πρέπει τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν τα τεκμήρια. Σε κάνα 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει.
0: Αυτό το φτιάχνει βέβαια η εκάστοτε πολιτεία. Έτσι, οι εκπρόσωποι της πολιτείας ρυθμίζουν και θεσπίζουν τι πληρώνουμε. Όμως, εδώ υπάρχει ένα πραγματικό δεδομένο. Ποιο είναι το πραγματικό δεδομένο? Η εφορία, η ΑΔΕ, θα μπορεί να βλέπει. Αν ο Στέλιος νομικός έχει μεγάλο άνοιγμα. Το βλέπει ήδη. Αν έχει μεγάλο άνοιγμα, οπότε εγώ
1: θα τον φωνάξω,
0: θα του πω: φίλε, έχεις μεγάλο άνοιγμα. Εγώ μπορώ να σου κάνω αυτή τη διευκόλυνση, tailor made δηλαδή, διακανονισμό.
1: Έτσι.
0: Δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα να ξεχρεώσουμε την εφορία, να μην μας πνίξει.
1: Περισσότερες δόσεις που έχουμε πει τόσες φορές.
0: Θα γίνει αυτό. Εγώ αυτό θα περίμενα. Το επαναστατικό, Στέλιο, θα περίμενα να ακούσω από τον Πρωθυπουργό.
1: 240 δόσεις. Το λιγότερο.
0: Αυτό θα περίμενα να τα ακούσω το Σεπτέμβριο.
1: Πιστεύω θα το δεις. Δεν θα είναι το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί να μείνει το Σεπτέμβριο. Είναι νομοτελειακό αυτό. Αλλά θα ήταν καλό να βοηθηθεί ο κόσμος. Αφού θα γίνει.
1: Το πρόγραμμα φτάνει μέχρι το 2030. Είναι η τετραετία. Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ και θα φτάσει και μέχρι το 2035 σε κάποιες συνθήκες. Δηλαδή είναι δεκαετές το πρόγραμμα. Είναι τετραετές, δεκαετές. Και τι κάνει τώρα? Όπως ορθά είπες, σίγουρα θα επιβραβεύσει τον φορολογικά συνεπή. Okay, έχει λογικό. Τη δυνατότητα με την άμεση διασύνδεση που θα έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια με το My Data, το POS που συνδέεται με τις ταμιακές, τα πρόσθετα βιβλία, τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, την έκδοση σε πρώτο χρόνο. Εφόσον θα έχει πλήρη έτσι αναφορά και πληροφορία, δεν θα έχει κανένα θέμα να εφαρμόσει όλα αυτά που λες. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι έχει ρίξει και τους δείκτες των τεκμηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος αυξάνει τον τζίρο του. Κάποιος, εφόσον αυξάνει τον τζίρο του, αυξάνει και τη μισθοδοσία του. Γιατί θα πρέπει να πάρει παραπάνω κόσμο. Αυτό τι γίνεται? Πληρώνει περισσότερο φόρο, που ξέρεις, η αύξηση του τζίρου δεν σημαίνει ότι έχει περισσότερα κέρδη, γιατί μπορεί να είναι περισσότερο το κόστος.
0: Είναι η απόλυτη λογική συνέπεια. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το έχεις περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι οι δικαιολογίες τελειώνουν. Δηλαδή τώρα εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια πορεία τέτοια που να έχουμε πραγματική, εφόσον θα έχουμε πραγματική εικόνα εσόδων και εξόδων, θα πρέπει να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να ξεχωρίσουν.
1: Τα είπες όλα με αυτό.
0: Και επιτέλους και οι συνταξιούχοι να μην αισθάνονται οι ηλίθιοι.
1: Ναι.
0: Οι ηλίθιοι και οι υπόλοιποι, ας πούμε, να πίνουν εισηγεία τον κορόιδο.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως πηγαίνει, έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ίσως και πριν 3 χρόνια, ότι το μόνο που θα μένει είναι το μαύρο χρήμα. Το λέω μαύρος εισαγωγικά, δηλαδή αυτός που θα συναλλαχθεί με τον απέναντί του χωρίς να εκδοθεί το φορολογικό στοιχείο αξίας απόδειξης λιανικής, τιμολόγιο για το

0: επιδευματία.
1: Και η κορονίδα αυτό είναι αυτό που έχει πει εδώ και καιρό ο Στέλιο. Έσοδα.
0: Ναι. Εκεί δεν είναι όλα.
1: Δεν θα ξανασυζητήσουμε για φορολογικά θέματα. Έχω την εντύπωση ότι θα μιλάμε για άλλα πράγματα εμείς οι δύο. Θα μιλάμε για εφορία μετά.
0: Μα έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Στις χώρες που είναι προηγμένες δεν μιλάμε για την εφορία.
1: Κάτι δεδομένο.
0: Σου έρχεται ένα πώς να το πούμε, ένα λογαριασμό που σου λέει ότι είχες αυτό δύο-τρεις κουβέντες. Θα σου πάρω αυτά από την Τράπεζα Επιτόκου.
1: Οπότε με λίγα λόγια πάμε και σε αυτό που λέμε και για τις επενδύσεις από το εξωτερικό σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον που
0: είμαστε
1: λέγαμε
0: δεύτεροι.
1: Πάντα.
0: Είμαστε δεύτεροι. Το βλέπεις σε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτό είναι δείγμα γραφής. Τώρα που το πες πάλι πολύ σωστά.
1: Στερεώνεται μια κατάσταση μέσα από την τεχνολογία και από τη θέληση βέβαια των ανθρώπων, του κύριου Πιτσιλίτσα δε, και των υπολοιπών, ας πούμε.
0: Βεβαίως, οι οποίοι, εφοριακοί, τελωνιακοί.
1: Ακριβώς, οι οποίοι συνεχίζουν έτσι απλά εδώ τώρα, επειδή τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα για τον κόσμο και το έχουμε πει και για τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάνει κάποια ανοίγματα. Εφόσον οικοκυρεύεται το σύστημα, θα πρέπει να γίνει ένα reset.
0: Και θα επιβραβεύεται.
1: Και θα επιβραβεύεται αυτό ο συνετός. Πρέπει να γίνει ένα reset. Τι εννοώ reset? Να υπάρξει ένα σημείο αφετηρίας όπου από εδώ και πέρα όλες οι παλιές αμαρτίες του παρελθόντος θα τακτοποιηθούν.
0: 100 δισεκατομμύρια οφειλές στην εφορία.
1: Με έναν τρόπο, ρε παιδί μου. Αυτό πρέπει, δηλαδή, πρέπει στο μυαλό των ανθρώπων που είναι στο οικονομικό επιτελείο να προσανατολιστούν και να προσανατολιστούν σε μια δεν το λέγα συσάχθεια, αλλά σε μια τάση, μια δυνατότητα μιας μεγάλης ρύθμισης, η οποία, εφόσον πλέον υπάρχουν και οι τεχνητή νοημοσύνη,
0: πολύ σωστά,
1: να προχωρήσει.
0: Γιατί η συσάχθεια είναι κάτι που έχει και μεγάλη κουβέντα. Για κάποιον που είναι συνεπής, το να χαριστούν τα χρήση των άλλων που είναι ασυνεπής, δεν λέω για τον άνθρωπο που έχει αντικειμενικά οικονομική δυσκολία.
1: Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο δίκαιο να γίνει μια πολύ καλή μεγάλη τακτοποίηση σε πολλές δόσεις, έτσι ώστε να μην νιώθουν ηλίθιοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει και είχαν κάνει μια σταθερή, ας πούμε.
0: Συν και η τρίτη επιλογή είναι ο επιτόπιος έλεγχος. Γι' αυτό το λόγο είδες ότι δεν είναι εξαμολυμένοι στην ενδοχώρα και στα νησιά.
1: Είναι χαμός τώρα. Βρήκαν για 150 φορολογικά στοιχεία, λέει, τα οποία δεν εκδόθηκαν σε μπαρ στην Πάρο. Πληρώνουν.
0: Χρειάζεται και αυτό. Αλλά με έναν εφοριακό που θα έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή αυτό. Πρακτικά πράγματα. Πού θα μείνει, πού θα φάει. Ναι. Την αμοιβή του. Είδες 12 μισθοί, χαμηλόμισθοι άνθρωποι με 12 μισθούς. Δεν έρχεται 13-14 στη σύνταξη. Θα δοθούν όμως κάποιες αυξήσεις σε όλους. Αλλά όλα αυτά είναι προστολογημένα.
1: Βάλε μια ανωτελεία για να πάμε και σε αυτό, να αναφερθούμε λίγο παραπάνω. Γιατί έρχονται κάποια πράγματα που θα είναι καλά, δεν ξέρω αν αρκούν, ξέρω ότι είναι θετικά. Τώρα, κάποιος θα πει θέλουμε περισσότερα, κάποιος θα πει δεν αρκούν, κάποιος θα πούνε αυτές είναι οι δυνατότητες. Εμείς δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Θα εξετάσουμε τι έρχεται σε λίγο. Τώρα, αν αρκούν, ποτέ δεν αρκούν. Κακά τα ψέματα.
0: Δεν αρκούν, με ένα ακριβό ευρώ και με τέτοια ακρίβεια στην οικονομία, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, δεν αρκούν αυτά.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είδες πόσο γλυκά μπαίνουμε στο. Ε? Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα πρέπει, ξέρεις, έτσι όπως είχε έρθει ο κόσμος ξαφνικά. Ξαφνικά. Είχε έρθει από διακοπές αρκετό.
1: Έχει κόσμο.
0: Κάποιοι είναι στο,
1: έχει.
0: Έχει. Και κάποιοι είναι και στο έλα. Κάποιοι παραμένουν. Δεν μπορούμε τώρα να τους πάρουμε από τα μούτρα και να τους πούμε τώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε τα κεφάλια μέσα κτλ. Ούτε να φτάσουμε στο άλλο άκρο της προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα. Ναι, για τη γυναίκα μου λέω. Προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Πρέπει να σου πω ότι στέλνει ένα στολίσιο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όλες.
0: Λοιπόν. 140 μέρες για τα Χριστούγεννα. Ξέρω κάπου εκεί, 134. Πόσο είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν, είχαμε έτσι αναφερθεί ακροθυγώς στο θέμα του τι έρχεται. Έρχονται ναι. Καλά πράγματα, οι προαναγγελίες του Σεπτέμβριο θα είναι καλές, έχουν να κάνουν με ελαφρύνσεις, ήθιστε. Δεν ξέρω τώρα αν θα ικανοποιηθούν απαντές από αυτά τα οποία θα προαναγγείλει και θα εξαγγείλει, μάλλον για να πει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Από τώρα λέω ότι δεν θα φτάνουν.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι σίγουρος. Πάντα ζητάμε το παραπάνω, πάντα ζητάμε το καλύτερο. Το θέμα είναι και οι δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά.
1: Η απάντηση είναι ακριβώς από το Οικονομικό Επιτελείο ότι. Σύμφωνα με αυτά που αντέχει η οικονομία, δηλαδή αυτές οι κινήσεις ανακούφισης και ελάφρυνσης είναι σύμφωνα με το κρατικό προϋπολογισμό, ναι, και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μην παραγνωρίζουμε ότι ο ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το κοινοτικό μέσο όρο. Δηλαδή η εισπραξή, η διαφυγή του ΦΠΑ έχει κατέληθει κάτω πλέον από το 9%.
0: Άρα, λοιπόν,
1: που ήταν ο στόχος.
0: Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο θέμα του εσόδου.
1: Είπαμε το τρίπτυχο αυτό των φυσικών ελέγχων, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιβράβευσης όλων αυτών των συνεπών φορολογουμένων, και έτσι του δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσει έως και 1% πάλι τις εισφορές τις εργοδοτικές, ώστε να έχει άμεση έτσι, ικανοποίηση το πορτοφόλι του μισθωτού, του καημένου μισθωτού και του συνταξιούχου. Καημένος, δεν είναι καημένος, αξιοπρεπέστατος είναι, απλά πληρώνει φόρο εισοδήματος στην πηγή. Πρώτη του επόμενου μήνα παρακρατά στο φόρο εισοδήματος του μήνα.
0: Και πρέπει να πούμε και για τους εργαζόμενους, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, να πούμε για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν έχουν και
1: μόλις
0: δώρα.
1: Ναι, όπως το είπαμε.
0: Έχουν 12 μισθούς. Έχουν 12 μισθούς. Και εδώ είναι ένα θέμα τώρα το οποίο δεν ξέρω.
1: Όχι να κάνει με την αξιοπρέπειά του.
0: Αν έχει να κάνει με ανακοίνωση, θα ανακοινωθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κάποια αύξηση θα δοθεί πάλι.
0: Θυμάσαι, Στέλιο μου, ότι εδώ και 2 χρόνια λέμε ότι βεβαίως και δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να βγει κάποιος και να πει, οποιοδήποτε.
1: Δεν γίνεται.
0: 13ο μισθό αύριο ή 14ο μισθό. Όμως, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος να ακούσει, έτσι, και εφόσον τα πράγματα λένε ότι πάνε καλά, τουλάχιστον αυτό λένε το Οικονομικό Επιτελείο. Εφόσον λοιπόν πάνε καλά τα πράγματα, πρέπει να μπούμε σε ένα μονοπάτι το οποίο κάποια στιγμή θα εξασφαλίζει και την ισοτιμία του εργαζόμενου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Γιατί φτάσαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, είχαμε κάποια στιγμή τους πρόχοντες δημοσίους υπαλλήλους που έπαιρναν επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και φτάσαμε,
1: ναι, ναι,
0: στο άλλο άκρο. Τα άκρα δεν είναι καλά, παιδιά. Είναι ζήτημα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει και εκεί.
1: Σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης και βλέποντας ότι πάλι αποπλήρωσε το δημόσιο χρέος και έχει μια εξοικονόμηση 30 εκατομμύρια ευρώ και πήγε 7 χρόνια μπροστά την αποπληρωμή του χρέους και μιλάει ότι ξέρεις, όταν εγώ χρωστάω σε κάποιον δεν είμαι ανεξάρτητος, πρέπει να κάνω το κουμάντο μου να πληρώνω τη δόση στο στεγαστικό μου δάνειο. Έτσι έρχεται και η κυβέρνηση στο Οικονομικό Επιτελείο και λέει άσε με να πληρώσω παραπάνω και πιο πριν το χρέος που έχω σαν κυβέρνηση, σαν πολιτεία προς τους ξένους που μας χρέωσαν 3 μνημόνια και όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα απαράδεκτα πράγματα για τον πολίτη και την οικονομία, είναι και αυτό μια προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα κάπως να πάρει τις ανάσες του. Για μένα, για άλλη μια φορά, η ακρίβεια είναι τα πάντα. Έλεγε το πρωί η πρόεδρος των Μερζινοπολών, έτσι που την είδα, ότι αγόρασε 1,999 τη βενζίνη και πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο. Όταν αγοράζεις 2 ευρώ πώς θα πουλήσει. Όταν εσύ έβαζες πριν με 1,5 και 1,6 που πάλι και αυτό είναι ακριβό τη βενζίνη το λίτρο και τώρα θα βάλεις με 2,1.
0: Εμείς είχαμε και συζήτηση με τον κύριο Κουρτζή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πετρελαιοχών, και εκεί πήγαμε στο θέμα της της ΑΔΕ και πάλι και τις επιτυχίες που είχε να κάνει με, το, με, τα, με τα πρατήρια που έκλεβαν. Και εκεί ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Εγκληματική.
0: Και εκεί φαίνεται τώρα.
1: Αυτό
0: φαίνεται...
1: είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Και τώρα
1: πλέον.
0: Τι γίνεται πλέον. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν παραπάνω χρήματα και στον κρατικό κορβανά, γιατί πληρώνονται οι φόροι για, για σωστές ποσότητες. Και από την άλλη πλευρά και οι ιδιώτες, οι άνθρωποι που πηγαίνουμε στο βενζίνη να βάλουμε βενζίνη, να βάλουμε πετρέλαιο, πλέον πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε.
1: Και, και αν προλαβαίνω να σου πω κάτι, δίνει την επιδότηση στα 10. Τα 10 λεπτά. Γιατί να μην δώσει περισσότερη επιδότηση στου επαγγελματίε που είναι στον δρόμο. Ταξί, φορτηγά και όλα αυτά.
0: Να δώσει μια επιπλέον επιδότηση. Εγώ θα έλεγα, Στέλιο μου, όποιος, εγώ δεν είμαι, είμαι κατά των fuel pass για ένα λόγο. Γιατί fuel pass θα πάρει αυτός ο οποίος χαλάει 10 ευρώ βενζίνη το μήνα. Fuel pass όμως δεν αντικατοπτρίζει. Δηλαδή θα πάρει κάποιος ο οποίος δεν κάνει χιλιόμετρα. Έτσι. Όμως εγώ που κάνω 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, πληρώνω παραπάνω ειδικό φορό κατανάλωση, αλλά έχω δικαιούμαι να πάρω παραπάνω χρήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι έτσι. Η αρχή της αναλογικότητας.
1: Έτσι, πρέπει να είναι αναλογικό ακριβώς.
0: Ναι. Ερώτηση που έχω εδώ, πότε θα γίνει επιστροφή φόρου. Επιστροφή φόρου.
1: Ναι, μάλλον εννοεί ότι όταν ο κύριος ή η κυρία έχει να λαμβάνει πίσω χρήματα,
0: ναι.
1: Πότε θα τα λάβει. Λοιπόν, τη στιγμή που πέρασε η 31 εβδόμου και η πρώτη δόση,
0: ναι.
1: Η ΑΔΕ ηλεκτρονικά έχει κάνει ήδη την εκαθάριση. Ψάχνει να βρει αν τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τα έσοδά του, οι δαπάνες που έχει δηλώσει είναι πραγματικές. Ψάχνει όλο αυτό το φορολογικό προφίλ που έχουμε πει, τη συνέπεια που έχουμε πει και τη συνάφεια. Και από εκεί πέρα, μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να τα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να δει ο κύριος και μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τη Δευτέρα, 31 του μήνα, να του επιστραφούν τα χρήματα.
0: Ναι, έχει γίνει η εκαθάριση εδώ και τρεις μήνες, μου λέει. Επειδή κατέθεσε νωρίς τη φορολογική δήλωση, έχει γίνει η εκαθάριση. Οπότε.
1: Τηλέφωνο στο ΚΕΦΟΔΕ.
0: ΚΕΦΟΔΕ, γιατί δεν έχουν μπει τα λεφτά.
1: Ναι. Δίνει τον άφημί του.
0: Εάν έχει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα τα συμψηφίσουν.
1: Ναι, ήδη θα τα έχει συμψηφίσει.
0: Α, ήδη θα τα έχει.
1: Ναι, γιατί είναι ηλεκτρονικά όλα.
0: Εντάξει. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για όσα μας είπες.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Όπως πάντα, έτσι, to the point που λέμε και με τρόπο ο οποίος έχει απλό και κατανοητό στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν θα διδάξουμε, που ξέρω ότι διδάσκεις κιόλας.
1: Εσύ με
0: σε επιστημιακό επίπεδο, αλλά να μπορούσαν να καταλάβουν οι ακροατές μας χωρίς να έχουν γνώσεις φοροτεχνικού.
1: Σε ευχαριστώ, Τηλεμαχέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τεκταίνεται και τι συμβαίνει. Έτσι, στο προσκήνιο και το παρασκήνιο. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου, θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε εργατικά ζητήματα, τι γίνεται, γιατί και εκεί έχουμε ανοιχτές πληγές, έτσι. Σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Φάμε σήμερα.
19: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
18: Δηλαδή.
19: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
18: Τι έχει το μενού.
19: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
18: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
19: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
18: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
19: Έτοιμο.
18: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
19: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
18: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
19: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Τώρα, υπάρχουν και ερωτήματα που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το φάσμα των, που διέπει τους μισθούς, που έχει να κάνει με το τι αναμένουμε από το Σεπτέμβριο, τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σύντομα. Είχαμε και μια απόφαση, μιλάω για τους μισθωτούς, έτσι, είχαμε και μια απόφαση πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που είχε να κάνει με το θέμα του 13ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει μια κινητικότητα σε όλο αυτό. Δυστυχώς η απόφαση για τους δημοσίους υπαλλήλους, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άναψε πράσινο φως. Ο καταλληλότερος βέβαια για να απαντήσει σε κάθε απορία είναι ο διακεκριμένος δικηγόρος εργατολόγος, ο κ. Τσιάννης Καρούζος, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καρούζο, καλημέρα σας.
23: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ, κύριε Σαντρέα.
22: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Δεν ήταν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και εντάξει, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, είναι μια αδικία τώρα, όταν υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο. Έχουμε φτάσει ίσως στο άλλο άκρο. Δηλαδή, κάποτε τον εργαζόμενο στο δημόσιο σου έδινε το δικαίωμα μέσα από αυτά που είχαν αποφασίσει οι θύνοντες, δηλαδή, να έχεις μέχρι και επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Κάτι αστείο, έτσι. Να πηγαίνω έγκαιρος στη δουλειά μου. Αλλά από την άλλη πλευρά, μετά τα μνημόνια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο να έχουν καταργηθεί τα δώρα του 13ου, του 14ου μισθού και για τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίως και για τους συνταξιούχους. Φαίνεται αυτό ότι δεν προχωράει ο 13ο μισθό, δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, διαβάζοντας και την απόφαση, έχει να κάνει με ουσία ή με τυπικούς λόγους που έχουν να κάνουν με κάποια νομικά θέσφατα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική πολιτεία και το τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και στο ελληνικό δίκαιο, κύριε Καρούζο?
23: Κοιτάξτε, το δικαστήριο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομική συζήτηση το πρωί και με ένα κοινό που
22: δεν είναι
23: και εξειδικευμένο. Δεν είναι και εξειδικευμένο, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας άγγιξε όλες τις πτυχές που εσείς υπονοείτε με την ερώτησή σας. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε ζητήματα ουσίας, αλλά επειδή είναι ένα ακυρωτικό δικαστήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκρινε με πολύ απλά λόγια ότι αν τυχόν δοθούν εκ νέου τα δώρα και τα επιδόματα, θα δημιουργηθεί μια αστάθεια στην εθνική οικονομία που στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει μια επιστάθεια. Άρα η αστάθεια θα επιφέρει βλάβη στο κράτος, επειδή ακριβώς θα πληγεί στον πυρήνα του η εθνική οικονομία. Από εκεί πέρα δέχτηκε παράλληλα ουσία ζητήματα, δηλαδή αναφέρομαι, ότι ό,τι βοήθεια και ενίσχυση έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μεταξύ, γιατί έχουν πάρει και αυξήσεις, ορισμένες κατηγορίες έχουν και διαφορετικά μισθολόγια. Έκρινε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτά είναι αρκετά για να αποκαταστήσουν τη χαμένη, ας πούμε, από την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που είχαν υποστεί από την περικοπή των δώρων και των επιδομάτων. Mm-hmm. Τώρα είναι μια κρίση οριστική, αμετάκλητη. Δεν υπάρχει περίπτωση νομικά να διεκδικηθεί κάτι παραπάνω. Από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
22: Εν Ελλάδη, έτσι, κύριε Καρούζο,
23: ναι. Εν Ελλάδη, αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
22: Και στα ευρωπαϊκά.
23: Κοιτάξτε τώρα, αν υπονοείτε ότι θα μπορούσε κάποιος να στραφεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια στην πορεία και τώρα θα ξεκινήσει μια βιομηχανία δικογράφων από δικηγόρους για να βρουν πελάτες και να βρούμε πελάτες, να ζητάμε για να παίρνουμε την πρωτοβουλία να πάμε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ δεν θα έκανα τέτοιες ενέργειες, γιατί βλέπω ότι η ιστορία έχει κλείσει και έχει κλείσει με 10 αποφάσεις ως τώρα στην Ελλάδα. Δύσκολα να τρέπονται. Από εκεί πέρα, το ζητούμενο είναι μια αντικοινωνική απόφαση. Αναφίβολα αντικοινωνική. Διότι υπάρχει και η εισφορά του δημοσίου υπαλλήλου στην κατανάλωση με τα δώρα, τα επιδόματα. Θυμάστε, τα μαγαζιά γέμισαν από θείους, ανήψια και γονείς που είχαν να δαπανίσουν.
22: Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Καρούζο, τώρα.
23: Και τώρα γεμίζουν από παππούδες.
22: Εντάξει, έχετε απόλυτο
23: δίκιο.
22: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε τι. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν θα έπαιρνε τώρα ένα 13ο μισθό το περιμένου σου τα Χριστούγεννα και θα το έβαζε στο κάτω από στρώμα. Είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε στην κατανάλωση. Άρα θα επέστρεφε με έναν τρόπο στην πραγματική οικονομία και στα ταμεία του κράτους.
23: Αυτό είναι μια πρώτη σοβαρή προσέγγιση που αγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι κανείς δεν θα πάει στο δημόσιο με χαμηλούς μισθούς. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πας πρωτοδιορισμένος με 900 ευρώ μεικτά και να έχεις ένα παιδί και να έχεις να πληρώσει ενίκιο 400-500 ευρώ. Και. Αυτά δεν γίνονται, δεν είναι εύκολα. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό, ότι η επιλογή του δημοσίου θα είναι από ανθρώπους που δεν έχουν προσόντα, mm-hmm. δεν έχουν δεξιότητες τόσες που να κρατήσουν ένα μοντέρνο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό λειτουργεί σε βλάβη του δημοσίου.
22: Θα έχουμε πάλι την πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, ανάλογο. Θυμάστε με τα ιστορικά.
23: Θυμάμαι, γιατί αυτό στην πλατεία Κλαθμόνος αφορούσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά θέλω να σας πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλιστα, αυτό που είπατε εσείς και που πολλές φορές το λέει ο κόσμος, γιατί στον ιδιωτικό τομέα, όχι και εμείς, είναι ξεκάθαρη η θέση ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά μισθοδοτικά καθεστώτα, άλλο δημόσιο υπάλληλο, άλλο ιδιωτικό. Mm-hmm. Και ο ιδιωτικό υπάλληλο δεν προστατεύεται τόσο όσο ο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο. Αυτό είπε. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο διατάφτα, αν η κυβέρνηση θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία σε ένα κόστο που περίπου αγγίζει τα 2 δις, δεν δεσμεύεται από δικαστικέ αποφάσει, μπορεί να το κάνει. Εξάλλου, παράδειγμα τέτοιο υπήρχε και για τι συντάξει κυρία που και πάλι το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε σε βάρο των δικαιούχων, ότι δεν δικαιούνται δηλαδή να έχουν δύο εθνικέ συντάξει με τη σύνταξη κυρία θεώρητα ω τέτοια, και ήρθε η κυβέρνηση και νομοθέτησε διαφορετικά. Άρα, ακριβώ επειδή, επαναλαμβάνω, το μέτρο έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο, εγώ μέσα μου, κύριε Σαντορινέ, μέσα μου, mm-hmm. και είναι μια προσέγγιση ενός απλού πολίτη, mm-hmm. δεν αποκλείω ότι το σταδιακό σχεδιασμό στο βάθος τετραετίας ίσως να είναι και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού που μπορεί να μας δώσει ελπίδες. Mm-hmm. Αλλά δικαστικά δεν βλέπω καμία.
22: Θα μπορούσε βέβαια η πολιτεία από μόνη της να προχωρήσει και να πάρει αποφάσεις, έτσι, οι οποίες δεν έχει αποκλειστεί αυτό.
23: Όπως επίσης θα μπορούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην επιδικάσει για το παρελθόν ποσά και να πει ναι, το καταλαβαίνω, αν κάνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι για το παρελθόν.
22: Τότε τελειώσαμε.
23: Μπορούσε να επιδικάσει ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον. Μπορούσε να πει από το 27 και μετά. Μπορούσε να οριοθετήσει.
22: Το συζητούσαμε με τον κύριο νομικό νωρίτερα, τον γνωστό φοροτεχνικό, έτσι, άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Και λέγαμε το πολύ απλό. Θα μπορούσε να δοθεί έτσι ένα χρονοδιάγραμμα πενταετίας, τέλος που είναι αποκατασταθεί. Δηλαδή, για να υπάρξει και αυτό που λέμε επιστροφή στην κανονικότητα, ρε παιδί μου, γιατί αυτό θα γίνει. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Εφόσον αυτό πάει καλά η οικονομία, έτσι.
23: Επειδή ο κύριος νομικός είναι και φίλος μου και τα συζητάμε πολλές φορές, θα μπορούσε δηλαδή να περιορίσει το ακυρωτικό αποτέλεσμα και τον έλεγχο για ένα συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αφορά στο μέλλον. Να πει δηλαδή από τότε και το τότε να είναι κατά την κρίση του. Mm-hmm. Ούτε αυτό έκανε. Mm-hmm. Καταλάβατε.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Επαναλαμβάνω, ο δημοσιονομικός χώρος βέβαια θα έπρεπε να έχει μια πολυτέλεια 2 δις. Κάπου εκεί είναι το κόστος.
22: Κάπου εκεί είναι ετησίως, έτσι, 2 δις μας.
23: Ετησίως, ναι. Και ο Θεός βοηθός από εκεί και πέρα. Ναι. Τι να σας πω, εγώ παραμένω αισιόδοξος, διότι είμαστε, κύριε Σαντορινέα, μιλώντας χώρες στην Ευρώπη, ναι, σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων.
22: Σωστά.
23: Παραμένουμε πολύ χαμηλά, ναι, στην Ευρώπη σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Τι μισθούν που παίρνουν οι δικοί μας δημοσίοι υπάλληλοι. Και ακούστε και το χειρότερο και τελειώνω. Mm-hmm. Η δεύτερη δουλειά για να βγάλει κάποιος ένα εισόδημα δεν επιτρέπεται. Και για να εγκριθεί να κάνει ο δημόσιος υπάλληλος, ακόμα και το ταξιτζή, ακόμα και οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, παίρνει περίπου μια χρονική περίοδο πάνω από ένα έτος. Mm. Και αφίβολα θα εγκριθεί από το υπηρεσιακό σύμβουλο.
22: Και η ΔΑΧ, αυτό, κύριε Καρούζο, και
23: λοιπόν,
22: η ΔΑΧ.
23: Και η ΔΑΧ, βεβαίως, και η ΔΑΧ είναι έτσι. Αν δεσμεύονται από τον υπαλλικό κώδικα, βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω τότε, ωραία, ή θα εξαγοράζεται λοιπόν και θα δωροδοκείται ο δημόσιος υπάλληλος για να ζήσει και να ταΐσει τα παιδιά του, ή θα παρανομεί κάνοντας δεύτερη δουλειά κρυφά. Αντιλαμβάνεστε τι αδιέξοδο οδηγούνται οι οικογένειες στη σύγχρονη Ελλάδα. Από πού και ως πού ο δημόσιος υπάλληλος να μην κάνει δεύτερη δουλειά, το κράτος δεν του δίνει πολλά.
22: Ναι.
23: Πού ζούμε.
22: Ναι.
23: Εδώ ζούμε στην τεχνητή νοημοσύνη που ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει μέσω ρομπότ εν τέλει δεύτερη δουλειά. Να του το απαγορέψουμε. Δυστυχώς απέναντι στο έλεος της τύχης αυτή η ιστορία.
22: Λοιπόν, εδώ είναι πεδίο το οποίο θα πρέπει να νομοθετήσει η πολιτεία. Είναι ένα θέμα από το οποίο το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά, κύριε Καρούζο.
23: Και να ζει για τις αγγυλώσεις. Αν τις αγγυλώσεις Έχουμε την καχυποψία ότι η δεύτερη δουλειά θα φέρει πού τον υπάλληλο κοντά στον πολίτη και άρα θα είναι μεροληπτικός μετά στην εξυπηρέτησή του. Είναι τρελά άρα, πράγματα αυτά στην εποχή που ζούμε.
22: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα σε 10 λεπτά νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ σημαντικά θέματα και ζητήματα και θέσατε το δάχτυλο επιτοτύπου τον ήλιο.
23: Αφού την εκπομπή σα με τιμά πάντα και την εκτιμώ κι εγώ.
22: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, και για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, πολλά μηνύματα και συνεχίζουμε έτσι να δεχόμαστε στο radio@parapolitica.gr και στο 211-1088-80. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, και υποδέχεται για τα δικά σας μηνύματα όσο γίνεται έτσι πιο σαφή και σύντομα για να μπορεί να τα μεταφέρει η Ελένη.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2D στις ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Αγαπητέ φίλε, κύριε Νίκο, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει, εγώ είμαι κατά της λογικής του να ψοφήσει κατσίκα του γειτονά. Θα ήθελα πραγματικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ιδιωτικός τομέας να έχουν μια ισοτιμία και να έχουν και μια ισία αντιμετώπιση. Αυτό είναι και το πλέον σωστό και βέβαια δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινάμε από το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης, το οποίο έπαιρναν κάποτε δημόσιοι υπάλληλοι, για γέλια δηλαδή, να παίρνω εγώ χρήματα γιατί έρχομαι έγκαιρο στη δουλειά μου. Αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο, να ένας νέος διοριζόμενος, όπως ακούσατε και τον κύριο Καρούζο νωρίτερα, να παίρνει μεικτά 9 εκατοστάρια. Δεν γίνεται να ξεκινήσει τη ζωή σου έτσι. Γιατί να πληρώνεται ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα για τον 13ο και τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων θα πληρώσουν αυτή τη συντάξη του ιδιωτικού τομέα? Όλοι παράγουν ένα έργο. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι δεν πρέπει να παίρνει 13ο, 14ο μισθό ο δοκαθαριστής, ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει τα ξημερώματα για να ξεβρωμίσει τις πόλεις μας? Δεν πρέπει να παίρνει το 13ο, 14ο μισθό η νοσηλεύτρια, ο γιατρός? Δηλαδή, κάποια πράγματα. Κύριε Νίκο, κάποια πράγματα πρέπει να τα σημειώνουμε. Η κυρία Βούλα, ας γελάσω, λέει: πήραμε δημόσιοι υπάλληλοι αυξήσεις. Σκοντεύουμε να φτάσουμε τους Μητροπολίτες. Άσε που δουλεύουμε για δύο, μιας και δεν υπάρχει προσωπικό. Σκέφτομαι, λέει, με το περίσσευμα από τα 1000 ευρώ να κάνω μια οσόρ, κυρία Βούλα. Ο κύριος Διονύσης, καλημέρα. Οι βουλευτές και οι δικαστικοί, γιατί εγκρίνουν αυξήσεις για τον εαυτό τους? Τι πιάσατε, τι θυμηθήκατε κι εσείς τώρα? Καλημέρα, το τραγούδι Holiday της Madonna πάει γάντι με Ελλάδα και διακοπές. Κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος από την Αθήνα, λέει: δεν μπορούσε υπουργός πολιτισμού, υπουργός τουρισμού να καλέσουν τη Madonna για μια φωτογραφία? Κακό θα έκανε στην τουριστική προβολή της Ελλάδας. Γιατί είναι τόσο οξυζενέ? Γιατί οι κυβερνώντες, λέει, δεν έχουν καμία άλλη φαντασία και από την άλλη μιζεριάζουν οι ακρίτα και οι άλλοι αντιπολιτευόμενοι. Καταρχάς, και να το ζητούσαν, δεν ξέρω αν θα την τράβαγε τη φωτογραφία η Madonna, για ένα πολύ απλό λόγο, ότι τη διαφήμιση όταν τη ζητάς συνήθως σου ζητούν και αμοιβή. Συνήθως. Από την άλλη πλευρά, όταν, ξέρω εγώ, η Madonna ή η στάρα αυτού του μεγέθους παγκοσμίου φήμης και τα λοιπά κάνουν διακοπές, δεν πολύ γουστάρουν κιόλας τώρα να τους ενοχλήσεις έστω και για μια φωτογραφία. Το γεγονός πάντως ότι έκαναν αναρτήσεις από ελληνικά τοπία, από διάφορα που είπαν από ταξιδιού στην Ελλάδα, είναι από μόνο του μια διαφήμιση, κύριε Ζαμάνη. Είναι πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Τώρα.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. εξαιτίας του 200

0: 70 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Που είχαμε καιρό να το ζήσουμε, δηλαδή κάποιες παραβιάσεις που από ό,τι φαίνεται ξεκινούν και πάλι από πλευράς τουρκικής.
3: Ναι, νομίζω μπορούμε να το δούμε σε τρία επίπεδα την όλη κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι παρά την αποκλιμάκωση που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως ήρεμα νερά που έχουμε δει τα τρία τελευταία χρόνια, οι πάγιες θέσεις διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της Τουρκίας δεν άλλαξαν ποτέ. Γι' αυτό και είδαμε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αφορούσε μια σειρά από τομείς, κάποιοι ιδιαίτερως σημαντικοί και ευαίσθητοι, όπως ας πούμε η διαχείριση του μεταναστευτικού, κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά όχι με την ίδια ευαισθησία σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά τον τουρισμό, ας πούμε, τέτοιες τομείς που είναι κρίσιμοι. Ωστόσο, στο πεδίο των απευθείας ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, όπου η Ελλάδα ξεκάθαρα θέτει τη μία και μοναδική διαφορά, το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, ενώ η Τουρκία θέτει 10, 12, 15 ανάλογα την περίοδο, είδαμε ότι δεν υπήρξε το πρόσφορο έδαφος, δηλαδή δεν είχε υπάρξει πρόθεση από την Τουρκία να μπει στη κατάσταση συζήτηση για το ζήτημα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και γι' αυτό δεν άλλαξε το σκληρός πυρήνας των θεμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο δεύτερος άξονας, άρα το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσει, είναι η πάγια και διαρκή θέση δυστυχώς που έχει η Τουρκία, η οποία αμφισβητεί θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.
2: Και η δική μας πάγια θέση είναι, έτσι. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και εμείς να την παραπέμπουμε.
3: Είναι εκτός συζήτησης,
2: ακριβώς.
3: Το δεύτερο σημείο λοιπόν έχει να κάνει ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια, ωστόσο, που είδαμε να υπάρχει αυτή η διαδικασία αποκλιμάκωσης, είδαμε και το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες που εξετύλιξε η ελληνική εξωτερική πολιτική και η διπλωματία σε μια σειρά τομέων, είτε αυτοί αφορούσαν την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες κλειδιά στην περιοχή, όπως είναι ας πούμε το Ισραήλ, είτε περισσότερο στον ενεργειακό τομέα, που είναι αυτός ο οποίος ενοχλεί και περισσότερο την Τουρκία, με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν με σημαντικές εταιρείες, αμερικανικές ή και τελευταίες είδαμε το κομμάτι της Meridian με την Γαλλία για το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που ουσιαστικά δημιούργησαν ωφέλη και δυνητικά ωφέλη και άμεσα και δυνητικά ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά και μια νέα δημιουργία δυναμικής στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο στην Τουρκία δεν έγινε θετικά αποδεκτό, γιατί δημιουργούσε δεδομένα στα οποία η ίδια δεν μπορούσε να έχει θέση και ρόλο. Άρα και στο τρίτο κομμάτι, εδώ πρέπει να δούμε τις γενικότερες εξελίξεις όπως αναφέρετε και εσείς στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ακόμη ρευστές, δηλαδή βλέπουμε να αναδιπλώνονται συνεχώς οι συμμαχίες, να υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες τα τελευταία ουσιαστικά 3,5 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς.
2: Και θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Καρατράντου, σχετικά με αυτή την συμμαχία που φαίνεται να ξεδιπλώνουν και να εξελίσσουν με τη Σαουδική Αραβία οι Τούρκοι. Είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο προκαλεί ένα προβληματισμό. Είδατε, είχαμε και το θέμα των Πάτριων τώρα, τη ησυχία που έχουμε εκεί. Από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν. Δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα. Επιστρέφουν όμως, γιατί αλλάζει και η διάταξη εδώ και θα πρέπει να φροντίσουμε για να θωρακίσουμε περαιτέρω από ιρανική απειλή την ελληνική μεθόριο και όχι μόνο.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια άλλη διάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφορά τόσο τη σχέση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, όσο και σχέση με τις ΗΠΑ. Δεν πρέπει να βλέπουμε το επίπεδο των σχέσεων κρατών, είτε είναι διεθνής δρόντες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε είναι περιφερειακοί, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, ναι, με μηδενικό άθροισμα. Δηλαδή, όταν κερδίζει εντός εισαγωγικών κάτι, όταν έχουμε μια εξέλιξη για την Τουρκία, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα χάσει κάτι η Ελλάδα. Ή αντίστροφα, ότι όταν η Ελλάδα υπογράφει μια συμφωνία ή προχωράει σε μια στρατηγική ανταλλαγή, ότι αυτό αυτόματα δημιουργεί αρνητικό άθροισμα για την Τουρκία. Οι δύο αυτές οι χώρες είναι ιδιαίτερως σημαντικές, κυρίως για τις ΗΠΑ, γι' αυτό και βλέπουμε ότι διαρκώς από την στιγμή που μπήκαν και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ μαζί, έχουν ένα σημαντικό ρόλο, ανάλογα με τις καταστάσεις, τις κυβερνήσεις, τις πρωτοβουλίες. Μπορεί να ενισχύεται ο ρόλος της μιας χώρας ή της άλλης, αλλά αυτό αυτόματα δεν σημαίνει ότι μπαίνει η άλλη στο ψυγείο, να το πω έτσι σχηματικά. Άρα, όπως είδαμε ότι ενώ η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις σχέσεις με τις ΗΠΑ που χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις ΗΠΑ, τόσο από πολιτικούς όσο και από δημοσιογράφους, ως η χρυσή εποχή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αντίστοιχα και η Τουρκία παραμένει κομβική χώρα και είδαμε ότι υπάρχει μια προσωπική χημεία μεταξύ των δύο προέδρων Ερντογάν-Τραμπ. Ωστόσο, στο πρακτικό πεδίο, η Τουρκία δεν έχει πάρει ακόμη αυτά τα οποία έχει κερδίσει η Ελλάδα. Τη συμμετοχή στην παραγωγή των F-35, τις ενεργειακές συμφωνίες, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, όλα στο πλαίσιο. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε αντίστοιχα. Λοιπόν, και για τη Σαουδική Αραβία είναι μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχει η ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα. Ωστόσο, παράλληλα, επειδή η Σαουδική Αραβία είναι μια από τις χώρες που διαπιστώνουν ότι ο παραδοσιακός του σύμμαχος, που είναι οι ΗΠΑ, έχουν μια επαμφωτερήσουσα στάση στην παρουσία τους στη Μέση Ανατολή και μπορεί να ξαναυποχωρήσουν, γιατί είχαν υπάρξει μετακίνηση των περισσότερων δυνάμεων για τη μεταφορά του στρατηγικού βάρους προς τον Ειρηνικό και στην αποτροπή της Κίνας. Οπότε βλέπουν ότι πρέπει να πάνε σε μια άλλη αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει από πιθανές απειλές. Εκεί λοιπόν βλέπουμε από διμερείς συμφωνίες, σε αυτή εντάσσεται ας πούμε, η συμφωνία με την Ελλάδα, μέχρι και τριμερείς, οι οποίες έχουν και πιθανότητα επέκτασης, όπως είναι αυτή με το Πακιστάν και την Τουρκία, όπου κάθε χώρα φέρνει ένα διαφορετικό σημείο. Άρα δεν θα έλεγα ότι πρέπει να το βλέπουμε ως μια ανταγωνιστική απαραίτητα συμμαχία προς τις συμφωνίες με χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή προς τον ΝΑΤΟ, ότι θα δημιουργηθεί ένα, αυτό το οποίο λέμε μεσανατολικό ΝΑΤΟ και αυτό θα έρθει σε αντιδιαστολή με το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ έχει ένα προνομιακό πλαίσιο συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετα τα ζητήματα. Προφανώς είναι μια σημαντική συμφωνία. Yeah. Προφανώς λειτουργεί στο πλαίσιο ενίσχυσης δυνητικών προεργασιαστών ασφάλειας, όπως αντίστοιχα και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες, είτε με τριμερείς, είτε με πενταμερείς, είτε σε διμερές επίπεδο.
2: Είτε ακόμα αναμένουμε και ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ινδία, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Πακιστάν στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρουμε ότι το Πακιστάν είναι μια πάρα πολύ κοντινή χώρα με την Τουρκία. Γενικά, φαίνεται ότι ζούμε, κύριε Καρατράντο, σε μια εποχή όπου πολλά πράγματα επαναπροσδιορίζονται. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, έχω την εντύπωση, δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί και θα πρέπει αυτό που προσωπική άποψη είναι αυτή, το ξεκίνημα

0: ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερη έτσι, σιγουριά στην ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά να θωρακίσει και τη χώρα μας από απειλές.
1: Έτσι είναι ακριβώς και αυτό φαίνεται στην πορεία των ετών και είδαμε ίσως την πιο κλασική του περίπτωση όταν υπήρξε η απειλή για την Κύπρο, ότι οι δύο χώρες κλειδιά σε αυτή την προσέγγιση της ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδος και της συμμαχίας της με χώρες οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Η μία είναι το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπατε, όπου τα ωφέλη είναι περισσότερα από αυτά τα οποία βλέπει κάποιος μια πρώτη ανάγνωση, γιατί το Ισραήλ κινείται σε αυτό το άξονα. Και δεύτερον είναι η Γαλλία, όπου δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι μετά τη συμφωνία για την εισαγωγή της Meridiam στο μεγάλο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης, είχαμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας με την παράνομη δική της χωροθέτηση για αυτή τη διάσταση.
0: Κάτι που νομίζω αξίζει να επισημανθεί είναι ότι ενώ στο παρελθόν τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις, τώρα φαίνεται ότι δημιουργώντας εξελίξεις κάνουμε τους Τούρκους να αντιδρούν, έστω και σπασμωδικά, έστω πολλές φορές με κάποια υπερφύαλη ή προκλητική τοποθέτηση. Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα και είναι φανερό αυτό.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ένας από τους λόγους που οδήγησε σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Είδαν ότι τα λεγόμενα ήρεμα νερά προσφέρουν σταθερότητα, δίνουν στη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από συμφωνίες και αυτοί να δημιουργήσουν δυναμική και δεδομένα στο πεδίο, τα οποία ουσιαστικά δεν απέκλειαν την Τουρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε με το τουρκικό επιχείρημα, γιατί η Τουρκία κάνει ένα καθρέφτη. Δηλαδή ότι κερδίζει η Ελλάδα κάποιες συμφωνίες, άρα με περικυκλώνει εμένα. Μα δεν την περικυκλώνει. Δεν μπαίνει σε δική της δυνητική οικονομική ζώνη, ας πούμε, για να κάνει μια συμφωνία ερευνών. Η Τουρκία έχει αυτή την προσέγγιση. Η Ελλάδα, όταν έκανε το χωροταξικό της σχεδιασμό, τον έκανε στο πλαίσιο που βάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία είδε ότι με το να υπάρξει ηρεμία στις σχέσεις με την Ελλάδα, αυτό έδειξε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα που το ξεδίπλωσε και πάει πάλι με το δικό της κλασικό τρόπο, ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηριστικό της πρόκλησης και της πίεσης, ότι είμαι και εγώ εδώ και αν δεν μπω και εγώ με κάποιο τρόπο στο τραπέζι θα δημιουργώ αναταραχή, να κινηθεί. Ωστόσο, πολύ σωστά είπατε, δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του 1950 και του 1960. Υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, αρχικά από τις Ιταλικές εταιρείες, υπήρχαν παρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία, αλλά όταν μπήκε στην εκκλήσωση και η Γαλλία και υπήρξε κίνηση του γαλλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε σταμάτησαν και οι προκλήσεις. Άρα είναι ένα παίγνιο το οποίο είναι και οικονομικό, είναι και ενεργειακό και γεωπολιτικό.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Καρατρατώ, τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Λοιπόν, ναι, αρκετά μηνύματα. Βεβαίως λέει ο Τάσος πολύ σωστά, ωραία είναι τα ήρεμα νερά, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και αποφασιστική στάση και όταν έχουμε προκλήσεις να απαντώνται αυτές οι προκλήσεις. Ναι, ο Τάσος επίσης, άλλος Τάσος αυτός, ο Τάσος Ευσταθίου, λέει καλημέρα, καλή δύναμη στο θέμα που έχει να κάνει με τους Patriot. Έπρεπε να έχουν επιστρέψει, λέει, χθες από τη Σαουδική Αραβία. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που παίρνονται, δεν πρέπει να παίρνονται εν θερμό πρώτον, γιατί δείχνει ότι εντάξει, στο διπλωματικό πεδίο τώρα όταν έχεις πάρει και τα εύσημα από την Σαουδική Αραβία ότι βοήθησες και όλα αυτά, τώρα δεν είναι έτσι, δεν ήθιστε διπλωματικά, έχω την εντύπωση, να υπάρχουν αντιδράσεις σπασμωδικές και όλα αυτά. Θέλει μια κλιμάκωση όλο αυτό, αν χρειαστεί δηλαδή. Θεωρώ πάντως ότι δεν πρέπει να είμαστε να παίρνουμε και αποφάσεις εν θερμό, έχω την εντύπωση. Από την άλλη πλευρά βέβαια και έχουμε συγκεκριμένους συμμάχους και εμείς, και σε αυτούς πρέπει να απευθυνόμαστε και αυτούς θα πρέπει να διευκολύνουμε και αυτούς θα πρέπει να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορούμε και εμείς να έχουμε τις ανάλογες απαιτήσεις όταν συνδράμουν λόγοι να μας βοηθήσουν εκείνοι. Διάλειμμα, πανερχόμαστε σε λίγο, θα πούμε και τα αθλητικά μας και μετά θα προσγειώσουμε το αεροσκάφος. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα.

Ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

0: Θα συνδεθούμε με τη Χαβάη. Στο Γουακίκι βρίσκεται ο Αλέξανδρος Συστάκος, ο αθλητικός μας συντάκτης. Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα ήθελες, έτσι.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Θα ήθελα, βέβαια, βέβαια. Θα ήθελα.
0: Λοιπόν, δεν είναι στο Γουακίκι. Είναι εν Ελλάδα, εν Αθήνες. Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Εκτός από την Ελλάδα.
1: Εδώ.
0: Επί των επάλξεων, των αθλητικών επάλξεων του ρεπορτάζ, βέβαια. Ξεκίνησε ουσιαστικά. Μπήκαμε γερά, έτσι. Γιατί πέραν των στιβικών που έχουμε σε εξέλιξη και το θέμα των αγώνων σε υδάτινο στίβο, έχουμε και ποδόσφαιρο και ξεκινήσαμε. Πλέον μπαίνει τον Ροσταυλάκη για μια ωραία αθλητική χρονιά. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Αλέξανδρε μου.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα έπρεπε. Καλή σεζόν να έχουμε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Super League με ένα παιχνίδι να είναι σε εκκρεμότητα αυτού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Γιατί οι πράσινοι ζήτησαν και πήραν αναβολή για να προετοιμαστούν καλύτερα για τον αγώνα της Πέμπτης με την Χράντετ Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να πούμε εντάχει την ταυτότητα, αν θες, τηλέμαχε των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε το ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ήταν μια αγωνιστική, θα την έλεγα, με τα αποτελέσματα κάπως φυσιολογικά για τα φαβορί, έτσι, για αυτό που μπορούμε να πούμε. Να εστιάσουμε λίγο, αν θέλει, στον Ολυμπιακό, γιατί έχει και μεταγραφικές εξελίξεις και πάρα πολλές σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ρίξει το βάρος στη μεξικάνικη αγορά, τηλέμαχε, έχει αποκτήσει τον Αρμάντο Γκονσάλες, τον 22 ετών επιθετικό, ο οποίος είδε το παιχνίδι του Σαββάτου από τα επίσημα. Να πούμε εδώ ότι επικρατεί παροξυσμό στο Μεξικό για το συγκεκριμένο παίχτη. Είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Και ό,τι κάνει αυτό αναφέρεται εκεί. Έτσι, υπάρχουν εδώ δηλαδή δημοσιογράφοι, τηλέμαχοι που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και μεταφέρουν κοντά στο Μεξικό. Τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει τον Έντσον Άλβαρες, 28 ετών, από τη West Ham και αναμένονται σύντομα εξελίξεις για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επίσης θέλει τον Ρούμπεν Βάργκας εξτρέμ από τη Σεβίλη και τον Γιωακίν Μέλε, τον Μπακ από τη Βόσπου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι Πειραιώτες είναι σε ένα μεταγραφικό, έτσι να το λέγαμε τόσο εγώ, οργασμό και θα κάνουν ίσως και 5 κινήσεις αυτή την εβδομάδα. Να φύγουμε λίγο από εκεί. Αν θέλεις να πάμε λίγο στην Premier League, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και γίνεται ένας χαμός λοιπόν. Ο Τζόλης λοιπόν αναδείχθηκε MVP στην πρεμιέρα της Arsenal κόντρα στην Coventry, όπου νίκησε 3-0, έδωσε 2 assist. MVP στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, παρακαλώ, τηλεμαχία ο Τζόλης. MVP όμως και ο Τζολάκης, έτσι. Το Hull Manchester United 2-0 με 5 αποκρούσεις σημαντικές, όπου ο διεθνής θερματοφύλακας, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, έδειξε την κλάση του με το καλημέρα στην Χάλη. Η Χάλη είναι μια ομάδα, δηλαδή, η οποία δεν έχει και πολλές, δεν της είναι και πολλές ελπίδες να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά πώς φαίνεται ο Τζολάκης.
0: Με το δεξί πάντως μπήκε, έτσι.
1: Ναι, με το δεξί και μπορεί και να την κρατήσει και μόνος του, έτσι που πάει η ιστορία. Έτσι. MVP και ο Τζολάκης. Το τονίζω αυτό γιατί η Premier League είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα και το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όπου έχουμε έντονο ελληνικό στοιχείο. Είχαμε και τον Μπάμπη Κοστούλα στον Brighton Aston Villa 4-0. Ο άσος της Brighton και πρώην του Ολυμπιακού επίσης αγωνίστηκε στα τελευταία 25 λεπτά και είχε ένα γκολ που το ακυρώθηκε. Να συνεχίσουμε και με τη Γερμανία, όπως στο Super Cup η Bayern νίκησε την Dortmund 2-1. Στην Dortmund όμως είναι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Θετικές οι εντυπώσεις, εξαιρετικές θα λέγαμε, θριαμβικά τα σχόλια παρά την ήττα της Dortmund. Ήταν δύο παίκτες οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα της Dortmund, ειδικά και ο Κωνσταντέλιας που πήγε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 20 λεπτά στην υπήρξεση Dortmund με τον Καρέτσα. Έκαναν πολλά οι δυο τους, πήγαν να βάλουν και γκολ. Ακόμα και σήμερα σχολιάζεται τηλέμαχη η εμφάνιση των δύο συγκεκριμένων Ελλήνων και θα τονίζω γιατί θα μας απασχολήσουν. Έτσι και στη Γερμανία είναι ένα επίσης κορυφαίο πρωτάθλημα, σε μια κορυφαία ομάδα και οι δύο. Οπότε θα τους έχουμε να τους αναφέρουμε. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο πρόγραμμα για σήμερα. Το τηλεοπτικό αθλητικό, αν θες. Στο μπάσκετ έχουμε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο. Θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα. Είναι το τελευταίο τεστ της Καλανόλευκης από τα παιχνίδια που έχει να δώσει για τα προκριματικά του μου το μπάσκετ. Το ένα είναι με την Ουκρανία εκτός την Παρασκευή και το άλλο είναι το ντέρμπι με την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι τα νέα παιχνίδια για τη β' φάση του προκριματικού. Είναι ο όμιλος, θα δώσει 6 παιχνίδια. Τα 2 είναι αυτά και χρειάζεται νίκες για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Να πάμε και να κλείσουμε αν θες και στο κύπελο Ελλάδος, όπου σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι. Είναι το τελευταίο που αφορά τα αποκριματικά. Δύο ομάδες λοιπόν θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για να μπουν στη League Phase της διοργάνωσης. Θα ξεκινήσει στις 5.30. Είναι το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Να πούμε εδώ ότι λέμε και για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν. Δηλαδή στη Μαρκό έτσι αγωνίζεται ο Ελ Αραμπί. Έτσι, Μαρκό έχει αποκτήσει τον Ελ Αραμπί, τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, που πιστεύει το δικό του κεφάλι σε αριστερόλεπτου. Γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα ο Ελ Αραμπί. Θα αγωνίσει την κεκτημένη ομάδα η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία έτσι, την ελληνική και έχει το ενδιαφέρον του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι μια μηχανή των goal. Δεν ξεχνιέται η τέχνη. Να τον έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, να τον βλέπουμε και τον Ελ Αραμπί.
0: Μάλιστα, Αλέξανδρος Σιζάκος. Είπαμε, ξεκινάμε μια πολλά αποσχόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι από τις καλύτερες χρονιές για τον ελληνικό αθλητισμό, σε όλα τα πεδία. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα έχουμε πάντα τη βοήθεια του Αλέξανδρου Σιζάκου, κυρίες και κύριοι, για να μας φωτίζει στο πεδίο του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως πάντα, με άψογο τρόπο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μηνύματα λοιπόν, αρκετά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Παντελή, καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στην Ανούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σας. Επίσης καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα στον Ανδρέα Σπυρόπουλο και στη Γωγό Φιλιππάκου, καλημέρα στην Τρέβα και την καλύτερη ταβέρνα λένε. Σας ακούμε λέει από αναμετάδοση αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στις κορώνες μας εκεί, τους φίλους μας, τους Μανιάτες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί σε λίγο έρχεται Έρη Πανάγου. Άρα μαζί σας για δύο ώρες η Έρη, ε. Δύο, τρεις η Έρη. Τρεις και η Έρη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Εμείς αύριο θα τα πούμε στις 7 το πρωί για μια τρίωρη πρωινή πτήση, όλη την εβδομάδα δηλαδή. Παρέτσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη. Σαν τη θεά Κάλλη το ρύθμιζε. Μαεστρικά. Την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηριίδα. Την Ελένη Τάγκα, ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τον γευστηγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, τον Βασίλη Κρυμπά. Στο στούντιο εισήλθε η μαγική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, ένας άλλος Βασίλης και ένας έτσι, σημαντικός συνάδελφος κράτα. 2000 FM.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά. Ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγιο.

0: εκπληκτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς.

0: το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου
2: πω. Έχω εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Μετά θα πάνε όλα.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει, ρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
9: έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
1: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στέφανε.
13: Ναι.
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε.
12: Όχι.
13: Στο άλλο τάδε.
12: Μπα, όχι.
13: Πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
14: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
15: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Κινούμαστε ακόμη έτσι πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς από το Σεπτέμβριο και μετά. Όσο να είναι, τα πράγματα αλλάζουν, τα κεφάλια μέσα, ωραία τα πανηγύρια. Νομίζω ότι η Σάμος φέτος ήταν ένα απέραντο πανηγύρι. Παντού ο κόσμος ξεφαντώνει. Βλέπω τα βίντεο από τα πανηγύρια σε όλη τη Σάμο. Μπορεί να έχει 4 στο νησί. Παντού έχει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος είναι ότι έχει πάρα πολύ νεολαία που ξέρει να χορέψει και τα παραδοσιακά και γλεντάει με τα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, εσείς μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε στο 22 730 80 880 89 678, στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά στα πέρατα του κόσμου και σας συντροφεύουμε, όπως τουλάχιστον μας λέτε, και κυρίως τους ναυτικούς ή σε όσους βρίσκονται μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα τους και θέλουν να μαθαίνουν τα νέα. Πριν πάμε στα νέα της Σάμου, πάμε να δούμε τι λένε τα ρεπορτάζ, καθώς ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με μια διάχυτη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας, με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά νούμερο ένα πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί στην προμετωπίδα των διακηρύξεών της τη λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από την 1η Σεπτεμβρίου η πραγματική εικόνα εκπέμπει εντελώς διαφορετικά μηνύματα και σήματα. Οι καταναλωτές που επιστρέφουν στα αστικά κέντρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κύμα ανατιμήσεων, οι οποίες απειλούν να εξανεμίσουν οποιαδήποτε ονομαστική έκπτωση πριν καν αυτή αποτυπωθεί στα ράφια των υπεραγορών. Δηλαδή τώρα τι λένε οι άνθρωποι, ότι τώρα μέσα στα τέλη του Αυγούστου έχουν ήδη κάνει κάποιες αυξήσεις και μετά θα πούν ότι κάνουν κάποιες μειώσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι οι τιμές όπως ήταν πριν από 20 μέρες. Ουσιαστικά, για να φανεί μείωση στην τσέπη του καταναλωτή, πρέπει να γίνουν γενναίες περικοπές και υποτιμήσεις, μειώσεις των τιμών. Το πρόβλημα δεν είναι παροδικό. Η δομική ιδιαιτερότητα της τρέχουσας κρίσης έγκυται στο γεγονός ότι οι νέες αυξήσεις που μία σειρά από δείκτες προεξοφλούν θα προστεθούν σε ένα ήδη επιβαρημένο για τα ελληνικά νοικοκυριά σκηνικό. Η προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022 άφησε πίσω της ένα μόνιμα υψηλό κόστος διαβίωσης, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών ουδέποτε υποχώρησαν στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Σήμερα οι δείκτες τιμών καταναλωτή ξεκινάνε από αυτή τη νέα επιβαρημένη αφετηρία, καθιστώντας κάθε νέα ανατίμηση δυσανάλογα επαχθή για τα νοικοκυριά. Η πολεμική αγορά του ηλεκτρισμού και των καυσίμων στην καρδιά της νέας πληθωριστικής δίνης βρίσκεται ενέργεια. Οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο αναφοράς παραμένουν καρφωμένες σε επίπεδα άνω των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τροφοδοτούμενες από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Η διατήρηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Και βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε συνθήκες καύσωνα, έλλειψη υδάτινων πόρων που έχουν θέσει εκτός λειτουργίας κρίσιμες μονάδες παραγωγής, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργούν ως ανάχωμα συγκράτησης των τιμών. Όλοι βέβαια είναι στραμμένοι, μάλλον η προσοχή όλων είναι στραμμένη προς την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι και πώς, και μέσα σε όλα αυτά άλλη μια γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Την ανάγκασε να γονατίσει και τη σκότωσε. Στο βιντεολεπτικό υλικό δεν φαίνεται να προηγήθηκε κάποιος έντονος καυγάς πριν το στιγερό έγκλημα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές την 55χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα, αποφασισμένος να τη δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του. Εμφανίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 48χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Τι να πει κανείς πραγματικά για όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τον κορονοϊό. Συνθήκες καύσωνα και σήμερα Δευτέρα και σχεδόν όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι και εντάξει, εμείς εδώ είπαμε στο νησί έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και στη θάλασσα να κάνουμε μια βουτιά. Αυτοί που είναι σε πιο δυσμενή θέση είναι όσοι μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της υπηρετικής Ελλάδας με πολύ μακριά τη θάλασσα, οι οποίοι υποφέρουν πραγματικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Είχαμε χθες την άφιξη, τη μεταφορά μάλλον άλλων 200 μεταναστών από την Κρήτη, οι οποίοι μάλιστα ήρθαν και με το C-Jet, το οποίο το περιμέναμε να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, το είδαμε τελικά να μεταφέρει μετανάστες, 200 εδώ, 200 και στην Μυτιλίνη. Ο κακός χαμός, τα κάγκελα οι πιο πολλοί. Άποψή μου προσωπική είναι ότι πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, 200 άτομα, 200 καταδρεγμένοι δύσμηροι να έρθουν στο νησί, το οποίο αυτή τη στιγμή στην δομή φιλοξενεί 850 άτομα, δεν τρέχει κάτι. Θα μου πείτε ότι σήμερα είναι 200, αύριο μπορεί να είναι 1000 και εσύ να είσαι εδώ γεμάτος. Αυτό υποτίθεται ότι έχουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή ακούσαμε τον, μάλλον μας μετέφερε ο βουλευτής, ότι ο κύριος Πλεύρης είπε έρχονται 200 γιατί έχετε τα μηχανήματα, τέλος πάντων την εμπειρία, έχουμε αυτό το καλό, εμείς είμαστε σε όλα πρώτοι. Θα γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Και φεύγουν μέσα στη βδομάδα 200 τόσοι, δηλαδή μία ή άλλη. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το κέντρο λειτουργεί με 1,2, δηλαδή προσωπικό σε αναλογία προσωπικού μεταναστών. Είναι περίπου 700-650 οι εργαζόμενοι και 850 μετανάστες. Νομίζω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα δώσουν εδώ ένα σωρό εκατομμύρια ευρώ και θα είναι το κέντρο άδειο. Λοιπόν, αυτό όποιος το πίστευε νομίζω ότι... τι να πω, εθελοτυφλούς, κάτι άλλο σκεφτόταν. Δεν το πίστευε κανείς ότι θα είναι άδειο το κέντρο. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που είχαν μαζευτεί στη Ζερβού και είχαν αντιδράσει και δήλωναν ότι δεν θέλουν να γίνει δομή. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει δομή δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί με τόσο προσωπικό και να είναι άδειο. Απ' την άλλη η πίεση τότε... που αναγκάστηκε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να υποκύψει τέλος πάντων. Θυμόμαστε ότι καλέσανε τον κύριο Στάντζο, τους δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, ο Πρωθυπουργός, και δήλωσαν okay, γιατί είχαμε τουλάχιστον εμείς εδώ στη Σάμο, γιατί στη Μυτιλίνη είναι αλλιώς τα πράγματα, είχαμε τους μετανάστες, χιλιάδες μετανάστες μέσα στην πόλη, στις παρυφές της πόλης. Καθημερινά θυμόμαστε όλοι τι βλέπαμε, τι γινόταν στην πόλη. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα κέντρο που είναι μακριά, θα κατέβουν οι άνθρωποι, θα ψωνίσουν, θα ξαναγυρίσουν με το πούλμαν και μέχρι εκεί. Πολλές φορές, το έχω πει πάντα μέσα από το δημόσιο λόγο που έχω την ευκαιρία να μπορώ να δημοσιολογώ τέλος πάντων και να μιλάω μέσω είτε της τηλεόρασης είτε του ραδιοφώνου, δεν ενοχλεί τόσο πολύ τους σαμιώτες η μαντήλα σε έναν μετανάστη, είναι η φτώχεια που τους αποθεί. Διότι αν πας στο Ντουμπάι, μόνο μαντήλες θα δεις. Αλλά μπορεί να είναι Louis Vuitton η μαντήλα, σωστά, να κάνει 1000 ευρώ. Ή να πας απέναντι στην Τουρκία, αλλά πάμε διακοπές στην Τουρκία. Απ' την άλλη, πάρα πολλά διαβάζω στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες για το τι κάνουν οι αιρετοί και δεν παρετούνται. Εγώ μαζί σας να τους πούμε να παρετηθούν όλοι αύριο. Εσείς πιστεύετε ότι όποιος άλλος αναλάβει θα μπορέσει να απαιτήσει να μην έρθει κάποιος μετανάστης, μακάρι και να γινόταν. Ή με την παρέτησή τους να είχε λυθεί το πρόβλημα. Θα τους λέγαμε αύριο να παρετηθούν όλοι. Αυτό πια της παρέτησης, το αίτημα, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν λύνει προβλήματα. Ας καθίσουμε λίγο να δούμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο Σαμιώτης, αφού ήδη έχει συμφωνήσει σε μία δομή και ήδη, όπως έγραψε σήμερα πολύ σωστά ο Γιώργος ο Σκαπέτης, το τυρί και τη φάκα. Τη φάκα, το τυράκι το είδαμε. Η φάκα είναι ότι τώρα πλέον είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς κόσμο σε μία δομή η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει πληθυσμό. Μπορεί κάποιοι τώρα να λένε ναι, μα δεν. Ό,τι και να είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συγκαλείς έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για 200 ψυχές. Απ' την άλλη, αν δεν καλούσε ο Δήμαρχος, όπως δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά, θα έλεγαν ή ο Περιφερειάρχης ότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Λέει λοιπόν ο Δήμαρχος, πάμε κάτω να κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία, ούτως ώστε να καταγραφεί και να ξέρουν στην Αθήνα τα Υπουργεία ότι εμείς αντιδρούμε, γιατί είμαστε μέσα στην τουριστική σεζόν και γίνεται μεταφορά μεταναστών. Και πάλι θεωρήθηκε ότι αυτό είναι γραφικό. Δεν πάνε λοιπόν στο... αποφασίζουν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην κάνουν αυτή τη συμβολική διαμαρτυρία. Και όταν λέμε συμβολική εννοούμε δεν θα καθίσουν στον καταπέλτη και να κατεβάσουν κάτω αυτοκίνητα και να εμποδίσουν την άφιξη των ανθρώπων αυτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε που βολοδέρνουν από την Κρήτη να έρθουν εδώ. Είναι τελευταίοι που φταίνε για να τους βάλουμε και σε αυτή τη δοκιμασία. Και λένε όχι, θα είμαστε γραφικοί, δεν πάει λοιπόν κανείς, και από την άλλη λένε μα κανείς δεν ήταν στο λιμάνι. Έχουμε κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας, λίγο είμαστε μπερδεμένοι, τα έχουμε όλα συγκεχημένα στο μυαλό μας και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε και 700 άνθρωποι να δουλεύουν στο ΚΙΤ, να μην χάσουν τη δουλειά τους, και να μην υπάρχει κανένας μετανάστης, και να κυλούν όλα όμορφα, και να μην χρειάζεται εμείς να ξεβολευτούμε. Δεν γίνεται όλα, ούτε ο σκύλος χορτάτος, ούτε και η πίτα ολόκληρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, κάποια πράγματα που λέγονται απλά για να υπάρξει μια εισήγηση, η οποία θα πούμε τι ωραία που τα λέει ο Δημήτρης ο Ταμπακλής, ενώ ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης ο Ταμπακλής ότι αυτά που λέει δεν γίνονται, αλλά χαϊδεύουν αυτιά, και όσοι πιστεύουν ότι μπορούν αυτά να γίνουν, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδη τώρα, για να σας πω τι έγινε χθες. Έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μεταδόθηκε μέσω του YouTube, γιατί ήταν τελευταία στιγμή. Αυτά χρειάζεται και κάποιος να έρθει εκεί να καταγράψει, τέλος πάντων. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η σύνδεση. Έχουμε όμως εμείς τα ηχητικά και θα σας τα θα βάλουμε τώρα για να τα ακούσετε. Το τι είπε ο καθένας. Από εκεί και πέρα αποφασίσανε, όπως είπαμε, να μην κατέβουν στο λιμάνι, αλλά να υπάρξει μια αντιπροσωπεία που θα πάει μέσα στην εβδομάδα στον κύριο Πλεύρη να του πει ότι εμείς θέλουμε εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνεται αυτό κάθε φορά και ότι μπορούν να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα και όχι στα νησιά. Εξάλλου και ο κύριος Πλεύρης είχε δεσμευτεί ότι η δομή και οι προκάτοχοι του, ότι η δομή γίνεται στη Σάμου για τους μετανάστες που θα φτάνουν στο νησί από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Όχι μετανάστες που είναι σε άλλα σημεία της χώρας και έρχονται στην Σάμου. Το ίδιο βέβαια έγινε και στη Μυτιλίνη, που και εκεί έγινε μία έκτακτη συνεδρία και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έτρεξε πίσω στη Μυτιλίνη για να συγκαλέσει, βέβαια με όλη την αγάπη. Αυτό έγινε γιατί αφορούσε και τη Λέσβο. Δεν ξέρω αν θα γινόταν διαφορετικά, γιατί πολλές φορές λέει θα γινόταν. Το διάβασα και από πολλούς από κάτω, έχουν ακριβώς την ίδια απορία. Δεν υπήρξε και στο θέμα της κατασκευής οι αντιδράσεις που έπρεπε να υπάρξουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν η δομή θα χτιζόταν στη Σάμο. Το λέω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να πει ο καθένας, καταλαβαίνουμε όλοι και όλοι γνωρίζουμε τι έγινε τότε στη Ζερβού. Η Σάμος δυστυχώς είχε επιλεγεί για να γίνει μια μεγάλη δομή εδώ, αλλού την έχουν αποφύγει, σε εμάς έγινε. Θα μου πείτε, όπως το ΚΚΕ έλεγε, δεν θέλουμε καμία δομή, θέλουμε ένα μικρό κέντρο καταγραφής. Πώς ορίζεται το μικρό κέντρο καταγραφής? Μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένα κτίριο 100 τετραγωνικών και όταν θα σου έρθουν χίλιοι να είναι στο δρόμο, όπως στην Κρήτη. Δίκοπο μαχαίρι. Από τη στιγμή που είσαι στα σύνορα, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς εύκολα να αποφύγεις το μεταναστευτικό κύμα. Ούτε θα τους πνίξουμε τους ανθρώπους, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, πέφτουν στη θάλασσα και εμείς έχουμε την υποχρέωση, το λιμενικό, να τους περισυλλέξει και να τους μεταφέρει με ασφάλεια. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα κλείνει δομή, δεν μπορούμε να έχουμε δομή, το καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται αυτό να συμβεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όταν δεν μπορείς να αποφύγεις ένα πρόβλημα, κοιτάς πώς να το διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπαν ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι περίπου 50 λεπτά οι εισηγήσεις όλων των επικεφαλής παρατάξεων, που βέβαια ήταν μόνο ο Δήμαρχος και ο κύριος Στάντζος. Ο κύριος Χατζηλαγός και ο κύριος Χατζηχριστοδούλου αντίστοιχα δεν ήταν από την πλευρά της ανατροπής και της Λαϊκής Εισπύρωσης, αλλά μίλησε ο κύριος Παχημανόλης από την πλευρά της Λαϊκής Εισπύρωσης. Από την ανατροπή δεν υπήρξε κάποιος για να μιλήσει, δεν ήταν κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπαν.
1: Ο λόγος είναι στους συναδέλφους, στους συμβούλους, θα ξεκινήσω κύριε Δήμαρχε με εσάς, θα δώσω τον λόγο μετά στους επικεφαλείς και στη συνέχεια θα δώσω και τον λόγο, εφόσον την επιδημούν, στους παρεμβεσκόμενους που εκπροσωπούν την περιφέρεια, το Δήμο Δυτικής Σάμου και οποιοδήποτε άλλον, με οποιαδήποτε ιδιότητα θέλει να μιλήσει και φυσικά σε όλους εσάς τους δημοτικούς συμβούλους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Δήμαρχε. Ακόμα καλύτερα, καταφέραμε μέσα στην περιφέρεια στην Κρήτη να καταγράφουμε πρακτικά με τον σωστό ηλεκτρονικό τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
2: Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ, διότι όπως είπε και ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο Αποφασίσει και η Αγάπη του Βράδυ, σε συνόδευση με τους αρχηγούς των άλλων παρατάξεων, είναι και δηλαδή να έχουμε εδώ. Και είναι και ακόμα καλύτερα και θεωρώ απαραίτητο που είσαι και εκπρόσωπος της Δυτικής Σάμου, αλλά φυσικά και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και ο Περιφερειάρχης ο χωρικός του Περιφερειάρχης. Μετά το συμβάν του Ιουνίου, που είχαμε μεταφερθεί στη Σάμου ξανά, με τρόπο εκείνον ένα βράδυ ξαφνικά, μετανάστες πάλι από την Τρίτη, με σκάφος του Κιμήθου, είχαμε αντιδράσει. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια ευρία σύστηση στο Δήμο, με χωρίς και παρατάξεις. Είχαμε με συντάξει ένα ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο είχε σταλεί και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι τότε προφανώς το αυτονόητο, το οποίο είναι εμείς δεν είμαστε ανθρώπινοι, ούτε ρατσιστές. Η Σάμου είχε αντιμετωπίσει το θέμα του μεταναστευτικού με την ευγένεια που δείχνουν όλοι οι άνθρωποι απέναντι στους συνάνθρωπους. Είναι το πρώτο εξής το οποίο δημιουργήθηκε και το κέντρο υποδοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Σάμου θα είναι η εναλλακτική λύση κάθε φορά για οποιοδήποτε άλλο χώρο έχει προβλήματα. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στο Υπουργείο. Έχουμε ένα κέντρο το οποίο κέντρο αυτό κατασκευάστηκε και καλώς κατασκευάστηκε για να δέχεται τις ροές του νομού μας ή και το καθενησίου ακόμα. Αυτό, μέχρι εκεί, δεν μπορεί οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας έχει πρόβλημα τη συγκεκριμένη περίοδο η Κρήτη που έχει σοβαρό πρόβλημα να μεταφέρονται οι μετανάστες στη Σάμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί. Ακριτικό νησί. Γι' αυτό έχει τη σημασία. Σύνορα της Ευρώπης. Γι' αυτό έχει τη σημασία. Θα μπορούσε να πάρει στην Ελλάδα. Το ότι σαν έχει μια βαλωμένη νομή, το ότι έχει προσωπικό που μπορεί να κάνει γρήγορα ταυτοποιήσεις και υποσχέσεις ότι έρχονται εδώ και φέρνουν και πράγματι γίνεται αυτό, γιατί έχω συγγεί αυτή τη στιγμή την πρώτη γραμματέα και καταφέρνουν σας αναφέρω τους για άλλους ότι έναντι των 278 και 77 τόνων που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο έχουν ήδη αποσυμβοληθεί από τη Σάμο 352 άτομα, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα ήταν στα 287, να έχουν φύγει 352, και στα 204 άτομα που στέλνονται σήμερα, την 5η 27 Οκτώβου θα αποχωρήσουν 229. Η λογική δηλαδή του Υπουργείου είναι ότι δεν επιμαρύνεται περισσότερο το κέντρο. Και είναι μια λογική η οποία μας ικανοποιεί. Εν μέρει. Ναι, στέλνουν, απ' την άλλη όμως φεύγουν κιόλα. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, θεωρώ, και θα το πείτε κι εσείς φυσικά όλοι τις απόψεις σας, δυσάρων είναι μια εναλλακτική λύση στο πρόβλημα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν κι άλλα κέντρα, υπάρχουν οργανωμένες ζωές στην κοινωνική Ελλάδα που μπορούν να πάνε και εκεί. Ναι, μεν υποτίθεται ότι η ταυτοποίηση πρέπει να γίνεται στα σύνορα και να φεύγουν. Αυτά όμως είναι επιχειρησιακά θέματα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου να τα κανονίσει έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται τα άλλα μέρη της Ελλάδας. Ας γίνει στην Κρήτη ότι έγινε τη Στάρα Νησιά. Ας πάνε εκεί πέρα οι επιχειρησιακοί να μπορούν να κάνουν τις ταυτοποιήσεις εκεί και να φεύγουν κατευθείαν την ελληνική Ελλάδα. Λύσεις υπάρχουν. Θεωρώ. Δεν είναι επιθυμό. Αν θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση ένα οργανωμένο κράτος μπορεί να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Θα σταματήσω εδώ να μπορέσουν να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι και να δούμε στο τέλος πώς θα συνεννοηθούμε και τι θα πρέπει να κάνουμε.
3: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Δημήμαρχο. Τότε θα δώσω τον λόγο στους επικεφαλείς. Όπως σας είπα, θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Γιώργο Στάζο, ως επικεφαλής της Παρατάξεως Θανάσια. Και στη συνέχεια,
2: σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας. Θέλουμε να έρθουν να μας ξεκαθαρίσουν

0: και να προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε. Ελάτε, γύριστα.
2: Η κατάσταση δεν είναι στο επιθετικό σημείο του οποίου προμόνται μαζί, θα θέλαμε όλοι. Είναι σε μια εξέλιξη αλλαγή της πολιτικής κλέψης του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπου μεταφέρει το πρόβλημα όχι στον υπηρετικό χώρο που αντέχει να μην διαχειριστεί, διότι άλλο με δικαιολογίες και έχει προσωπικό το οποίο πλεονάζει. Είναι ξεκάθαρη η επιλογή του υπουργού ακατανόητη όταν συμπίπτει με μια συγκυρία περί γαλάζιας πατρίδας, ακατανόητη, η οποία δεν ξέρω κι αν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική. Στις 29 έργου κάναμε το Υπουργείο. Υπήρξε ένα ομόφωνο σύστημα, κύριε συνάδελφε και κύριε δήμαρχε, το οποίο απεστάλλει όπως όφελε, πλουτίστηκε από όλους. Υπήρχε βέβαια και ένα σχέδιο ενεργειών από την πλευρά σας που δεν γνωρίζουμε αν είναι. Δηλαδή αν το ψήφισμα πήγε στις 29 έργου, πάντως συνάντηση με τον Υπουργό Μεταβάστευσης και με κανέναν γενικό γραμματέα, το ψήφισμα εστάλλει στην Προεδρία της κυβέρνησης, γιατί δεν έκλεισε αυτή η συνάντηση. Παρακαλώ μια ενημέρωση, υπήρξε η απόπειρα από την πλευρά σας, από την πλευρά και δεν συμφωνήθηκε, δεν, ή βρήκαμε κλειστές στήρες. Διότι όλοι γνωρίζουμε και αρκετοί συνάδελφοι έχουν την πρώτη δόση και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, ο κ. Υποδέτης, κλειστές πόρες, τουλάχιστον στο μείζον αυτό εθνικό θέμα, επί της δικής μας θητείας, μαζί με τον λοιπόν συνάδελφο, εγώ να μην βλέπω εγώ κάποιος, δεν υπήρχαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η πολιτική επιλογή να μεταφέρει στα σύνορα της πατρίδας, η οποία δεν κοινιάζει με τη Λιβύη, ούτε με το Μαρόκο, είναι με την Τουρκία, με τη δικαιολογία ότι υπάρχει μια δομή η οποία λειτουργεί, είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά. Είναι ξεκάθαρα τα λόγια. Εάν σας έκλεισε την πόρτα του Υπουργείου, κύριε Δήμαρχε, να μας το πείτε. Γιατί μετά η σύγκριση δική μας θα είναι κάτι άλλο. Το να πάμε 25 άνθρωποι στο λιμάνι να πάμε. Ευχαρίστω εδώ και αν έχουμε κάνει. Και τι θα προκύψει. Αύριο το πρωί πάμε στην Αθήνα, στο γραφείο του Υπουργού απ' έξω. Αυτή που θα μείνει και μια πρόταση, όχι εδώ. Γιατί εδώ δεν αποκτά δημοσιότητα. Στο κέντρο εμεί θα δώσουμε. Και θα προκύψει κύριε Δήμαρχε με την συνδρομή όλων να αποκτήσει και δημοσιότητα η διαμαρτυρία τη ΣΑΜ. Πάμε λοιπόν έξω στο γραφείο του κύριου Υπουργού αύριο να δούμε. Θα μας δεχτεί ή δεν θα μας δεχτεί. Μαζί εδώ με τους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης περιφερειακής και να δούμε κατά πόσο όλα αυτά είναι κυβερνητική πολιτική. Είναι πειραματισμοί επί του πεδίου όμως στα σύνορα της πατρίδας να μεταφέρει. Η Κρήτη πρέπει να ξεφορτωθεί γιατί δέχεται πίεση, αλλά να μην δεχτούμε και αυτό τον αυτοματισμό. Γιατί η Κρήτη είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Έχει πρόβλημα η Κρήτη. Είναι νομίζω όλοι, ό,τι και να διαβάσετε, οικία σας. Αν λοιπόν επήγετε να κάνει την αυτοποίηση, υπάρχει και Μαλακάς, αν δεν κάνει λάθος. Γιατί όχι λοιπόν στην υπηρετική Ελλάδα. Θα υπάρχουν ερωτήματα που θα τα απαντήσει αυτός, όχι για να είναι μέρος. Για να δει ότι έχουμε μια στεναρή ελληνική στάση, δεν θα πάτε μόνοι σας. Άρα θέλετε και εμάς έτσι να δυναμώσει λίγο το σχήμα μαζί σαν το πρωί. Πάρτε τώρα το τηλέφωνο του Υπουργού, πέστε το ότι ανεβαίνει το Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα και δεν θα ξεφορτώσει τώρα εδώ το κόσμο αυτό. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε και να θαλασσοδέρνει η ιστολογία. Γιατί είναι άνθρωποι, κανόνε και παιδιά μέσα, είναι πληθυσμό που χρήζει πολύ. Αλλά προτάσει συγκεκριμένε το να πάμε στο λιμάνι, να πάμε, δεν είναι και κανένα άνθρωπο, και να φαινόμαστε 25 γραφικοί ένα δημοτικό συμβούλιο όταν έχει περάσει 1,5 μήνα. Και η συνάντηση δεν είναι. Πήγε ο μαστιγόνι μου και λέω ότι δεν είναι συνάντηση. Μαζί λοιπόν στον Υπουργό αύριο το πρωί, μαζί με τον κύριο βουλευτή Σάμου, τους αντιπεριφερειάρχες, πιθανόν την Πέμπτη Βορειοϊκή, που δεν γνωρίζω αν είναι το

0: Αν δεν έχει υποδειχθεί, είναι απαράδεκτο, γιατί τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης είναι γι' αυτό το λόγο που έχει να ψηφίσουν μικρά ή μεγάλα κονδύλια για να γίνουν πανηγύρια. Είναι πολιτικός όργανος της ΠΕΡ, της κάθε ΠΕΡ, μαζί με το Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Υπουργό, για να μην το αναπτύξω ακόμα παραπάνω, με την παρέμβαση και των βουλευτών ενώ της κυβερνητικής παράταξης στον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοιες πιστές πόρτες. Εθνική λοιπόν πολιτική, κύριε Πλεύρη, δεν μας είπε αυτή τη στιγμή και το λέω μπροστά εσύ προσωπικά, μπροστά στην Κάμπα, δεν μας είπε. Όταν μεταφέρεται το πρόβλημα από το ένα σημείο του κράτη, του ελλαδικού των συνόρων, που δέχεται τέτοια πίεση, σε άλλο σημείο του χάρτη που δεν δέχεται αυτά πίεση, αλλά απειλεί από την γειτονά, δεν είναι εθνική πολιτική, είναι κάτι άλλο και σαφέστατα δεν είναι μεταφραστική, είναι ερασιτεχνισμός των πρώτων βημάτων συγκρότησης και άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας. Ευχαριστώ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στον δεν είναι κύριο Τεχνικός. Άρα θα απαντήσουμε εσείς, κύριε Τεχνικός. Να μας εκφράσετε την άποψη.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι. Η θέση μας σαν λαϊκή συστήρωση και σαν κουκουέ, γιατί εμείς ακριβόμαστε, είναι πάγια, έχει αναρτηθεί 100 φορές. Θέλουμε να γινόταν η καταπομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ στα σύνορα της χώρας μας και από εκεί να πήγαινε ο κάθε πρόσφυγας στον προορισμό του. Αν θυμάστε, ήμασταν από τους πρωτοπόρους, κλείσαμε το χώρο στους Ζερβού, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το κιτ φυλακή, που είναι τεράστιο. Δοθήκαν εκατομμύρια, εργολάβοι οικονομήσανε και φυσικά αφού υπάρχει αυτό, ήταν επόμενο να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Οι παλιοί είχαν μια παροιμία η οποία λέγανε ότι άμα κατουρίσεις τη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι σου. Αυτό έχουμε παθαίνει. Η αυτοδιοικητική μας και η περιφερειακή και οι άλλοι με βέβαια κάποια κονδύλια τα οποία ήταν αξιόλογα, δεν μπορώ να πω, δέχτηκαν και έγινε αυτή η δομή η οποία έγινε. Άρα λοιπόν τώρα δεχόμαστε αυτά. Αυτή η συγκεκριμένη έχει μέσα 600 άτομα. Θα έρθουν 200, θα πίνουν 200, αυτό θα γίνει τη συνέχεια, γιατί μάλιστα πήρε και βραβείο ότι πει τα πράγματα γρήγορα. Το θέμα είναι ότι άμα δεν σταματήσουν αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, το ΝΑΤΟ, θα υπάρχουν συνέχεια κατατρεγμένοι, οι οποίοι εμείς είμαστε οι πρώτοι πύλοι εισόδου, θα έρχονται σε εμάς. Πέρα ότι η συμφωνία του Δουβλίνου που έχει κάνει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάπτυστη για μας, είναι πρωτοτική για την Ελλάδα και ο Ερντογάν, όπως είδατε, το χρησιμοποιεί αλλά κάθε φορά να περάσει τις δικές του θέσεις ως προς αυτό το θέμα. Όμως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, αυτό δηλαδή δεν το θεωρούμε. Είναι πια σχεδόν τελεσμένο γεγονός αυτό το οποίο γίνεται. Εμείς τι θεωρούμε πολύ σπουδαιότερο είναι η ακρίβεια, είναι ότι είμαστε ένα σκλικ από το πόλεμο, έχουμε εμπλακεί μέχρι τα μπούνια και αποτελούμε τώρα στόχο και εμείς για το Ιράν. Είναι η ακρίβεια. Δεν άκουσα να γίνει τίποτα και να πείτε τίποτα που την εσείς όμως θέλουν να αγοράσουν οι Τούρκοι, οι Εβραίοι και διάφοροι αλλοδαποί. Το κιτ μέσα έχει κέντρο υγείας υπερσύγχρονο χωρίς λειτουργία και χωρίς προσωπικό με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο μας που έχει τα μαύρα το χάλια και επιβαρύνεται φυσικά με όλους αυτούς και μπορεί αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, ταλαιπωρημένοι και τα λοιπά, έχει ανάγκη, κρίσεων ανάγκης ιατρικής περίπτωσης. Άρα λοιπόν, είμαστε αναπτύχουν σε όλο αυτό το οποίο γίνεται από την άποψη ότι τροφοδοτεί τη ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον φασισμό. Αυτές είναι οι θέσεις μας, αλλά η συσφύρωση της αρχικούς.
1: Κατανοητό, ευχαριστώ πολύ. πρόσωπο.
3: Ναι,
1: σαν να αρχίσεις τον κύριο Σταντάρα ή τον κύριο Χριστοδούλη, δεν του βλέπω. Επομένως, από πλευρά τη παρατάξεω έχουν ολοκληρώσει. Αν θέλουν να παρέμβουν κάποιοι, να ξεκινήσω, νομίζω να σταθούμε στο πρώτο επίπεδο καταρχάς, μετά κύριε Σεβδί, να πει ο εκπρόσωπος του Δήμου Δυτική Σάμου, αν έχει κάτι να προσθέσει, να δώσω και το λόγο αν θέλουν οι περιφερειακοί ή κάποιος ίδιος και αφού και πέρα ενδεχομένως μετά να πάμε στο σίγουρο. Ελάτε κύριε Νικολού.
4: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Δημάρχε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς έχουμε υποστηρίξει το ψήφισμα που πήραν να αποκοινούν τα δημοτικά συμβούλια. Θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις άξονες, οι οποίες αφορούν πρώτον τον αποκλειστικό σκοπό της δομής, ο οποίος είναι από τις ΟΕΕ, οι οποίες λαμβάνει σάμος, το ίδιο το νησί. Και βέβαια η αντίθεση μας στις μεταφορές από άλλες δομές, οι οποίες θα επιβαρύνουν τις ήδη υπάρχουσες δομές, οι οποίες είναι και ταλαιπωρημένες, όπως είναι το νοσοκομείο του νησιού μας. Και βέβαια, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος, είναι η δέσμευση για νομοθετική παρέμβαση που να αφορά το κλείδωμα των ροών σε ό,τι αφορά το να γίνεται μία τέτοιου είδους μεταφορά. Κατά τα άλλα, σε ό,τι χρειαστεί να συμμετέχουμε, εμείς είμαστε εδώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πάρα, αυτή είναι η πρότασή σας. Ευχαριστούμε. Από τους περιφερειακούς, αν ξεκινήσω, θέλει ο κύριος Βαμπαριζότης, ο σας περιφερειακός και ο κύριος Καρτάκης, να αναπληρωθεί, δεν ξέρω. Ελάτε.
5: Καλημέρα σας. Σίγουρα το προηγούμενο δίμηνο που ξανασυνέβη το γεγονός αυτό που ουδέποτε στο παρελθόν όλη την πίεση που έχει δεχθεί η Σάμος. Η Σάμος είναι στην κορυφαία θέση πίεσης μεταναστευτικών οργών από το 2015. Έχουμε περάσει πάρα πολλά σε ανθρώπους. Έχουμε πάρει πολύ σκληρές αποφάσεις σαν Ελληνικό Συμβούλιο στο παρελθόν. Οι αποφάσεις όμως αυτές έριξαν τον δρόμο το οποίο η πόλη και το νησί μας έχει αλλάξει τη στροφή, έχει ηρεμήσει η κατάσταση, έχει φύγει το μεταναστευτικό από την πρώτο θέμα ατζέντας, αλλά δεν πάβει να είναι μια βόμβα η οποία αν δεν διαχειριστεί σωστά μπορεί να ξαναέχουμε τις ίδιες καταστάσεις. Σίγουρα τον Ιούνιο που έγινε μια σύσκεψη στο Λεβαρχείο στην παρουσία με τηλεδιάσκεψη με τον βουλευτή και κυβερνητικούς παράγοντες, η αντίδραση νομίζω ήταν σύσσωμη από όλες τις πλευρές πολιτικών παρατάξεων του Δήμου, της Περιφέρειας και όλων των θεσμικών φορέων του νησιού. Υπήρξε, όπως γνωρίζω, Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο καταδίκασε την κίνηση της μεταφοράς μεταναστών από άλλα σημεία στη Σάμο, κάτι το οποίο είχε δεσμευτεί και η πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο στο παρελθόν με την κατασκευή της συγκεκριμένης δομής. Η δομή κατασκευάστηκε για να δέχεται ροές από τον νομό και μόνο από τον νομό. Μέσα σε δύο μήνες βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το σκηνικό, όπου ναι μεν το Υπουργείο λέει ότι καθαρά μαθηματικά προσθέτω και αφαιρώ, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ότι μεταφέρονται από άλλα ακριτικά σημεία της χώρας και θα συμφωνήσω πάρα πολύ εδώ με τους προελήσεις ότι δεν μπορεί στην ακριτική Ελλάδα να μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλο σημείο το οποίο πραγματικά είναι απειλείται και είναι ακριτική περιοχή της χώρας. Σίγουρα όμως και οι πολίτες και εμείς κάτι άλλο περιμένουμε. Κάτι άλλο πρέπει να δράσουμε. Σίγουρα η διαμαρτυρία έγινε το Δημοτικό. Τώρα θα πρέπει να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι μας μαζί, το πώς πρέπει να αντιδράσουμε και τι δεσμεύσεις θα πάρουμε πλέον από το Υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τέτοιες αποφάσεις. Σίγουρα το να πάμε στο λιμάνι δεν είναι πρόβλημα, το έχουμε ξανακάνει, έχουμε ξανακάνει τέτοιες δράσεις, σε αυτό είμαστε θετικοί. συζητάμε. Σίγουρα όμως θα πρέπει να έχουμε και μία θέση, μία άποψη από αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση. Και είναι ο Υπουργός, είναι η Γενική Γραμματής και σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι επικοινωνία με αυτούς θα έχουμε και τι δεσμεύσεις θα έχουμε. Διότι εάν αυτά συμβαίνουν να μας έχουν στάχνει στα μάτια και να επαναλαμβάνονται το σκηνικό αυτό και πολλαπλά το επόμενο διάστημα, που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι φάση θα κινηθεί το μεταναστευτικές ρέσεις στην Κρήτη, νομίζω ότι εδώ από εδώ και πέρα πρέπει να πάρουμε δεσμεύσεις. Πρέπει να πάρουμε δεσμεύσεις από το Υπουργείο, γραπτές, το ότι αν, να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα και να μην έχουμε τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναστατώσεις στον τόπο μας. Νομίζω ότι η αντίδρασή μας πρέπει να κλιμακωθεί. Δεν είναι η αντίδραση μόνο με ένα γραπτό ψήφισμα και με μια διαμαρτυρία. Νομίζω αυτό έχει ήδη γίνει στο παρελθόν. Θα πρέπει όμως εδώ να συναποφασίσουμε το πώς θα κινηθεί η αντίδραση και πώς θα κλιμακωθούν κάποιες κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτή την πράξη.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Κύριε Καταγγελίδη, έχετε το λόγο. Α, ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο, θα δώσω τον συμβούλο. Και ήθελα να τοποθετηθούν. Έχει ζητήσει ο κύριο Σιγητή, ο κύριο Βασιάδη, ο κύριο Καρβελάκη. Ωραία. Ελάτε, κύριε Σιγητή.
6: Εγώ σήμερα ντρέπομαι γιατί το ίδιο θέμα το έχουμε ζητήσει πριν δύο μήνες και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε βγάλει ένα κοινό ψήφισμα. Ή το ψήφισμα δεν πήγε που έπρεπε να πάει, ή αυτοί που το πήραν μας γράψαν σε απαραίτητα από αυτούς. Ερχόμαστε μετά από δύο μήνες να ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα, να λέμε όλοι τα ίδια αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά και τα αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι τώρα μας ενημερώσαν και δύο πιο μπροστά από τα αυτούς. Ενώ πρώτα ήταν απότομα, μας κάνανε δώρο, έκπληξη, σήμερα μας προετοιμάζουν. Οι θέσεις μας, εμάς σαν δημοτικοί σύμβουλοι, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν αυτοδιοικητική, σαν οι εξουσίες που υπάρχουν στο νησί μας, αποδεικνύεται ότι η πολιτεία δεν μας υπολογίζει, απλώς εμείς είναι για να παίρνουμε αποφάσεις και να γράφουμε συμβίσματα, τα οποία πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και δεν έχουν καμία θέση. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι να πάμε στην Αθήνα ή να πάμε να κλείσουμε το λιμάνι. Αποδεικνύεται ότι σαν δημοτικές αρχές που πήραμε μια απόφαση και εμείς και ο Δήμος της Δυτικής Άμμου, ποια είναι η κάλυψη σε αυτόν τον τόπο. Ποιος μας υποστήριξε εμάς όλους. Εμάς. Ποιος. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι θα πάμε να κλείσουμε το λιμάνι να μην έρθουν και να το κλείσουν την Τετάρτη. Θα δουν. Ποια είναι λοιπόν η θέση μας, γιατί εκλεγόμαστε, γιατί κάνουμε προτάσεις. Θα ήταν καλύτερο και έτοιμο να μας πούνε ότι ξέρετε η πρόταση που κάνατε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν ευσταθεί, παρά να μην παίρνουμε αποφάσεις, να μην παίρνουμε απαντήσεις. Πήραμε μας ότι σας έχουμε γραμμένους, συγγνώμη για την έκφραση, και σας θέλουμε καινούργια άτομα. Και δεν είναι κάλυψη αυτό που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως που του είπαν από πάνω. Ότι θα έρθουν 205 και θα φύγουν 240. Αυτό τι είναι, να μας χρυσώσουν το χάπι. Τι είναι. Άρα εδώ μας κοροϊδεύουν. Άρα η θέση μας δεν είναι εδώ. Ή να πάμε στα κλίματά μας, να πάμε στα σπίτια μας, σε τι κάνει ιστορία. Τι θα κάνουμε. Κάνουμε κάποιους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, όπως ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν και προέδρες. Έχουμε φτάσει μια κατάσταση. Και έρχεται σήμερα, εκεί που είχαμε ερευνήσει και δεν τους ζητούσε κανένας για το μεταναστευτικό, να αρχίσουμε να τους συζητάμε γιατί μας φαίνεται από άλλο. Και το είπα και την προηγούμενη πριν δύο μήνες. Στην περιοχή μας, δεν το λέω για να πάνε εκεί, υπάρχει και η Μητρή και η Κύριος. Εμείς επειδή πήραμε το γραφείο, μάλλον σκόπιμα το πήραμε το γραφείο, για να μας φέρουν και εύκολα, είμαστε πιο κοντά. Οκ. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να πάρει τέτοιες αποφάσεις που να λυθεί το πρόβλημα από την Κρήτη μέχρι την χώρα. Λυπάμαι όμως που δεν μας υπολογίζουν. Είμαστε ένα τίποτα για αυτούς.
1: Κύριε Βρασιάδη, και εσείς το λόγο τώρα.
7: Ο Υπουργός θα έχει μέσα στην εβδομάδα να ανέβει την προσωπία μας στο Υπουργείο. Έχω είχα και μια μαζί του, θα την κλείσουμε αύριο τη συνάντηση. Ψήφισμα υπάρχει. Να αποφασίσουμε κιόλας σήμερα τι θα είναι η εκπρόσωπη από αυτό το συντάγμα. Τι θα είναι η εκπρόσωπη, έτσι. Συγγνώμη για την διαφορά.
8: Το δούμε μετά. Ελάτε, κύριε Βρασιάδη.
9: Λοιπόν, καταρχάς, πρώτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό γεγονός για το οποίο είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια υπηρεσιακή μεταφορά ετών των άσυλων από την Κρήτη, στην οποία Κρήτη δεν υπάρχει αυτή τη δομή, αυτή τη στιγμή μονάδα καταγραφής και ταυτοποίησης. Έχουν μεγάλο όγκο αφήξεων και δεν μπορούν να το διαχειριστούν εκεί πέρα. Και κάνουν κάποιες μεταφορές σε υφιστάμενες δομές, γίνονται και στη Λέσβο και στην ΚΟΑ αντίστοιχες μεταφορές. Έγινε μια μεταφορά 300 ατόμων όταν το συζητούσαμε πριν δύο μήνες, γίνεται τώρα και άλλη μια. Εντάξει, αυτό είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι έχουμε μια δομή η οποία έχει μια χωρητικότητα κατά τους 3.500, κατά τους 4.000, κατά τους 4.500 κτλ. Την οποία συμφωνήσαμε όλοι να δημιουργηθεί για να λυθεί το πρόβλημα του μεταναστευτικού εδώ, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 1.000. Άρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στο μεταναστευτικό είναι καλά όσον αφορά τη χωρητικότητα και τα λοιπά και τη λειτουργία της δομής. Επίσης είναι αλήθεια ότι έρχονται για τους 300 ανθρώπους που έρχονται, άλλοι τόσοι φεύγουν από τη δομή. Και επίσης είναι γεγονός ότι από τους 300 ανθρώπους που ήρθαν εδώ προδημήνου, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει, νομίζω. Άρα, αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, το ότι αυτό το γεγονός έχει γίνει αιτία να είμαστε εδώ σήμερα, να κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όταν δεν έχουμε κάνει έκτακτα δημοτικά συμβούλια για χίλιους δύο άλλους λόγους, πολύ πιο σημαντικούς από αυτό. Για μένα, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα δείγμα απαξίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ σήμερα. Είναι χαμηλό για το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα. Και καθόμαστε και συζητάμε να πάμε στα καράβια, να κλείσουμε τα λιμάνια. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε απέναντί μας ένα θέμα στο οποίο για μένα ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί αγόμαστε και φερόμαστε, ας πούμε, από ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο να πουλήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος από τη μεταφορά 200 ατόμων αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, στη δομή της ΑΜΟ. Και αν ανησυχούμε για την ασφάλεια του νησιού μας και για την ασφάλεια της πατρίδας μας, όπως σωστά είπε και ο κύριος Παχημανούλης πιο πριν, ας κοιτάξουμε λίγο την παραλιακή που είναι ολοτούρκικες πινακίδες. Εκεί όμως δεν βρίσκουμε κανέναν έκτακτο εθνικό κίνδυνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί τα παίρνουμε. Οι 200 άνθρωποι δεν έχουν να μας δώσουν μεροκάματο που έρχονται, οι Τούρκοι έχουν. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή ας κοιτάξουμε λίγο σοβαρά τον καθρέφτη και λίγο την πραγματικότητα και ας είμαστε λίγο, ας κοιτάμε περισσότερο την ουσία. Και ο κύριος Μουτζούρης, ας πούμε, έκτακτες στη Λέσβο και τα λοιπά. Ο κύριος Μουτζούρης ήρθε πέρυσι όταν ήρθε το κλιμάκιο εδώ της Νέας Δημοκρατίας και τους έδωσε συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνανε στα σεισμόπληκτα. Ήρθε πέρυσι το κλιμάκιο που ήρθε και έλεγε ότι τα δισεκατομμύρια εδώ θα πέσουν. Δεν έχει μιλήσει κανένας τόσο καιρό. Τα φράγματα όλα θα πέσουν δισεκατομμύρια. Τώρα βρήκαμε να βάλουμε απέναντι την κυβέρνηση και τον κύριο Πλεύρη για τη μεταφορά 200 μεταναστών. Για τα σεισμόπληκτα είμαστε εντάξει. Για το νοσοκομείο είμαστε εντάξει. Για το να είμαστε εντάξει. Για 1.200 υποσχέσεις που μας έχουν δώσει είμαστε εντάξει. Αυτή τη φορά μας ενημέρωσαν για τη μεταφορά που έγινε. Και τώρα βάζουμε απέναντί μας την κυβέρνηση. Για μένα, με συγχωρείτε, το σημερινό είναι χαμηλό σημείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Το να πηγαίνουμε στα λιμάνια να κάνουμε τους γραφικούς είναι χαμηλό σημείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πραγματικά ελπίζω να το καταλάβουμε αυτό και επιτέλους να ασχοληθούμε με αυτά που έχουν ουσία και αν πραγματικά αισθανόμαστε κίνδυνο από τους μετανάστες και από τους ξένους που έρχονται εδώ και από τους Τούρκους που έρχονται εδώ, να κάτσουμε να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Εντάξει, αν όμως είμαστε φιλελεύθεροι και θέλουμε να κινείται η οικονομία και θέλουμε το πράγμα να προχωρήσει παραπάνω, χρειαζόμαστε και τον έναν και τον άλλον. Οπότε, ας δούμε λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα, χωρίς λαϊκισμό, με συγχωρείτε, και επιτέλους ας βγούμε από αυτό το μονοπάτι του πραγματικά να κάνουμε επαναστάσεις χωρίς ουσία και χωρίς λόγο. Ευχαριστώ.
5: Και εμείς ευχαριστούμε. Είχετε, κύριε Καρβέλα, εσείς είστε στο λόγο.
8: Ναι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κασιάρη. Θα διαφωνήσω κάθετα με την παρουσία μας στο λιμάνι. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας την οποία δεν είχαμε κάνει κάποιο παρελθόν. Όντως μοιάζει με κάποιους γραφικούς οι οποίοι να δείξουν κάτι στην κοινή γνώμη η οποία η κοινή γνώμη θέλει να δει. Επί της ουσίας δεν δίνει κανένα πρόβλημα όλο αυτό. Περιμένουμε την παρουσία του Υπουργού να μας ξεκαθαρίσει πραγματικά τι μέλη και ενέστα. Από εδώ και πέρα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το επαναληφθεί, αυτό το γεγονός θα επαναληφθεί. Όσο λοιπόν να δημιουργηθεί και αν θα δημιουργηθεί στην Κρήτη μια αντίστοιχη δομή και όσο οι ιδεοέξτρεποι θα είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν εντός του νησιού, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα, θεωρώ για υπηρεσιακούς λόγους του Υπουργείου θα κάνει αυτό το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Γιατί η πραγματικότητα είναι αν θα μπορέσουμε να κάνουμε την αίτηση ασύλου εντός εξαμήνου, εντός 15-20 ημερών. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας με τον ερχομό διαδοσίων με καναστό. Όλοι κάνουμε σαν είμαστε, όλοι είχαμε ζήσει τις εποχές του 2015, ότι κάποιοι από εμάς είχαν πάρει δύσκολες αποφάσεις στα δημοτικά συμβούλια, κάποιοι είχαμε συμμετέχει έντονα σε κινητοποιήσεις, κάποιοι είχαμε βάλει τους συμπολίτες μας, τους αγώνες μας, απέναντι τους συμπολίτες μας, για την ύπαρξη της δομής της ΕΕ, στα πάντα, σε κάθε πρόταση, σε κάθε κίνηση, αντιδρούμε γιατί δεν έχουμε ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε κοινωνική αλληλεγγύη. Ποντάζουμε πάρα πολύ πολιτικά πάνω στο φόβο, στον εκφοβισμό, στον λαϊκισμό και στη γνώμη την κακή ενός κακού πολίτη, υπολογάζοντας τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, για μένα ούτε έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο που χρειαζόταν. Καμία εθνική απειλή δεν υπάρχει, καμία ουσιαστική απειλή δεν υπάρχει. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε λίγο κάποιες καταστάσεις. Εννοείται ότι είναι θέμα το οποίο και το Δημοτικό Συμβούλιο και το σύνολο του πολιτικού κόσμου του νησιού θα πρέπει σε απευθείας, σε άμεση επαφή με τον Υπουργό, τον οποίο ειδικά τον κύριο Μηταράκη τον είχαμε γνωρίσει στις εποχές του πόνου σχεδόν κάθε μήνα. Και αυτή τη στιγμή να πει ο κύριος Κουλέφης να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να ξέρει το τι μέχρι γενέστε. Να μην έρθουν το επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο, πάλι προ-απρό. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Να είμαστε ευγνώμονοι απέναντι στην αυτή την κυβέρνηση, η οποία έλυσε το πρόβλημα του μεταναστευτικού στο νησί μας με έναν τρόπο που όταν αυτό το 2005 είχε πάρει την μορφή την οποία είχε πάρει, κανείς δεν φανταζόταν ότι σήμερα θα δούσαμε αυτές τις εποχές που τέλεια να καθόμαστε να φοβόμαστε ή να φοβίζουμε τον κόσμο για την αριθμό των 200 μετανάστων. 200 μετανάστες έρχονται εδώ. Στο Ποσειδόνιο, άλλοι 200 βγαίνανε σε άλλα σημεία του νησιού και άλλους 200 μας φέρνουν από τους χώρους.
9: Σε μία μέρα.
8: Ξαφνικά μπλοκάραμε. Ήρθε το τέλος του νησί. Και όπως λέμε, απέναντι υποδεχόμαστε πανηγυρίζοντας και καλά κάνουμε. Χίλιους επισκέπτες καθημερινά την Τουρκία. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να κρατάει ένα επίπεδο για τη σφαιρική του πολίτες και να σέβεται τους πολίτες. Και αν κάποιος πολίτης δεν σέβονται τον ίδιο στον εαυτό, αυτό δεν θα πρέπει να, το Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ.
5: Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Καραμινιάζη, έτσι το τόπο.
10: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε γενικές γραμμές θα συμφωνήσω και εγώ και με τον κύριο Καρβελά και τον κύριο Βλασιάδη. Θα διαφωνήσω στην ανάγκη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε να συλληφθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δείχνει ότι εκφραζόμαστε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Είχαμε την εξέλιξη με το τηλεφώνημα του Δημάρχου στον Υπουργό, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα θα παλέψει. Σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να διασφαλιστούν και να βεβαιωθούμε και εμείς τα εξής. Ποιο είναι το πλάνο του Υπουργείου από εδώ και πέρα, μακροπρόθεσμα. Θα έρχονται κάθε εβδομάδα 1.000, 2.000. Και το σημαντικότερο, επί του πρακτέλου, ο αριθμός των μεταναστών που θα αποχωρούν από το νησί να είναι λιγότερος από αυτούς που έρχονται. Να είναι μεγαλύτερος. Αυτοί που αναφορούν από αυτούς που έρχονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν αυτό εξασφαλιστεί και από τη στιγμή που η χωρητικότητα της δομής, άλλοι είναι 3.000, 4.000, επιτευχθεί, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας και απειλής της εθνικής μας ασφάλειας. Αλλά αυτό, Δήμαρχε, πρέπει να διασφαλιστεί γραπτός. Ευχαριστώ.
5: Ωραία. Κάποιος άλλος θέλει να βοηθηθεί. Ωραία. Να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω σαν σίγουρο και μια τοποθέτηση 3 λεπτών, κύριε Κουλά, για να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, να εξηγήσω για τη σύγκληση του Συμβουλίου. Είμαι ήδη πρόεδρος πάνω από 2.5 χρόνια και ξέρετε ότι δεν έχω συμβαίνει ποτέ τέτοια μορφή σε έκτακτο Συμβούλιο. Και το αποφεύγω όσες φορές ζητείτε, γιατί θεωρώ ότι τα θέματα μπορούν να συζητηθούν κεφάλαια σε ένα τακτικό Συμβούλιο το οποίο τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται. Ο λόγος που το έκανα είναι ο εξής. Υπάρχει ένα προηγούμενο ψήφισμα δικό μας που λέει ότι εμείς δεν συνενούμε σε επανάληψη του φαινομένου, δηλαδή σε νέα έλευση έκτακτης έλευσης μεταναστών προσφύγων από την Κρήτη στη Σάμο. Εν όψη λοιπόν του ότι το μαθαίνουμε το απόγευμα της Κυριακής και έχουμε δεσμευτεί ως Συμβούλιο ότι εμείς ως Συμβούλιο δεν το θέλουμε, το και αν τα ψηφίσματα που βγάζουμε δεν είναι ψηφίσματα που δεν εννοούμε. Είμαι υποχρεωμένος να ξαναρωτήσω το σώμα για να λείψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση και το αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει. Το ότι βεβαίως το δέχομαι αυτό. Μπορεί καμιά φορά να ενεργούμε υπό την πίεση κακών πολιτών ή ανθρώπων που θέλουν να καπηλευτούν εθνικιστικά κάποια ζητήματα, το δέχομαι. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό. Μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται ή να υπάρχει μια τέτοια υπόνοια, δεν έγινε γι' αυτό. Πρέπει το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την βούλησή του με βάση το ψήφισμα που έχει προηγηθεί. Ένα από το παρακολουθώ. Δεύτερον, αν με ρωτάτε ατομικά προσωπικά, σαν πολίτη, ούτε καν σαν δημοτικό σύμβουλο, δεν θεωρώ ότι είναι τραγικό το ότι έρχονται 200 μετανάστες σε μια στιγμή ανάγκης για ένα άλλο τόπο, προσωρινά και όχι προς μόνιμη διαμονή για μήνες και χρόνια όπως γινόταν παλιά μέχρι να αποφασιστεί εδώ στον τόπο αυτό το αν δεν υπάρχει άσυλη δεν θα υπάρχει. Εκεί πράγματι θα είχα και εγώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν το βάζω στη ζυγαριά επειδή έρχονται 200 και φεύγουν 200. Άρα δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό κατά αυτό. Τι θεωρώ πρόβλημα όμως εγώ. Το είπα και στη σύσκεψη, το επαναλαμβάνω. Θεωρώ πρόβλημα ότι περνάει η νοοτροπία, ακούγεται στον
11: πολίτη της Σάμου ότι δεν έχουμε το ίδιο πολιτικό βάρος. Δηλαδή, ότι επιλεγόμεθα εμείς έναντι κάποιον άλλον, γιατί είμαστε μικρότερος τόπος με μικρότερα αντανακλαστικά αντίδρασης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που συμφωνώ στο ότι πρέπει κάπου να ακουστούμε, να αντιδράσουμε, να φανούμε. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι κίνδυνος εθνικός, όχι γιατί θεωρώ ότι το Υπουργείο κάνει κάτι τραγικό ή κάτι λάθος. Και να πω και κάτι άλλο, όταν έχεις εκλέξει μια κυβέρνηση, την αφήνεις να διαχειριστεί κάποια προβλήματα, έχει λαϊκή εντολή. Θα τα διαχειριστεί τα προβλήματα, εάν ήταν σωστή η αντιμετώπιση ή όχι, ο πολίτης θα το δείξει στις εκλογές. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν λοιπόν στο μέσο πολίτη δεν αρέσει η διαχείριση του μεταναστευτικού, ας μην ψηφίσει. Αν εγκρίνει τη μεταναστευτική πολιτική, ας ψηφίσει. Είτε τοπικά, είτε πανεθνικά, είτε πανελλαδικά. Άρα κλείνω. Εν συντομία, αυτοί είναι οι τρεις άξονες. Έπρεπε να γίνει συμβούλιο με βάση το ψήφισμα. Δεν θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει εθνικός κίνδυνος. Δεν έχουμε τίποτα με 200 κατατρεγμένους οι οποίοι τους βάλουν σε ένα καράβι και τους πάνε για λόγους πρακτικούς από εδώ και από εκεί, διότι ακριβώς δεν είχε προετοιμαστεί ίσως η Ελλάδα να έχει τέτοια δοή στην Κρήτη. Δεύτερον, αλλά τρίτον, θα πρέπει η διαβεβαίωση του Υπουργού και σε αυτό συμφωνώ με όλους όσους μίλησαν και με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Στάτσο και τον κύριο Βλασιάδη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, θα πρέπει αυτή η καλώς επετεύχθη συνάντηση να είναι επιβεβαιωτική αυτού του αισθήματος που λέω εγώ. Δηλαδή ότι δεν σας διαλέξαμε γιατί δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Δεν σας διαλέξαμε. Είναι η επιχειρησιακή ανάγκη αυτής της στιγμής. Θα κάνουμε προσπάθειες, η επιχειρησιακή ανάγκη να είναι πιο ανελογισμένη, λιγότερο επιβαρυντική, πιο ισορροπημένη. Αυτά είχα να πω σαν, αν θέλετε περισσότερο από γίνες τα λέω, γιατί και εγώ ζω στην κοινωνία αυτή, ακούω, διαβάζω, βλέπω τα social. Αυτή το, δεν ξέρω αν πριν πάμε στο αποφασιστικό, θέλει κάποιος να το αποδεικνύει. Ελάτε κύριε Καλτάκη.
12: Εγώ θα σταθώ. Ότι καλώς ή κακώς, αν θέλετε, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν. Έγινε αυτή η δομή. Έγινε κάποτε. Πήραν κάποιοι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έκαναν. Τα χρόνια κύλησαν και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε το γεγονός που ένα κράτος, φτιάχνοντας μία δομή και με τα μέχρι εκείνες οι τρία που υπήρχαν μέχρι τη δημιουργία της, είχε τη συνένεση κάποιου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έγινε η δομή. Και γιατί να γίνει στο Βόρειο Αιγαίο, δεν σας προβληματίζει. Όταν η Περιφερειακή Αρχή παραλαμβάνει τους νομούς του Βορείου Αιγαίου να είναι πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο για τους δυστυχισμένους πράγματι ανθρώπους που έρχονται, ποια είναι η προοπτική ανάπτυξη αυτού του τόπου. Η περιφέρεια δεν έχει καμία υποχρέωση στην πολιτεία. Εμείς δεν πήραμε λεφτά από μεταναστευτικής πολιτικής, δεν ευγνωμονούμε καμία κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τις απόψεις μας και αν θέλετε από όλες τις παρατάξεις είναι μέσα στην περιφερειακή πλειοψηφία ενώ τα κόμματα. Και ως εξ τούτου μιλάμε ελεύθερα και λέμε το εξής. Πράγματι υπήρχε ένα χάος τα προηγούμενα χρόνια. Τουριστικά, με την ανάπτυξη την οποία και τις προσπάθειες που έκανε η περιφερειακή αρχή και με τη βίζα και με όλα αυτά, θα σας πω ότι βοήθησε και η κυβέρνηση, θα σας πω ότι βοήθησε. Υποχρέωσή της ήταν. Ποιοι θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο, αν δεν το έκαναν και αυτό, τι άλλο περιμένουν? Τα θαλάσσια οικόπεδα που ξεπουλούνται, τα εθνικά θέματα που μπερδεύονται, οι υπουργοί εξωτερικών που αντί να διαβάσουν του πρώην υπουργού του Βαλινάκη το βιβλίο, έρχονται και λένε για τα χωρικά ύδατα, για την Αιγαλίτιδα ζώνη, διάφορα πράγματα, για την ερχόμηση, για τα θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία θα ανοιμοκλίνουν ανάλογα με τις έρευνες. Αυτή είναι εθνική πολιτική. Άρα η εθνική πολιτική ήταν να υπάρξει ανάπτυξη για τα νησιά μας. Εμείς χρήματα από την κυβέρνηση παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας ότι δεν επιθυμούμε τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους να έρχονται εδώ, διότι αποτελούν θύματα των μεγάλων δυνάμεων της γεωπολιτικής ενότητας της Μεσογείου και όχι μόνο, στην οποία εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι καταγράφονται και ταυτοποιούνται γρήγορα εδώ, είναι λόγος αυτός να έρχονται? Καταρχήν, να πούμε εδώ στο τραπέζι, καθίσαμε να συζητήσουμε. Σε ποιος έρετος έχει πάρει υπόσχεση ή ενημέρωση από υπουργό ή μέλος της κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο για το πώς θα έρχονται εδώ? Έχετε πάρει γραπτά με έγγραφο? Δεν βλέπω να έχει έρθει κανένα έγγραφο. Ξέρετε κάτι, πείτε μας. Εάν ξέρετε πόσοι θα έρχονται και αν η νομία είναι 3.500 άτομα και έχει 1.000, εκεί θα τους ευγνωμονούμε και που έχει 1.000. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη που γίνεται πόλεμος στον τόπο τους. Ναι, αλλά τα σύνορα δεν τους πάει. Θα τους ταυτοποιήσεις, θα τους κρατήσεις, αλλά σε μία εβδομάδα, σε 3 μέρες, εάν δεν μπορείς άμεσα, θα τους διώξεις. Να ξέρετε ότι ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αλλάξει πολλά. Να ξέρετε ότι αυτό είναι μόνιμο πλέον που θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, διότι ήδη τα πράγματα οδηγούν σε μια γεωπολιτική σύνθεση των κοινωνικών θεμάτων των εθνών και των κρατών γύρω από τη Μεσόγειο. Και νομίζω ότι οι απόψεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Όπως ξεκάθαρες.
13: Λοιπόν, ακούσαμε τις τοποθετήσεις και μετά από αυτό βέβαια υπήρξε η απόφαση να πάνε ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα, θα μάθουμε σήμερα αύριο ποια θα είναι αυτή η μέρα, με τον Υπουργό προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η δέσμευση από την πλευρά του Υπουργού. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάποια δέσμευση. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Καλτάκη να πει πόσοι θα έρχονται. Σαν πως ξέρει κανείς πόσοι θα έρχονται. Έγινε μία δομή κάποιας χωρητικότητας. Σου λένε σήμερα δεν έχουμε χώρο αλλού. Πήγανε στο Μαυρομπούνι, πήγανε στη Μυτιλίνη, έρχονται και στη Σάμο. Ναι, υπάρχει όμως ο κίνδυνος αύριο να έρθουν 1.000 άτομα, 2.000 άτομα. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, τον κύριο Γιώργο Στάντζο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
14: Καλημέρα, καλημέρα με υγεία, κύριε Τρυπόλη.
13: Να είστε καλά. Λοιπόν, εχθές ακούσαμε και την δική σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Η πρόταση να πάτε στον Υπουργό και να λάβετε δεσμεύσεις. Θεωρείτε, έτσι ρωτάω, ότι όποια δέσμευση υπάρξει αυτή τη στιγμή ή ό,τι πει τέλος πάντων, είναι και αυτό που θα γίνει, και δεν λέω για να προσβάλλω τον όποιο υπουργό ή ότι λέει ψέματα, απλά έχουμε, όλοι κατανοούμε ότι τα δεδομένα και οι συνθήκες είναι στην κάθε συγκεκριμένη στιγμή, χρονική στιγμή, είναι αυτές που διαμορφώνουν και μια κατάσταση.
14: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλος της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να έχω ούτε πρωτογενή ενημέρωση. Περισσότερη ενημέρωση έχετε εσείς και δημοσιογραφικά μπορείτε να την αναζητήσετε. Mm-hmm. Ζητήσαμε ενημέρωση, είδαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα να περνάει άπρακτο, τουλάχιστον όπως επιβεβαιώθηκε. Και όταν θες να είσαι ειλικρινής συνομιλητής, οφείλεις να πιστεύεις, πέρα από τις όποιες σκοπιμότητες μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει, δηλώσεις οι οποίες γίνονται ως ειλικρινείς. Είναι απλό.
13: Ναι.
14: Δεν έκανα εγώ ούτε εσείς τις ανάλογες δηλώσεις.
13: Όχι, αντιλώσεις δεν έχουμε
14: μάλιστα,
13: κάνει. Επειδή...
14: Ναι, και μάλιστα δεν ήταν μόνο δηλώσεις δημόσια. Έτσι, ήταν και δηλώσεις θεσμικούς εκπροσώπους της ΣΑΜΟ. Mm-hmm. Άρα είμαι ο τελευταίος που μπορεί
13: εγώ
14: να δώσει ειδήσει ούτε το σενάριο. Επιτρέψτε
13: ναι,
14: να
13: ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Ένας θεμέλιος λίθος διαχείρισης τόσο δύσκολων προβλημάτων που άπτονται και του ανθρωπισμού και τα ζητήματα της ασφάλειας επαναφέρουν πολύ φορτισμένα στις μνήμες των ΣΑΜΙΟΤΟΝ, ιδιαίτερα της πρωτεύουσας. Τις υποθέσεις με το μεταναστευτικό, οι οποίες δεν ήταν μόνο την περίοδο 15-19, ξεκίνησαν από το 12, εντάθηκαν 17, 18, 19, 20, 21, μην το ξεχνάμε.
13: Να σας θυμίσω από το 94, 95.
14: Α, μπράβο.
13: Έτσι, γιατί είμαστε λοιπόν, και παλιοί λίγο, πιο
14: αυτά,
13: μεγάλοι, τα θυμόμαστε.
14: Μην τα ξεχνάμε.
13: Καθόλου δεν τα ξεχνάμε,
14: η ζωή
13: βέβαια
14: βελτιώθηκε και των ιδίων όσων παρέμειναν εδώ, αλλά ξεκάθαρα βελτιώθηκε και των κατοίκων εδώ της πόλης του 22. Mm-hmm. Άρα είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Άρα ο θεμέλιος λίθος όταν mm-hmm. διαχειρίζεσαι τόσο ευαίσθητα θέματα είναι ειλικρίνεια και ποιοι είναι οι στόχοι, ποιο είναι το πρόγραμμα. Άρα το θέμα δεν το έθεσαν αρνητικά ούτε οι ΣΑΜΙΟΤΕΣ. Το όλο θέμα προκλήθηκε από τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία διαψεύδουν τις δηλώσεις του Υπουργού, και μετά θα μπούμε στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού, που ο καθένας δικαιούται να έχει υπεύθυνες θέσεις, τουλάχιστον αν είναι θεσμικός εκπρόσωπος. Αυτά.
13: Επειδή και εγώ σαν δημοσιογράφος, αλλά και εσείς σαν αυτοδιοικητικός με μεγάλη εμπειρία, έχουμε ζήσει το μεταναστευτικό από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Θυμόμαστε αρχές της δεκαετίας του 2000, τα τρομερά ναυάγια με μωρά παιδιά. Μετά το 15, τα έχουμε ζήσει. Όταν είπα ότι είναι διαφορετικές οι συγκυρίες, εννοώ το εξής. Όλοι θυμόμαστε τον κύριο Μηταράκη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, όταν ήταν εδώ στα Δημοτικά Συμβούλια, προσπαθώντας μας να μας πείσουν ή τέλος πάντων να παρουσιάσουν, να πούνε ότι παιδιά τι θέλετε, απλοϊκά τα μεταφέρω, θέλετε 10.000 στην πόλη ή να γίνει μια δομή ώστε οι άνθρωποι και αυτοί να ζουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υγιεινής και να υπάρχει ένας χώρος. Όλοι τότε μπήκαμε σε ένα δίλημα, και εσείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά και εμείς σαν πολίτες.
14: Και
13: βεβαίως και ήταν υπαρκτό.
14: Και δικαιούμαι μια διαδρομή.
13: Βεβαίως, διάλογο κάνουμε. Ναι.
14: Είχαμε το ευτύχημα το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχει κανένας καμιά απόλυτη ισχυρή πλειοψηφία. Και γι' αυτό και η Δημοκρατία το εξάντλησε, και γι' αυτό ήταν η απόφαση συμβούλων και με εισήγηση και στήριξη δική μου, η ξεκάθαρη τοποθέτηση συμβούλων από διάφορες παρατάξεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάντως σήμερα, ένα γενικότερο σχόλιο mm-hmm. αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. η πατρίδα μας δεν ζει κρίση.
13: Όχι.
14: Δεν ζει κρίση. Είναι δεδομένο. Άρα ούτε οι καταστάσεις είναι έκτακτες, ούτε στη ΣΑΜΟ υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, όπως ο συνδυασμός σεισμού μεταναστευτικού με 10.000 και COVID, Δεν ζούμε κρίση. Κατά καιρούς υπάρχουν κύματα μετανάστευσης, ιδιαίτερα στα νότια σύνορα της χώρας, γιατί και η Κρήτη είναι νησί των συνόρων μας, της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι από άλλο κράτος η Κρήτη. Άρα οφείλει η πολιτική ηγεσία, οφείλει στην κοινωνία και όχι υπηρεσιακή, να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα δεδομένα. Διότι αυτή η αλληλουχία και αυτό που περισσότερο, αν θέλετε, εκνευρίζει, δεν είναι λογικό. Είναι όταν μέσα σε 1,5-2 μήνες διαψεύδονται οι αρχικές διαβεβαιώσεις. Άρα αυτό δεν μένει να το απαντήσουμε εγώ και εσείς, μένει να το απαντήσει ο κύριος Πλεύρης.
13: Ο κύριος Πλεύρης, και γι' αυτό θα είστε κι εσείς, αυτή η Επιτροπή, η Επικεφαλής.
14: Θέλω να είμαι, ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί γνωρίζετε ότι είμαι επαγγελματίας, να μην έχω καταλάβει.
13: Ακόμα καλύτερα.
14: Κύριε Πλεύρη, κατεβείτε στη Σάμο και να μην είμαστε μόνο εμείς στο διάλογο. Να είναι και επαγγελματικοί φορείς, μνημονεύσατε προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπου γίνονταν ευρείες συσκέψεις και δημοτικά συμβούλια με παρόντες και επαγγελματικούς φορείς, δεν είναι πολύ μακρινό μέλλον, και πολίτες. Ελάτε λοιπόν εδώ να μας θέσετε αν έχουν αλλάξει τα... Αν έχουν αλλάξει. Εγώ έχω μια άλλη εκτίμηση, ότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα όταν δεν τα φορτίζει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, επιτρέψτε μου, των ορών αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο δεν έχει καμία μα καμία σχέση την περίοδο των πραγματικών κρίσεων.
13: Η αλήθεια είναι αυτή, απλά τώρα στην Κρήτη οι ροές αυτές που υπάρχουν είναι και χωρίς να υπάρχει καμία προετοιμασία, δεν υπάρχει καμία δομή, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε βλέπουν ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν, μοιράζουν τον κόσμο.
14: Δεν θα το λύσουμε εμείς.
13: Δεν θα το λύσουμε εμείς, σαφέστατα.
14: Κοιτάξτε, εδώ δεν υπήρχε Υπουργείο Μετανάστευσης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μεταναστευτική
13: από το 2015 και μετά.
14: Ασκούνταν από Γενικό Γραμματέα, από Υφυπουργό, π.χ. Κυβερνητικό. Σήμερα υπάρχει μια δομή ολοκληρωμένη, οργανωτικά, η οποία και με μεγάλες δαπάνες, και καλά κάνει και υπάρχουν αυτές οι δαπάνες, γιατί άπτονται ζητήματα ανθρώπων, πάνω απ' όλα ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Σήμερα υπάρχει δομημένο Υπουργείο. Κρίση δεν ζούμε, άρα αν είναι εσωτερικό θέμα ας το πει, αλλά να το έχει επιλύσει από χτες. Γιατί οι ροές στην Κρήτη δεν είναι το τελευταίο μήνα. Είναι... Η Κρήτη είναι Ελλάδα. Η Κρήτη επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή.
13: Πάντως,
14: αλλά δεν είναι και πολιτική να κουβαλάω από άλλο σημείο της επικράτειας σε κέντρα της παραμεθορίου των Ανατολικών Συνόρων πρώτης ταυτοποίησης, αν με ευθύνη μου δεν τα έχω δημιουργήσει σε άλλο σημείο του ελλαδικού χάρτη. Συγχωρέστε με, αυτά πρέπει να τα απολογηθεί με ή χωρίς εισαγωγικά η πολιτική ηγεσία σημερινή.
13: Εξάλλου, κύριος, έτσι, όπως είπατε, ο κύριος Πλεύρης πριν από καιρό είχε πει πάλι τον Ιούνιο ότι είναι για λίγο καιρό, κάντε υπομονή, μία φορά έγινε, δεν θα ξαναγίνει, βλέπουμε τώρα ξαναγίνεται. Άρα πρέπει να υπάρξει αυτή η δέσμευση.
14: Ο Δήμαρχος έκανε δηλώσεις διαβεβαιώσεων. Η μεταναστευτική πολιτική είναι ζήτημα κράτους, δεν είναι ζήτημα ούτε αυτοδιοίκηση.
13: Η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή
14: είναι ξεκάθαρα.
13: Ακούω πολλά.
14: Αλλά ο Δήμαρχος για να κάνει τις δηλώσεις που έκανε τον Ιούνιο, καλοπροαίρετα, εντελώς καλοπροαίρετα, το λέω, είχε διαβεβαιώσεις.
13: Ναι. Όπως είχε
14: πάνω απ' όλα αυτός που πρέπει να εξεγερθεί είναι ο ίδιος φορέας, εκπρόσωπος θεσμού, ο οποίος έλαβε τις διαβεβαιώσεις και τις μετέφερε σε εμάς. Και εμείς βλέπουμε χτες ένα super fast πάλι, τι είναι αυτό, τη νέα τεχνολογία, να κουβαλάει ταλαιπωρημένους ανθρώπους από όλο το Αιγαίο, από την Κρήτη ήρθαν, και να τους πάει μέχρι τη Λέσβο. Άρα ακόμα καλύτερα, εμείς πήραμε την απόφαση με ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο όταν συναντηθούμε με τον κύριο Υπουργό, οφείλει στα σκέλη του να δώσει απαντήσεις. Οφείλει. Δεν είναι θα παρακαλέσουμε να δώσει απαντήσεις.
13: Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν.
14: Νομίζω, έτσι, οφείλει να δώσει απαντήσεις. Υπάρχουν κάποια μια σειρά αιτημάτων τα οποία δεν διαμορφώθηκαν μόνο από τους αυτοδιοικητικούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ή ακόμα καλύτερα να τον καλέσουμε και δημόσια να πάρει το αεροπλάνο μέσα στην εβδομάδα αρχές της άλλης και να έρθει εδώ να κάνουμε εδώ Δημοτικό Συμβούλιο
13: και αυτό
14: εκείνον
13: είναι,
14: παρόντα και,
13: αυτό
14: και να μας ανοίξει τα χαρτιά της μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είναι απόρριτα. Καταλαβαίνετε.
13: Όχι βέβαια, καθόλου απόρριτα. Καθόλου απόρριτα και ξέρουμε από τη στιγμή που υπάρχει μια δομή, εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα έρχεται κόσμος από τα σύνορα. Αυτό όμως που είχαμε ακούσει και διαστόματος του Υπουργού είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έρχονται άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρο. Το έχουμε και σε δηλώσεις. Έτσι.
14: Και δεν έχουμε καμιά κρίση αυτή τη στιγμή και στην Κρήτη είναι οι συνήθεις ροές και του προηγούμενου χρόνου. Έτσι.
13: Δεν είμαστε στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν πήγαν ξαφνικά 20.000
14: μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι, για να μιλάμε και με νούμερα.
13: Έτσι.
14: Άρα, ακόμα καλύτερα, το αεροπλάνο λοιπόν ο Υπουργός ήταν στη Ρόδο χτες, προχθές, να έρθει και στη Σάμο και να πάει και στη Λέσβο.
13: Όπου και εκεί έγινε έκτακτο συμβούλιο και περιφερειακό και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις, κύριε Στάτζο, από τους ξενοδόχους, από τους τουριστικούς πράκτορες, ότι δεν κλήθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη που τους αφορά, όλους μας αφορά το θέμα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε το πώς θα γίνει το ραντεβού εδώ στην Αθήνα τέλος πάντων και τις δεσμεύσεις.
14: Αναμένουμε χωρίς να το φορτίζουμε περισσότερο, διότι είναι ένα εύκολο θέμα το οποίο έχει... Με τη μεγάλη του όμως δυσκολία, εύκολο σε τι, εύκολο στο να επενδύουμε σε ευκολίες, λαϊκισμούς, οργή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δύσκολο στη διαχείριση, οφείλει λοιπόν, οφείλει η πολιτική ηγεσία και επιμένω η σημερινή, επιμένω σε αυτό, να παρουσιάσει ανοιχτά εάν άλλαξε ή όχι μεταναστευτική πολιτική, γιατί δεν ήταν αυτή. Η μεταναστευτική πολιτική είναι ότι τα κέντρα δημιουργούνται, δεν γνωρίζω εγώ κάποια άλλη αλλαγή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς.
13: Όχι, για
14: να
13: τα η ίδια κυβέρνηση είναι τόσα χρόνια εξάλλου.
14: Μπράβο,
13: αλλάζουν μόνο οι
14: χώρους ευθύνης, μπράβο, ναι. Της Σάμου, της Κο, της Λέρου, της Λέσβου, της Χίου. Της Αλεξανδρούπολης, ενώ του Εύρου, όχι της Αλεξανδρούπολης, έτσι δεν είναι.
13: Ναι, βέβαια.
14: Και υπάρχουν και δομές στην ενδοχώρα. Άρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Να κριθούν, να απαντηθούν, να ενημερωθούν. Όχι πάντως άλλες προφορικές δηλώσεις. Ναι.
13: Μάλιστα. Λοιπόν,
14: προς το παρόν. Έτσι.
13: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
14: Και εγώ. Να είστε καλά.
13: Λοιπόν, Δημήτρη. Πάμε στον Δήμαρχο. Τι ώρα. Ωραία. Πάμε. Πάμε στον κύριο Βλασιάδη και στη συνέχεια στον Δήμαρχο. Σήμερα λίγο με το χρόνο, με τα διαφημιστικά πακέτα θα... Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μεγάλο το ζήτημα και νομίζω, όχι για τα 200 άτομα, γενικότερα για το ποια θα είναι η στάση του Υπουργείου. Διότι αν είμαστε βέβαια και πολύ ελαστικοί και πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι, μπορεί αύριο τα 200 να γίνουν 1.000. Και τα 1.000 μπορεί να μην είναι, να είναι διαχειρίσιμος αριθμός όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τις ροές από τα σύνορα ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε σε δύο λεπτά, σε δύο λεπτά τον... Κύριο Βλασιάδη, έχουμε δήλωση του... Ωραία, να ετοιμάσουμε τη δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα στον που συζητάγαμε και με τον κύριο Στάτζο είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή όπως είχε γίνει και το μπλόκο στη Ζερβού και ξαφνικά σε ένα βράδυ, γιατί υπήρχε πίεση στον Εύρο, έπρεπε να συνενέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να σπάσει τον μπλόκο. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές και οι ίδιοι μπορεί να είμαστε ανακόλουθοι αυτών που λέμε, γιατί υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις και σίγουρα όπως είπε ο πρώην δήμαρχος, υπήρχε η κρίση, η μεταναστευτική, η υγειονομική και η οικονομική. Πολλές φορές βέβαια όταν είμαστε σε κρίση κουκουλώνονται κάποια άλλα προβλήματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια όταν ξεκαθαρίζει το τοπίο από τα προβλήματα και μετά έχεις να τα διαχειριστείς. Με την κρίση λέμε τώρα έχουμε αυτό, κάτι μπορεί να πάει στην άκρη. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Αλλάζουν τα δεδομένα. Θυμάμαι εκείνα τα δημοτικά συμβούλια που χτυπιόνταν, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ο κύριος μάλλον χτυπιόμασταν εμείς, ο κύριος Μηταράκης ήταν τόσο κάθετος και τόσο δεν άλλαζε ούτε ο τόνος της φωνής του. Πραγματικά απορούσα πώς το έκανε αυτό το πράγμα, να του την έχουν πέσει όλοι και εκείνος να είναι στο δικό του ρυθμό και να λέει θα γίνει μία δομή, έλεγαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο 1.500 ατόμων και εκείνος έλεγε τα δικά του. Και πώς βγαίναμε όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο, το έλεγα τότε και στο Radio Cafe που ήμουν, και ήμασταν όλοι χαρούμενοι, ενώ ήταν

0: με τον κύριο Πλεύρη. Πάμε.
1: Τι είναι το πρώτο ερώτημα.
2: Το πρώτο. Το να το κρατήσει εκεί, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό.
1: Δεν τον λέει στο νησί που τον έχει.
2: Προσέξτε, με αυτή τη λογική όμως, εδώ είναι αν θέλετε η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο τώρα που έκανε και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε. Οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και, και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος τον διαχωρεί σε προφίλ. Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε. Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή Ελάτε τεχνογνωσία
1: λίγο
2: για γρήγορη εξέλιξη. Και να
1: σας
2: πω για κάτι που έχει μια αξία. Μία 8 του 2024 με 31 7 του 2025. Τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα οι ροές ήταν 61.112. 1 Αυγούστου του 25 με 31 7 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε.
1: Πείτε μας λίγο τώρα, τι πρώτη θέστε να κάνετε σε σχέση, γιατί έχουμε τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, του κ. Σαλβίνη, ο οποίος λέει ότι η Ιταλία κλείνει, δεν δέχεται μετανάστες από Ελλάδα και Γερμανία.
2: Από τη Γαλλία και Γερμανία,
1: από τις δευτερογενείς κομμάτων.
2: Αυτό το οποίο κάναμε εμείς και το είχαμε πει, αλλά τότε πέρασε λίγο απαρατήρητο, είναι ότι με τις χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, κάναμε μια συμφωνία η οποία όριζε ότι διαγράφονται όλες οι υποθέσεις Ζουβλίνου. Γι' αυτό βλέπετε ότι τώρα αυτή η συζήτηση ανοίγει για την Ιταλία και δεν έχει ανοίξει για την Ελλάδα. Τι είπαμε εμείς ως Ελλάδα, πότε έχουμε την έναρξη του συμφώνου? Την έναρξη του συμφώνου την έχουμε 12 Ιουνίου. Ό,τι υπόθεση μέχρι 12 Ιουνίου ήταν υπόθεση επιστροφής στην Ελλάδα λόγω υποχρεώσεων του Δουβλίνου, διαγράφηκε. Ως αντιστάθμισμα τι δώσαμε εμείς? Δώσαμε ότι το πρώτο εξάμηνο τώρα που θα παίρναμε αλληλεγγύη οικονομική βοήθεια από αυτές τις χώρες, γιατί με εγκαταστάσεις δεν δέχονταν, είπαμε δεν θα πάρουμε για ένα εξάμηνο οικονομική βοήθεια, αλλά θα διαγράψουμε όλες τις υποθέσεις του παρελθόντος. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μηδέν υποχρεώσεις Ζουβλίνου. Θα δημιουργηθεί για την Ελλάδα κάποια στιγμή πρόβλημα? Θα δημιουργηθεί για τις περιπτώσεις που μπαίνουν από 12 Ιουνίου και μετά.
1: Πώς το αντιμετωπίζουμε?
2: Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζεις με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να έχεις μειωμένες ροές, που είναι σημαντικό και ήδη σας έδωσα και το στοιχείο έχουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι να αυξήσεις τις επιστροφές σου. Έχουμε μια αύξηση 20% στις επιστροφές και 40% στις αναγκαστικές, αλλά δεν μας ικανοποιεί. Και ο τρίτος είναι να εκμεταλλευτείς μετά την αλληλεγγύη. Γιατί αλληλεγγύη, γιατί λένε οι άλλοι το Δουβλίνο? Το σύμφωνο μετανάστευσης ήταν μια ισορροπία. Οι χώρες του Νότου πήραν αλληλεγγύη, δηλαδή πια οι χώρες του Βορρά οφείλουν ένα κομμάτι αυτών των μεταναστών να το παίρνουν ή να πληρώνουν. Οι χώρες του Νότου υποχρεώθηκαν να πούνε ότι θα εφαρμόσουν το Δουβλίνο που δεν εφάρμοζαν. Εκεί ήταν η ισορροπία.
0: Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα είπε στο Όπεν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να συναντήσουμε τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, εσείς είχατε μία άλλη έτσι, τοποθέτηση στο άποψη, στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα είπατε

0: Ότι βρίσκεται πολύ χαμηλά, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υποτιμήσατε το σώμα ως προς την μεταχείριση του συγκεκριμένου θέματος και τη διαχείριση. Αν το έχω κλάβει σωστά.
1: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά ισχύει αυτό που λέτε ότι θεωρήσα και θεωρώ τη χθεσινή σύγκριση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου κάπως σαν να απαξιώνει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι ναι μεν μπορεί να λέμε ότι ακούμε τις ανησυχίες του κόσμου. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω, πραγματικά το πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο στην πραγματικότητα απασχολεί την κοινωνία. Εγώ στο βαθμό που λειτουργώ έτσι μέσα στην κοινωνία και ακούω δηλαδή τους γύρω μου, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ θέμα συζήτησης τις προηγούμενες μέρες η μεταφορά αυτών των 200 μεταναστών. Και θεωρώ ότι από μια μικρή μειοψηφία των likes και των social, ας πούμε, σέρνεται το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνει μια συνεδρίαση έκτακτη εχθές, στην οποία να ικανοποιήσει ουσιαστικά αυτό τον όχλο των social media, οι οποίοι, ας πούμε, απλά ουρλιάζουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο περιεχόμενο, όπου ακουστεί δηλαδή η λέξη μετανάστες, μεταφορά, δομή, οτιδήποτε, υπάρχουν, συνοδεύεται με αυτές τις άναρθρες, ας πούμε, κραυγές, και ουσιαστικά κάνουμε ένα συμβούλιο για να λαϊκίσουμε πάνω στο θέμα αυτό και να πουλήσουμε, ας πούμε, ουσιαστικά σε αυτό το κοινό περιεχόμενο. Αυτό εγώ το θεωρώ απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πραγματικά όταν έχουν υπάρξει τόσα σημαντικά θέματα για τα οποία δεν έχουμε κάνει έκτακτα δημοτικά συμβούλια στο νησί, όπως είναι τα σεισμόπληκτα, όπως είναι τα χωροταξικά, εντάξει, έχουν γίνει κάποια ειδικές συνεδριάσεις ή οτιδήποτε, αλλά έκτακτο συμβούλιο με το κατεπήγον, ας πούμε, του χθεσινού δεν έχει ξαναγίνει ούτε για το νοσοκομείο, δεν έχει ξαναγίνει ούτε για τα σεισμόπληκτα, δεν έχει ξαναγίνει ούτε για τα χωροταξικά, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Κύριε Βλασιάδη, κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, γιατί έχω διαβάσει πολλά από τα τελευταία 2-24 ώρα, είπε ότι έχουμε το συμβούλιο που μας αξίζει.
1: Εγώ το έχετε, είπα.
0: Και εσείς και άλλοι. Εσείς θυμόσαστε να έχει γίνει ποτέ κάποια πολύ μεγαλειώδη κινητοποίηση πέραν του μεταναστευτικού, ακόμη και της υγείας? Νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλες εκείνες οι πρώτες κινητοποιήσεις για τους μετανάστες, όταν και εγώ προσωπικά μέσα από την συχνότητα έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι το πιο μεγάλο μας πρόβλημα οι μετανάστες, όταν έχουμε θέματα με την υγεία, την παιδεία κλπ. Όμως οι Σαμιώτες βγήκαν στο δρόμο μόνο για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν είναι πολλές φορές επόμενο να θέλει και ο κάθε αιρετός να δείξει ότι ενδιαφέρεται, γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή αν διαβάσετε, τώρα διαβάζω πάλι από τις δεσμεύσεις του κυρίου Πλεύρη που είχε πει και ο Δήμαρχος, δεν θα το επιτρέψω να ξαναγίνει, ζητάνε όλη την παρέτηση του Δημάρχου, και εγώ λέω να παραιτηθεί ο Δήμαρχος. Θα αλλάξει κάτι αύριο?
1: Την παρέτηση του Δημάρχου τη ζητάνε γιατί?
0: Γιατί λέει,
1: γιατί
0: είχε πει...
1: Από αυτό δεν το έχω καταλάβει. Είχε πει ότι αν ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο θα παραιτηθεί.
0: Όχι, δεν το είχε αλλά... πει, αλλά είπε ότι δεν θα το επιτρέψει. Και επειδή είπε δεν θα το επιτρέψει, σήμερα λένε όλοι αφού έγινε. Εντάξει, τι να πω εγώ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε ένα φαύλο τέτοιο κύκλο λαϊκισμού, αυτά τα είδαμε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
0: Μα πάνω στον λαϊκισμό χτίζονται πολιτικές καριέρες, κύριε Βλασιάδη, ναι, τώρα, αφού απλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Τα ξέρω, απλά πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ο λαϊκισμός πολλές φορές γυρνάει μπούμεραν. Γιατί αυτά όλα τα είδαμε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν έκλεινε πάνω το κιτ, όταν μάζευε τον κόσμο για επανάσταση και ξαφνικά σε μια μέρα αποφασίσαμε ότι η λύση είναι το κιτ, που όντως σωστά την πήρε την απόφαση, αλλά προσπαθούσε, ας πούμε, και αυτή να συνταχθεί με αυτό το κύμα του λαϊκισμού. Το βλέπουμε και τώρα με την ίδια ακριβώς διαχείριση. Το ακούω το ακούω, αφού γκράζομαι τις ανησυχίες της κοινωνίας, δεν είναι μόνο ότι άγομαι και φέρομαι από τα social και από τις φωνές, ας πούμε, που γκαρίζουν χωρίς λόγο, σημαίνει ότι βάζω και τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δηλαδή βγαίνω και λέω ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, υπάρχουν κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίσαμε μαζί εδώ να δημιουργηθεί μια δομή. Τώρα ακούσαμε και χθες ότι φταίει ο Δήμος, λέει, που έγινε η δομή και φταίνε αυτοί που συμφωνήσαν να γίνει η δομή. Μα ποιος, υπάρχει κανένας ο οποίος ήθελε να γίνει αυτή η δομή? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα.
0: Κανένας δεν ήθελε, απλά ήταν η μόνη λύση ή αυτό που λένε μια μικρή δομή, που πάντα με έβρισκε αντίθετη, όχι προς το ότι να έχουμε μια μικρή δομή και να φεύγουνε, ότι δεν ήταν εφικτό. Και η μικρή δομή πώς την οριοθετείς, όταν έρχονται 500 και 1000 τη μέρα, 100 τετραγωνικά? Ποια είναι η μικρή δομή? Εγώ δηλαδή δεν θέλω να ακούω κουβέντες του αέρα. Συγκεκριμένα, ποια είναι η μικρή δομή, ποιος είναι ο πληθυσμός που μπορεί να έρθει? Φτάσαμε να έχουμε 10.000 μετανάστες τη μέρα? Και ποιος μας λέει ότι αύριο δεν θα έχουμε αυτά που παθαίνει η Ισπανία από άλλο σημείο? Ποιος μας λέει με όλα αυτά που γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή ότι δεν θα ξανά έχουμε 2.000 τη μέρα?
1: Ακριβώς,
0: μπορεί να τα πει κανείς. Άρα οι όποιες δεσμεύσεις, αυτό έλεγα πριν από λίγο και στον πρώην δήμαρχο, οι όποιες δεσμεύσεις και το ότι λέει ένας πολιτικός μπορεί να αλλάξει ανάλογα τα δεδομένα.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει μια δομή, η οποία τέλος πάντων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις και όλο το νησί ένα κάμπ, ας πούμε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα πεις λοιπόν ότι κάνω μια τέτοια δομή για να τέλος πάντων να είμαι προετοιμασμένος. Έγινε αυτή η δομή. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία, πέρα από αυτά που ακούγονται στα social media στο νησί εδώ, συμφώνησε ότι αυτή ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε λοιπόν μια δομή αυτή τη στιγμή, η οποία λειτουργεί με τα στραβά της, με τα καλά της και με όλα τα αυτά. Είναι πολύ κάτω αυτή τη στιγμή.
0: 850 άτομα έχει.
1: Έχει 850 άτομα, ναι,
0: και θα φύγουν 200-300.
1: Ναι. Λοιπόν, και θα έρθουν 200 άτομα. Τα 300 άτομα που έγινε όλο το θέμα, που ήρθαν την προηγούμενη φορά, που ήρθαν μέσα στον Ιούνιο, ναι, φύγανε νομίζω σε ένα μήνα οι περισσότεροι.
0: Είχανε φύγει 20 μέρες με 25, ναι.
1: Ωραία. Και σε ένα μέρος λοιπόν, που πριν 5 χρόνια εδώ, θυμάστε τι γινότανε πριν 7-8 χρόνια. Πέρα σε αυτά, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει θέμα της πρώτης επικαιρότητας αυτό? Και πιστεύετε δηλαδή ότι πραγματικά η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή του νησιού ασχολείται με αυτό το θέμα? Δεν ασχολείται.
0: Όχι. Είναι πιο πολύ με τα πανηγύρια ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει,
0: όλα πρέπει να τα... με όλα να ασχολούμαστε, δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον οι 200 άνθρωποι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, για μένα δεν είναι καν θέμα. Αν,
0: ναι,
1: θέλει,
0: ναι, ναι.
1: Αν θέλεις να αφουγκραστείς και να δείξεις ότι ακούς τις ανησυχίες της κοινωνίας, πρέπει να βγεις σαν αρχή, σαν δήμαρχος, σαν δημοτικό συμβούλιο, σαν οτιδήποτε, και να πεις παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα. Κακώς γίνεται όλος αυτός ο πανικός. Ναι μεν θέλουμε να μας ενημερώνει η κυβέρνηση όταν γίνεται κάτι τέτοιο, να είμαστε σε μία συνεννόηση κτλ. Έχει ευθύνη, συγγνώμη, σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Μετανάστευσης, έτσι, σίγουρα, και πρέπει να το τηρεί, αλλά από εκεί και μετά να βάζει τα πράγματα ως δημοτική αρχή, να βγαίνει από πάνω και να βάζει τα πράγματα σε σωστή της διάσταση. Όταν επιλέγεις να λαϊκίσεις, που είναι και ο εύκολος δρόμος, θα πληρώσεις και το τίμημα του λαϊκισμού αυτού. Είναι δεδομένα αυτά στην πολιτική, mm-hmm, και τα έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα να συμβαίνουν. Όταν επιλέγεις την εύκολη λύση, θα έρθει η ώρα του λογαριασμού. Όπως έρχεται τώρα και για τη συγκεκριμένη και για την επιλογή αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, της πλειοψηφίας τέλος πάντων, να το χειριστεί έτσι. Εγώ θεωρώ ότι και άλλες φωνές άκουσα προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως όχι τόσο, ας πούμε, όχι τόσο έντονες όσο... αλλά θεωρώ ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη μερίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο συναδέλφων οι οποίοι συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Εγώ αυτό θα ήθελα,
0: ναι,
1: λοιπόν, από μια δημοτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη, βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση κτλ. να ηρεμήσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει θέμα. Γιατί σπέρνεται και ένας πανικός. Ξέρετε, το θέμα δεν το ξέρουν και οι περισσότεροι, δεν μπαίνουν και στον κόπο να το εξετάσουν. Όταν εμείς το κάνουμε ακόμη πιο έντονο, σπέρνεται και ένας έξτρα πανικός, ο οποίος δεν χρειάζεται. Δηλαδή τώρα καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα, και ακόμη και αν κάποιος δεν μπει στη διαδικασία να ακούσει τι έγινε ακριβώς και να το ψάξει, θα θεωρεί ότι εδώ αρχίζουν και μας φέρνουν μετανάστες από παντού και θα μας είμαστε η αποθήκη, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Αν δεν το βάλει,
0: καλά,
1: λοιπόν,
0: και κάποιοι χαρακτηρισμοί, και συγγνώμη σας διακόπτω, κάποιοι χαρακτηρισμοί, σκουπίδια ή αποθήκη ή δεν ξέρω τι, ψυχών σίγουρα, είναι και πολύ προσβλητικές για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα, για 200 μετανάστες που θα φύγουν σε 25 μέρες, εντάξει.
1: Προφανώς. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το όλο ζήτημα και εγώ προσπαθώ τουλάχιστον όσο ασχολούμαι να τα ζητήματα του να είμαι πολύ προσεκτικός και να αποφεύγω τον λαϊκισμό και να βάζω με όσο μπορώ με τη λογική και με την με τη λογική μου, ας πούμε, τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν ζούμε σε εποχές τώρα 2019 και τα
0: 15
1: λοιπά,
0: χειρότερα ακόμη,
1: και 15 ναι. Και 17 και 18
0: mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: έτσι είναι.
1: Εντάξει, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε πάνω στο θέμα, να ξέρουμε τι συμβαίνει, να έχουμε την επικοινωνία με το Υπουργείο, να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και η Δημοτική Αρχή και όλοι τι συμβαίνει ακριβώς, από τη στιγμή που είμαστε και στην πρώτη γραμμή και είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να άγεται ένα δημοτικό συμβούλιο και να φέρεται από μια μερίδα, ας πούμε,
0: ανθρώπων οι οποίοι είναι μόνο στα ναι. social και αναφέρουν,
1: ας πούμε, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλασιάδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια και εσείς, κύριε Τρυπώντη. Ευχαριστώ.
0: Πάμε και να κλείσουμε με τον Δήμαρχο. Μήπως έχει και νεότερα για την συζήτηση. Από προχθές έχουν γίνει πάρα πολλές αεροδιακομιδές. Αναφερόμενοι λοιπόν σε αυτό, διαβάζω κάτω τα σχόλια του τύπου «Μας το λέτε για είδηση, μας το λέτε». Έχουμε ένα νοσοκομείο πολύ καλό και παρά τις ελλείψεις. Υπάρχουν όμως περιστατικά που χρήζουν κάποιες ειδικότητες που μπορεί να μην έχουμε, όπως νευρολογική κλινική, έτσι, στην Σάμο, όπως και κατάγματα που χρειάζεται τριτοβάθμιο, έτσι, νοσοκομείο με ίδρυμα τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν έχουμε στη Σάμο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει και δεν υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο. Δηλαδή, καμιά φορά ας φιλτράρουμε λίγο το τι γράφεται και ας σταματήσουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς σχολιάζουν αρνητικά, δηλαδή έλεος κάποια στιγμή. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, θα μεταφέρουμε μια είδηση. Από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο, τέλος πάντων, μπορεί και να φταίνε και κάποιοι οι οποίοι τελικά έχουν ένα χώρο να γράψουν, γιατί παλιά δεν υπήρχε, μπορούσαν μόνο οι δημοσιογράφοι. Τώρα λοιπόν, εντάξει, καλό είναι που υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία λόγου, αλλά έχουμε πάει στο άλλο άκρο νομίζω. Ο κάθε επικραμμένος θα πει ό,τι να είναι και χωρίς να το φιλτράρει. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπώδη.
0: Λοιπόν, αρχικά να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, τι δήλωση είχατε κάνει και ζητάνε όλη την παραίτησή σας?
2: Ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό.
0: Και εσείς γιατί το επιτρέψατε?
2: Καταρχάς, συγκαλέσαμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν διάφορα πράγματα, αποφασίστηκε να πάμε να κάνουμε μια έντονη διαμαρτυρία μέσω των εκπρόσωπων όλων των πολιτικών παρατάξεων του Δήμου στον ίδιο τον Υπουργό.
0: Mm-hmm.
2: Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου εγώ μίλησα με το Υπουργείο, τους είπα και πώς είναι η κατάσταση και τι υπάρχει εδώ στη Σάμο, που φυσικά είχαμε ξαναμιλήσει και είχαμε μεταφέρει όλα αυτά, και δέχτηκαν να γίνει αυτό το ραντεβού μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Περιμένω τώρα το μεσημέρι, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται σήμερα, να μιλήσουμε με τον Υπουργό για να μας κλείσει την ημερομηνία που θα επισκεφθούμε διευρυμένα, όχι μόνο η παράταξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά και του Δήμου Δυτικής Σάμου, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μαυρατζώτης, να επισκεφθούμε τον Υπουργό, να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα, να τους πούμε και τις δικές μας απόψεις, με τη λογική ότι τέτοιες καταστάσεις να μην επαναληφθούν.
0: Είχατε λάβει τη διαβεβαίωση και εσείς και ο βουλευτής και όλοι ότι δεν θα ξαναγίνει. Τέλος πάντων, βγαίνει ο κύριος Πλεύρης, τον ακούσαμε χθες, και λέει ότι υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης στην Κρήτη. Στείλαμε 200 στο Μαυροβούνι, 200 στη Λέσβο, 200 εκεί, θα τους πάρουμε γρήγορα. Θέλει να πει ο Υπουργός, από αυτά που καταλαβαίνω απλοϊκά μετά μεταφράζω, ότι εντάξει, δεν έχετε και πολλούς, δεν τρέχει και τίποτα να πάρετε 200. Αν λοιπόν αυτό το πει πάλι σε κάθε τόνο και να πει, παιδιά, βάλτε και εσείς λίγο πλάτη, δεν έρχονται και από το Μαρόκο, έρχονται από την Κρήτη. Ποια είναι η απόφαση και μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε?
2: Αυτό θα το συζητήσουμε μετά με τις παρατάξεις και τους υπόλοιπους επικεφαλής των παρατάξεων και ελπίζω να μην ξανασυμβεί, αλλά αν ξανασυμβεί θα δούμε τι μέτρα θα πάρουμε. Και μετά από οποιαδήποτε διαβεβαίωση φυσικά θα έχουμε και από τον Υπουργό.
0: Επίσης, μιλώντας και με τον κύριο Στάτζο λίγο νωρίτερα, είπε ότι εκείνος θα είναι βέβαια μέσα στην Επιτροπή, αν δεν έχει δουλειά θα πάει, είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούμε πολλά άτομα. Γιατί δεν έρχεται ο Υπουργός να συμμετέχει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Έχει γίνει τέτοια πρόταση?
2: Την πρόταση αυτή δεν έκανε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να πάμε εμείς εκεί. Εγώ θα προτιμούσα να έρθει ο Υπουργός εδώ. Πραγματικά θα προτιμούσε να έρθει ο Υπουργός εδώ, να δει την κατάσταση, να δει ποια είναι, όχι την κατάσταση του μεταναστευτικού, να δει την κατάσταση στην οποία είναι η κοινωνία και πώς αντιλαμβάνεται την κοινωνία. Να κάνουμε ένα συμβούλιο που να υπάρχουν και κάποιες απόψεις πολιτών και να μας δώσει τις εξηγήσεις εδώ πέρα ο Υπουργός. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό και αυτή είναι η εντολή η οποία εγώ θα πρέπει να εκτελέσω.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αναμένουμε αυτή τη συνάντηση. Τώρα για τα συγκεκριμένα 200 άτομα η διαβεβαίωση είναι ότι θα φύγουν σε 20-25 μέρες.
2: Υπάρχει και η διαβεβαίωση ότι με 27 από θα φύγουν 250 που ήδη έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ωραία. Πάντως, εντάξει, είπαμε πολλής λόγος για 200 άτομα. Σίγουρα το θέμα είναι να μην υπάρχει ανακολουθία αυτών που λέγονται από τον Υπουργό και δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε χαλαροί με την έννοια ότι σήμερα είναι 200, αύριο μπορεί να είναι 1500.
2: Αυτό ακριβώς είναι και ο προβληματισμός μας, κύριε Τρυπόδη. Σήμερα είναι 200. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Εγώ όταν μίλησα με τον Υπουργό, μου λέει δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ τα 1000 άτομα στη Σάμο. Εντάξει, μπορεί να είναι και η πρόθεση του αυτή. Εγώ δεν αρνούμαι ότι έχει τις προθέσεις αυτές. Όμως, επειδή υπάρχει μια δυναμική στο μεταναστευτικό και κανένας δεν ξέρει ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να συμβεί, μπορεί μέσα σε 10 μέρες να είναι τέτοιες οι ροές που τα 1000 θα γίνουν 2000. Οπότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιες διασφαλίσεις από τον Υπουργό και γενικότερα από την κυβέρνηση. Ότι δεν είναι δυνατόν η Σάμο να ξαναγυρίσει σε αυτό που είχε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι έρχονται 200 άτομα και σε 5 μέρες, 6 μέρες θα φύγουν 250, σίγουρα δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά σήμερα είναι 200. Αύριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
0: Και καλά λέτε να έχετε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση, γιατί οι υπουργοί αλλάζουν. Πόσους υπουργούς έχουμε υποδεχτεί εδώ στη Σάμο ως υπουργοί μετανάστευσης? Σήμερα μπορεί ο κύριος Πλεύρης να δεσμευτεί για κάτι και αύριο να μην είναι ο κύριος Πλεύρης και να είναι ο Φούφουτος.
2: Οποιοςδήποτε άλλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά με αυτό το θέμα της μεταφοράς των 200 ατόμων. Είπαμε δεν είναι τα 200 άτομα, σίγουρα δεν δημιουργούν θέμα. Σίγουρα μην πιστεύετε κάποιοι ότι έτσι και δεν έχει καθόλου ροές θα μείνουν μια δομή που θα έχει 650 εργαζομένους για να είναι κλειστή ή να έχει 500 άτομα. Νομίζω κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε τέλος πάντων να γίνει εδώ μία δομή, στη Μυτιλίνη αντιστάθηκαν και στοιχείο. Τέλος πάντων δεν γίναν αυτά τα μεγαθύρια. Στην Κώστη Λέρο, ναι, εμείς εδώ έχουμε το πρότυπο. Το πρώτο που είχαμε ήταν το πρότυπο, η δεύτερη μετά του Κυπρίνου στον Εύρο, και αυτό που έγινε τώρα το 22, το Σεπτέμβριο του 22 που εγκαινιάστηκε, είναι το πρότυπο της Ευρώπης. Εδώ έρχονται όλοι οι Ευρωπαίοι για να περιηγηθούν, να το δουν σαν αξιοθέατο, σαν φοβερή δομή. Έπεσαν τόσα εκατομμύρια ευρώ. Σου λέει, δεν μπορεί και να είναι άδειο εντελώς. Ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σας χαιρετούμε και λέμε ότι το απόγευμα μπορείτε να μας ακούσετε σε επανάληψη στις 6 ώρα. Έρχεται ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, και βέβαια και πάνω σε αυτό θα υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις, δηλαδή το θέμα των μεταναστών και στην Μυτιλήνη που μεταφέρθηκαν. Και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
14: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
15: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου το 1979, εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπεία και Ηράκλεια. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι, Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 24 Αυγούστου 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στην δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Σαν σήμερα 24 Αυγούστου 1995, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Turn Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασιλικού λειτουργού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά.
21: Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
25: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
26: Τι περιμένεις?
0: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
25: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
26: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
27: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
28: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
28: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
28: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
28: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
28: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
28: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: 2000 FM.
8: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ. Συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή τη συχνότητα, μας καλείτε στο 8880, στο 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, διότι η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε πάρα πολλά έτσι που πρέπει να τα συζητήσουμε, με αποκορύφωμα βέβαια, με το κεντρικό μας μάλλον θέμα, το μεταναστευτικό και τις μετακινήσεις ατόμων από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιας και συνεχίζουμε το θέμα παίρνοντας σκυτάλη από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη. Να πάμε μια βόλτα στη Μυτιλίνη και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών και Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου, τον κύριο Παναγιώτη Χατζικυριάκο. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζικυριάκο, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Χατζημανόλη, από τη Μυτιλίνη.
0: Από τη Μυτιλίνη λοιπόν, όπου και εκεί χθες, από ό,τι μάθαμε, μετά από εμάς ήρθαν και εκεί κάποια άτομα από την Κρήτη. Αυτό το οποίο όμως μας έκανε ιδιαίτερη έτσι εντύπωση είναι μία δήλωση την οποία κάνατε με αφορμή αυτό το περιστατικό, ότι γνώριζαν οι φορείς εδώ και περίπου μία έως δύο εβδομάδες την μεταφορά των ατόμων από την Κρήτη, των μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα ήθελα έτσι λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό. Πιστεύετε ότι το γνώριζαν αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια υπόνοια, ναι, διότι εμείς το είχαμε ακούσει, ακουγόταν σαν, πώς το πω έτσι, κάπου ακούγονται ότι μπορεί να φέρουν από την Κρήτη και τα λοιπά κάποια άτομα. Δεν το είχαμε δώσει σημασία, γιατί λέμε εντάξει, το θεωρούμε απίθανο ότι η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς είχαν πει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να φέρουν άλλα άτομα ή μόνο ότι έχονται κατευθείαν εδώ στο νησί. Εντάξει, δεν το είχαμε δώσει σημασία. Είναι, ξέρετε, όταν ακούς διάφορα, ίσως να ακούγεται αυτό, ακούγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέμε ότι εντάξει, το ακούγαμε εδώ και κάνα δύο εβδομάδες. Και λέμε μπα, δεν νομίζω, δεν στέκει όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπουμε. Πες να γίνεται μια, ή προχθές το βράδυ, κάποιες ανακοινώσεις και τις ανάγκες και τα λοιπά, και λέμε κάτσε, εδώ κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, έτσι. Και βεβαίως δεν μας κάλεσαν και εμάς, γιατί θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έχουν βάλει τον τουρισμό σαν πρώτο θέμα, γιατί και πήραν κάποιες αποφάσεις, από ό,τι καταλάβαμε από τις ανακοινώσεις, ότι παρθήκαν συγκεκριμένες αποφάσεις λόγω του τουρισμού, χωρίς να συμμετέχουμε εμείς. Νομίζω μόνο οι ξενοδόχοι είχαν προσκληθεί. Ναι, αλλά οι τουρκικοί πράκτορες είναι που έχουν την πρώτη επαφή άμεση με όλες τις εταιρείες που έρχονται στο νησί και φαντάζομαι και στη Σάμο. Μιλάμε με τις αεροπορικές, με τα τσάρτερ, με τις ακτοπλοϊκές, με όλο τον κόσμο, τα γραφεία. Είμαστε από τους πρώτους που μιλάμε έξω από τα νησιά. Είμαστε αυτοί που προωθούμε τα νησιά μας και τα προβάλλουμε σαν προορισμό, έτσι. Άρα είμαστε οι πρώτοι που θα ίσως να λάβουμε κάποιες ανησυχίες από τους συνεργάτες του εξωτερικού και όχι μόνο. Δεν θα έπρεπε να μας καλέσουν λίγο να μας πούν και εμάς ότι έχει γίνει αυτό, τέλος πάντων ότι πάει να γίνει αυτό, να τους πούμε και εμείς λίγο την κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Κύριε Χατζικυριάκο,
1: οι συνάδελφοι είναι στην ανανέωση συμβολέων.
0: Με αυτό ακριβώς. Εσείς στην ουσία, ας πούμε, τι φοβάστε, για να δούμε λίγο και την πλευρά της Μυτιλίνης.
1: Εμείς φοβόμαστε ότι δεν είναι κάτι προσωρινό.
0: Ναι.
1: Έτσι που, αν οι υποψίες μας πούνε αληθινές, ότι έτσι που πάει να γίνει, ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει μόνο για μία-δύο φορές, είναι κάτι το οποίο θα γίνει συστηματικά. Έτσι πιστεύουν, δεν ξέρω. Μα κάνα πούμε θέατες. Πάει κάποιος να το περάσουν με ένα περίεργο τρόπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό και όσοι μας φωνάξαν και στην σύσκεψη, έτσι.
0: Έχετε κάποια επικοινωνία με τους εδώ τουριστικούς πράκτορες, ενδεχομένως με κάποιους συναδέλφους σας εδώ από την πλευρά της Σάμου? Ναι.
1: Όχι, δεν έχουμε έρθει ακόμα σε επικοινωνία με τους συναδέλφους, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες και πρέπει να μιλήσουμε κιόλας.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, που μιλήσαμε προηγουμένως, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια κλιμάκωση των αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς της Λέσβου στην προκειμένη περίπτωση?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν θα φέρει κάτι καλό. Έτσι, ούτε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις θέλουμε, ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα πουθενά. Απλά θέλουν να καταλάβουν κάποιοι ότι όταν παίρνουν αποφάσεις για μας, πρέπει να είμαστε και εμείς σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Και νομίζω ότι αφορά πολύ μεγάλο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Νησιά είμαστε στο κάτω-κάτω, μας αφορά όλους. Όλοι είχαμε το πρόβλημα όταν είχαμε τα σοβαρά θέματα και όταν υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, που δεν τα έχουμε ξεχάσει. Μας πήρε και τόσο χρόνο να επανέλθουμε.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Και να μπορέσουμε να έχουμε έρθει σε μια ικανοτικότητα στις ζωές μας και στις δουλειές μας, και ειδικά στον τουρισμό, ότι έπρεπε, χρειάστηκε πολύς χρόνος να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, να το πούμε έτσι, που θα θέλει να κάνει διακοπές. Δεν μιλάμε για άλλες περιπτώσεις, μιλάμε για αυτούς που θέλουν να περάσουν καλά, έτσι. Mm-hmm. Άρα, αυτό είπαμε και εμείς στο δελτίο τύπου, ότι θέλει τεράστια προσοχή. Γίνανε και τα λάθη στο παρελθόν, να μην τα επαναλάβουμε, να μην κάνουμε προχειρότητας, όχι ρεστιθμούς, όχι επιπολαιότητες, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εάν πάνε στραβά, πάει όλο αυτό στραβά από εδώ και πέρα. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέμε και που ζητάμε, δεν ζητάμε κάτι το περίεργο. Θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να γνωρίζουμε τι πάει να γίνει από τη στιγμή που αφορά εμάς τη δουλειά μας. Είμαστε νησιά που έχει τουρισμό, η Σάμος και η Μυτιλίνη, το Λέσβος. Άρα λογικό είναι ότι δεν πρέπει οι άμεσα ενδιαφερόμενοι άνθρωποι που επικοινωνούμε έξω με τους πάντες να ξέρουμε κάποια πράγματα.
0: Και να ξέρετε και να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε κιόλας.
1: Έτσι, και να
0: από την πλευρά σας πώς θα το χειριστείτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγυριάκο. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος λοιπόν των τουριστικών πρακτόρων της της Μυτιλίνης, ο κύριος Χατζηκυριάκος. Νομίζω αυτό που κρατάμε από τη συζήτηση είναι πως το μεταναστευτικό στα νησιά δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης αριθμών, είναι και θέμα τοπικών κοινωνιών, τουρισμού, οικονομίας, αλλά κυρίως θέμα ενημέρωσης και εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και νησιών. Και βέβαια η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ, γιατί το θέμα πλέον έχει περάσει και στη Σάμο και στο νησί μας. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο γρήγορα την εκπομπή μας, διότι η χθεσινή ημέρα έφερε ξανά τη Σάμο αντιμέτωπη με ένα ζήτημα που για το νησί μας δεν είναι ούτε καινούριο, αλλά δεν είναι ούτε και απλό. Περίπου λοιπόν 200-205 άνθρωποι που βρίσκονταν στην Κρήτη μεταφέρθηκαν λοιπόν χθες στο νησί μας και οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή εκεί στη Ζερβού. Η μεταφορά έγινε τελικά παρά τις αντιδράσεις που είχαν προηγηθεί και παρά το γεγονός ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, λίγους μήνες, εν πάση περιπτώσει τον Ιούνιο, η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της. Δεν είναι λοιπόν μόνο το γεγονός ότι χθες ήρθαν 200 άτομα από την Κρήτη, 205 άτομα από την Κρήτη. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν αυτή η μεταφορά αποτελεί μια έκτακτη και προσωρινή διαχείριση μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή εάν δημιουργείται μια νέα πρακτική. Αυτό είναι το ερώτημα όλων των πολιτών. Αυτό είναι που φοβάται ο κόσμος. Από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, από τα σχόλια τα οποία βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Το Δημοτικό Σύμβουλο λοιπόν Ανατολικής Σάμου στην έκτακτη συνεδρίασή του επέλεξε τελικά χθες να μην υπάρξει κάποια κινητοποίηση στο λιμάνι. Επέλεξε όμως να παραμείνει στη θέση που είχε διατυπώσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Η Σάμος λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργεί ως χώρος στον οποίο θα μεταφέρονται άνθρωποι από άλλες περιοχές της χώρας όταν το νησί έχει ήδη σηκώσει επί χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το ακούσαμε και από τον κύριο Πάρη Παπαγιωργίου, από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου προηγουμένως, ζητά σαφή και κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές από άλλες περιοχές προς τη Σάμου. Και ζητά επίσης την άμεση αποσυμφόρηση της δομής, αλλά και την ενίσχυση της υγειονομικής μονάδας που υπάρχει μέσα σε αυτήν, ώστε να μην μεταφέρεται πρόσθετο βάρος και στο ήδη πιεσμένο νοσοκομείο μας. Πρέπει να τα βάζουμε όλα κάτω και να τα συζητάμε όλα αυτά. Την ίδια ώρα όμως, από την πλευρά του Υπουργείου ακούμε μια διαφορετική εικόνα. Ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέει ότι η Σάμος δεν επιβαρύνεται. Λέει ότι πριν από τη μεταφορά υπήρχαν περίπου 850 άτομα στη δομή, όταν η δυναμικότητά της είναι πολύ μεγαλύτερη. Λέει ακόμη ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα αναχωρήσουν από το νησί μας περίπου στα 229 άτομα. Και από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη αποχωρήσει χιλιάδες άτομα από τη δομή. Άρα η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι δεν αυξάνουμε μόνιμα τον πληθυσμό της δομής. Μεταφέρουμε, κάνουμε μια μεταφορά δηλαδή προσωρινά ανθρώπων για να γίνει γρήγορα η διαδικασία ταυτοποίησης και ασύλου και στη συνέχεια προχωρούν οι μετακινήσεις προς την ενδοχώρα. Εμείς από την πλευρά μας, η Σάμος, από την άλλη πλευρά λέει δεν θέλουμε να γίνει αυτή η πρακτική κανονικότητα. Και εδώ υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση που πρέπει να τη συζητήσουμε και τη συζητάμε σοβαρά. Γιατί μπορεί πράγματι οι αριθμοί να δείχνουν ότι η δομή δεν έχει σήμερα πληρότητα. Μπορεί πράγματι να αποχωρούν περισσότεροι άνθρωποι από όσους μεταφέρονται προσωρινά. Αυτό όμως δεν απαντά στο πολιτικό και κοινωνικό ερώτημα που θέτει Σάμος. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της δομής? Είναι μια δομή που διαχειρίζεται αποκλειστικά τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ή είναι ένα κομμάτι, ένα πλέον μάλλον κομμάτι ενός πανελλαδικού μηχανισμού στον οποίο οι άνθρωποι από την Κρήτη μεθαύριο, από οποιαδήποτε άλλη μπας περιπτώσει περιοχή, μπορούν να μεταφέρονται στη Σάμο όταν το Υπουργείο κρίνει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και η απαραίτητη τεχνογνωσία? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και αυτό προκύπτει από τα σχόλια και από αυτά τα οποία λαμβάνουμε εδώ από τους συμπολίτες μας. Η Σάμος, το ακούσαμε προηγουμένως και από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, δεν ξεχνά εύκολα τι σημαίνει μεταναστευτικό. Το έζησε πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Το έζησε η οικονομία, το έζησε η κοινωνία, το έζησαν οι υπηρεσίες, το νοσοκομείο μας, οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες. Γι' αυτό και σήμερα δεν αρκεί μια διαβεβαίωση ότι δεν θα επιβαρυνθεί η δομή. Η τοπική λοιπόν κοινωνία θέλει να ξέρει τι ακριβώς σχεδιάζεται για το νησί μας. Θέλει να ξέρει αν οι χθεσινοί περίπου 200-205 άνθρωποι ήταν μια έκτακτη περίπτωση. Θέλει να ξέρει αν θα υπάρξουν και άλλες μεταφορές. Και κυρίως θέλει να ξέρει αυτό το οποίο λένε όλοι, αν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Χρειάζεται λοιπόν μια καθαρή πολιτική θέση, καθαρές δεσμεύσεις και κυρίως ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί ξανά ένταση στο νησί μας, το ζητούμενο είναι να μην δημιουργηθεί ξανά η αίσθηση ότι αποφάσεις για την Σάμο λαμβάνονται χωρίς τη Σάμο, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο μάθημα από την χθεσινή ημέρα. Αυτά είναι μεταξύ άλλων οι καθαρές, εν πάση περιπτώσει, το ρεζουμέ από τα σχόλια τα οποία λαμβάνουμε, το ξαναλέμε αυτό, και από τα σχόλια τα οποία διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούσαμε λοιπόν και από την πλευρά της Μυτιλήνης εκεί τους ανθρώπους του τουρισμού και τι γίνεται, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι' αυτό είναι μια προέκταση σημαντική. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Για οτιδήποτε βέβαια νεότερο προκύψει, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγο στην Aegean Regatta. Ένα θέμα που θέλουμε να το δούμε, διότι η Aegean Regatta τερματίζει στο Μαραθώ Κάμπο φέτος, εδώ στη Σάμο. Βρίσκεται ήδη λοιπόν σε εξέλιξη και φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία για το νησί μας, καθώς το μεγάλο ιστιοπλοϊκό αυτό γεγονός του Αιγαίου ολοκληρώνει τη διαδρομή του στο Μαραθώκαμπο. Τα σκάφη ξεκίνησαν από τα λιμιά Βολισσό της Χίου, πέρασαν από τους Φούρνους και το Αγαθονήσι και στις 26 λοιπόν Αυγούστου θα φτάσουν στο Μαραθώκαμπο, που θα παραμείνουν και θα ακολουθήσει εκεί η τελική παράκτεια ιστιοδρομία και η τελετή λήξης στις 28 Αυγούστου. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Κύριε Τσεσμελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε και εσείς πλήρωμα, κύριε Τσεσμελή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και εγώ συμμετέχω με το ένα από τα τέσσερα σκάφη του ναυτικού μήνου Σάμου.
0: Ωραία. Πού βρίσκεστε?
2: Κουσινί, τέλος πάντων. Χθες ξεκινήσαμε από την Βολισσό.
0: Ναι.
2: Από τα λιμιά, όπως είπατε και εσείς. Τερματίσαμε χθες το βράδυ στους Φούρνους. Ήταν μια διαδρομή η οποία ήταν πολύ έτσι απαιτητική, με πολλές διακυμάνσεις. 62 σκάφη ξεκίνησαν. Σχεδόν όλα τερμάτισαν. Τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, όπως λέμε. Αύριο θα ξεκινήσουμε για το Αγαθονήσι. Η μια κατηγορία σκαφών, η performance κατηγορία σκαφών, θα πάει κατευθείαν στο Μαραθώκαμπο, όπου εκεί, στον όρο Μαραθώκαμπο, όπου εκεί θα κάνει κάποιες in-shore, όπως λέμε, παράκτες ιστιοδρομίες. Τα άλλα σκάφη, όπως και εγώ, και τα άλλα τρία σκάφη του ναυτικού μήλου Σάμου, θα πάμε στο Αγαθονήσι αύριο και την επομένη θα επιστρέψουμε στο Μαραθώκαμπο, όπου εκεί θα, μια μέρα θα είναι ρεπό και την επομένη θα κάνουμε και εκεί εμείς.
0: Εκεί τι περιμένουμε, να δούμε, κύριε Τσεσμελή, και στο Μαραθώκαμπο τις επόμενες ημέρες?
2: Ορίστε.
0: Εκεί στο Μαραθώκαμπο τις επόμενες ημέρες τι περιμένουμε, τι αναμένουμε να δούμε εκεί?
2: Κοιτάξτε,
0: είναι πιστεύω ένα σημαντικό γεγονός για το νησί μας και για την περιοχή συγκεκριμένα εκεί.
2: Είναι σημαντικό γεγονός. Μιλάμε τώρα για 60 σκάφη ίσως και περισσότερα. Αν βάλουμε από 6 άτομα πλήρωμα κατά μέσα ώρα, μιλάμε για 400 και παραπάνω ιστιοπλοούς. Εντάξει, ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό. Κάθε χρόνο γίνεται η Ρεγκάτα και καλύπτει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. ο κόσμος θα έχει την δυνατότητα να δει σκάφη τα οποία είναι αγωνιστικά, πληρώματα τα οποία είναι εκπαιδευμένα, θα γίνουν και παράκτηση συνδρομής εκεί για το λόγο αυτό, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να βλέπει. Εμείς από τη μεριά μας, και τώρα μιλάω και σε άλλη ελληνικό ταμείο δηλαδή, με τον συντονιστή όμιλο από τη ΧΙΟ αλλά και γενικότερα με την διοργάνωση της Ρεγκάτας, έχουμε αναλάβει με ρόλο υποβοηθητικό τον ελιμινισμό, διότι τα σκάφη θα ελιμινιστούν στο αλληλευτικό καταφύγιο του Όρου Μαλαχοκάμπου και στο τουριστικό καταφύγιο του Όρου Μαλαχοκάμπου. Έχουμε καταβάλει προσπάθεια και εδώ κάνω και μία έκκληση προς τους ιδιοκτήτες των σκαφών εκεί του Όρου Μαλαχοκάμπου να δώσουν χώρο στα σκάφη αυτά, διότι καταλαβαίνετε ότι 10 και 12 ώρες μέσα στη θάλασσα, όταν θέλεις να ελιμινιστείς, θέλεις να ελιμινιστείς με ασφάλεια και με άνεση. Κάτι το οποίο εδώ στους φούρνους είχαμε αρκετά προβλήματα χθες το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει στον Όρο Μαλαχοκάμπου αυτό να το μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια και με το Δήμο Δυτικής Σάμου που στην χωρική του αρμοδιότητα θα γίνει εκδηλώσεις και ο τερματισμός στην Τζιαναγκάτα. Το ξαναλέω λοιπόν ότι να καταβάλουμε προσπάθεια όλοι μας, έτσι ώστε η φιλοξενία και η προσέγγιση των σκαφών και των πληρωμάτων να είναι κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Κύριε Ζεσμελή, είμαστε έτοιμοι από πλευράς λιμενικών υποδομών για να υποδεχτούμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή μάλλον συγκεκριμένα?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία, μιλάμε και με την συνεργασία και με την δημιουργική αρχή και με τον διοκτήτη, τέλος πάντων τον διαχειριστή του τουριστικού καταφυγίου, αλλά και με εμάς και το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε κάνει τη σχέδια προετοιμασία και από θέματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, καθαρισμούς.
0: Ωραία.
2: Το οπότε κυριότερο όμως σας λέω είναι ο ελιμενισμός. Και εκεί έχουμε κάνει το πλάνο μας.
0: Για ασφάλεια και άνεση εκεί με τα σκάφη όταν φτάσουν στο συγκεκριμένο.
2: Και θέλουμε λοιπόν τη βοήθεια και των ντόπιων εκεί πέρα, έτσι ώστε να, σε περίπτωσεις που υπάρχει πρόβλημα να αφήσουν κάποιο χώρο, περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ελιμενισμό αυτό που πρέπει.
0: Από πλευράς καιρικών συνθήκων είναι με το μέρος σας οι καιρικές συνθήκες, ο άνεμος?
2: Χθες είχαμε καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν μεταβαλλόμενες, ξεκινήσαμε με 6 μποφόρ περίπου, μετά πέσαμε στους 5, μετά πέσαμε και σε άπνοια μέσα στο πέλαγο, ανάμεσα Ικάρια και Χίο, το βράδυ πάλι ξανά, αλλά τέλος πάντων συναντήσαμε μεγάλες διακυμάνσεις καιρικές. Αύριο περιμένουμε ένταση ανέμων 7 μποφόρ από όσο λέει η πρόγνωση, είναι μια ένταση ανέμου που είναι ισχυρή άνευ, θα το παλέψουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσεσμελή, θα τα ξαναπούμε βέβαια για την διοργάνωση εκεί της Ρεγκάτα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι, τι να πω, και να, με το καλό να μας έρθετε εδώ.
2: Να γυρίσουμε ασφάλεια, και ασφάλεια αυτό που μετράει, σίγουρα, μετράει είναι η συμμετοχή και η Σάμος φέτος συμμετέχει με 4 σκάφη, σημαντικό. Και δεν πιστεύουμε τον χρόνο να συμμετέχουν περισσότερα.
0: Πόσοι ιστιοπλοί, κύριε, δεν ξέρω αν έχετε μία εικόνα, πόσοι ιστιοπλοί συμμετέχουν γενικότερα με όλα τα σκάφη, έχετε κάποια εικόνα, κάποιον αριθμό που μπορείτε
2: να
0: πείτε?
2: Εγώ σας είπα κατά μέσο όρο 6 άτομα πλήρωμα σε κάποιο σκάφος, βάλτε ότι είναι 60 σκάφη και γύρω στους 360 με 300 ιστιοπλοί.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσεσμαλή, να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η θάλασσα λοιπόν για τη Σάμο, όπως λέμε, δεν είναι απλώς γεωγραφία, είναι η οικονομία μας, είναι ο τουρισμός μας, είναι η ιστορία μας. Αλλά μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο, όπως αναφέραμε, έτσι, συγκριτικό, θα πούμε, πλεονέκτημα για το μέλλον. Και οι διοργανώσεις όπως η Aegean Regatta δείχνουν ότι η Σάμος μπορεί να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως ένας τόπος έτσι, που συνδέεται με τον αθλητισμό, με την αυτοσύνη αλλά και τον θαλάσσιο τουρισμό, για να τα βάζουμε όλα έτσι μέσα. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Τσεσμελής έτσι λίγο και για τις καιρικές συνθήκες. Θα

0: Ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της γυμνασιάρχου

0: Τρεβένι μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς βέβαια που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και ο καιρός φαίνεται ότι αποφάσισε να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ένα νέο λοιπόν κύμα ζέστης βρίσκεται στο επίκεντρο των μετεωρολογικών προγνώσεων. Με τον μετεωρολόγο τον κύριο Γιάννη Καλιάνο να προειδοποιεί για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Για τη Σάμμο βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσο θα ανέβει ο υδραργυρός, που είναι σημαντικό βέβαια γι' αυτό, γιατί εδώ έχουμε ένα νησί που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα έχουμε μπροστά μας και την επιστροφή των εκδρομέων. Και η επιστροφή βέβαια σημαίνει πλοία, λιμάνια κλπ. Και θάλασσα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα από τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα καιρικά δεδομένα, να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και αν θα συνεχιστεί βέβαια η ζέστη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλιάνο, καλό μεσημέρι από τη Σάμμο.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους τους ακροατές. Έχουμε καλή σεζόν, έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζέστη η οποία επικρατεί τις τελευταίες μέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και σήμερα στη Σάμμο για παράδειγμα θα φτάσει η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη αύριο θα πέσει λίγο στους 36, αλλά και πάλι με την υγρασία όπως και Τετάρτη και 36 να έχουμε πάλι αισθητή θα είναι η δυσφορία στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Αναμένεται μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στη Σάμμο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά την Πέμπτη στους 34 και Παρασκευή Σάββατο τους 32 βαθμούς Κελσίου λόγω της ενίσχυσης του μελτεμιού, διότι θα μπουν οι βοριάδες λίγο πιο δυνατοί σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χρειάζεται και μια προσοχή για αυτές τις μέρες σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, όχι μόνο στη Σάμμο αλλά σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, μετά τη ζέστη που θα επικρατήσει μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο που θα υποχωρήσει ο υδράργυρος λόγω των ισχυρών βοριάδων, από την Κυριακή και στη συνέχεια να έρθει ένα νέο κύμα ζέστης, ένας νέος κάψονας, ο οποίος θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας, προφανώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με θερμοκρασίες πάλι κοντά στους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετά τμήματα του νησιού. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ακόμα καλοκαιρινή περίοδο, θα έλεγα με παρατεταμένη ζέστη, η οποία ότι η ζέστη αυτή θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας και ό,τι δεν έκανε όλη την καλοκαιρινή περίοδο θα την κάνει τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και πολλές φορές ακούμε αυτό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε 32-33 βαθμούς Κελσίου και 38-39 στην Αθήνα και λέμε αχ τι ωραία τα νησιά που είναι πιο δροσερή κατάσταση. Δεν είναι όμως έτσι πάντα.
5: Έχουμε την υγρασία εμείς εδώ.
12: Σωστό. Με τις αυξημένες τιμές της σχετικής υγρασίας, οι δείκτες δυσφορίας ίσως είναι και πολύ ανώτεροι από την περιοχή της υπηρετικής χώρας. Άρα λοιπόν, προφανώς και εσείς το κατάλαβα και εγώ φέτος, να σας πω την αλήθεια, που βρεθήκαμε στη Ρόδο για λίγες μέρες, που η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά
5: η αίσθηση της ζέστης είναι για 37-38.
12: Μπράβο, δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
5: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι το καλοκαίρι δεν μας έχει ξεχάσει, είναι ακόμα εδώ, να πούμε και ότι και ο Σεπτέμβρης, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ από αυτά που μας είπατε, θα ξεκινήσει έτσι με λίγο ζέστη.
12: Όπως ακριβώς θέλετε, με αρκετή ζέστη θα έλεγα.
5: Με αρκετή ζέστη, μάλιστα. Και όσον αφορά, μας είπατε, επειδή θα έχουμε και αυξημένο μελτέμι, εντάσσεως έτσι και 6-7 μποφόρ, αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επιστρέφουν τώρα οι εκδρομές κλπ.
12: Κοιτάξτε, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, θα έχει ένα επτάρι γεμάτο και στο Ικάριο και στη Σάμμο, εκεί γενικά στην περιοχή σας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχει 7 μποφόρ γεμάτα και στην περιοχή των Κυκλάδων ίσως και 8. Για όποιον δηλαδή διέλθει από τις περιοχές του Κυκλάδων και πάει προς την Αθήνα ή φύγει από την Αθήνα να πάει προς τις Κυκλάδες στην Ασία του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν 7 με 8 μποφόρ να περιμένετε ρηπές των ανέμων, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα ξεκινήσει την Πέμπτη ενίσχυση στα 6 με 7 μποφόρ, αλλά Παρασκευή και Σάββατο στα 7 με 8. Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε απαγορευτικό ή αν έχουμε για τα μικρά πλοία ή σκάφη. Τα μεγάλα πλοία θα κάνουν τα ταξίδια τους, αλλά βεβαίως με αρκετό κούνημα, διότι θα έχουμε 7 με 8 μποφόρ μέγιστες ρηπές των ανέμων κατά τη διάρκεια, κυρίως επαναλαμβάνω, του διημέρου Παρασκευής και Σάββατο.
13: Κύριε Καλιάνο, σας ευχαριστώ θερμά.
12: Να είστε γερός, καλή δύναμη.
13: Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Ο μετεωρολόγος λοιπόν, ο κύριος Καλιάνος, φαίνεται ότι το καλοκαίρι μας θυμήθηκε τώρα, τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο μετεωρολόγος, ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, και από τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, θα έχουμε έτσι μια θερμή εισβολή αυτές τις ημέρες. Καλά μας είχε πάει ο καιρός από θέμα καύσωνα όλο αυτό το καλοκαίρι, αν και τώρα τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι αυτό θα διαρκέσει. Παρόλο που θα έχουμε όμως και ενισχυμένους βοριάδες στα πελαγή και κυρίως την Πέμπτη, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, θα έχουμε αρκετό κούνημα, λέει, όσοι ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας και κυρίως στο Ικάριο, λέει, εκεί οι άνεμοι θα είναι ένα εφτάρι γεμάτο, από ό,τι το είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλιάνος. Αυτό όμως δεν θα βοηθήσει στο κομμάτι της ζέστης. Θα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτό όμως δεν θα διατηρηθεί. Από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο κλπ. Θα έχουμε και πάλι μία άνοδο της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, το τονίζουμε και πάλι. Μας το είπε ο κύριος Καλιάνος και εκείνος βέβαια. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τα νησιά μας σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες είναι αυξημένη. Για οτιδήποτε κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες κλπ. Τα ξαναλέμε και θα τα λέμε συνέχεια. Προσέχουμε για να έχουμε. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, πάμε εντάχει να δούμε λίγο τι έχουμε όσον αφορά τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους. Όπου και αν βρεθείτε, θα έχετε να παρακολουθήσετε και να παρευρεθείτε και σε ένα πανηγύρι γενικότερα εδώ στο νησί μας, από άκρη σ' άκρη. Να πούμε λίγο για τις μουσικές διαδρομές νέων Σάμου. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα μουσικού σχολείου Σάμου, τζαζ μουσικής και ξένης δημοφιλούς μουσικής pop και η χοροδία νέων μουσικής Σάμου. Στις 25 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Δημαρχείου εδώ στην πόλη της Σάμου, με είσοδο ελεύθερη. Έχουμε τις νύχτες στο Άλσος, στους Κουμαραδέους. Ξεκινάμε στις 28 Αυγούστου με την DJ set Μίσης Λευκή. 28 Αυγούστου λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ. Επίσης 28, 29 και 30 Αυγούστου στο Πλατανάκι, εκεί στην Κέρβελη, έχουμε το Σάμος Cinema Festival. Μας τα είπε τις προηγούμενες ημέρες και ο κύριος Φραγκούλης εδώ. Σεργιάννη στην Πανσέλινο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου. Μας τα είπε αναλυτικά η Λούση Μανολιού, η πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Καρλοβάσου, εκεί να γεμίσουν οι δρόμοι των εμπορικών καταστημάτων εκεί στο Καρλόβαση, χωρίς αυτοκίνητα, μόνο εμείς, η Πανσέλινος και ο ρυθμός της πόλης, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε με τις νύχτες στο Άλσος, στους Κουμαραδέους, στις 29 Αυγούστου με τον Μύρωνα Στρατή, στις 9 η ώρα το βράδυ, με μια μικρή οικονομική ενίσχυση της τάξης των 5 ευρώ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 ο μεγάλος κύκλος της Άλκης, αφιερωμένη στο λογοτεχνικό έργο και στην παρακαταθήκη της Άλκης Ζέη, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιλινιούς, στις 7.30 λοιπόν το απόγευμα. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις και ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά πανηγύρια, αλλά και ο Σεπτέμβριος έρχεται με επίσης πολλές εκδηλώσεις. Και θα κλείσουμε για σήμερα με το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου στον χώρο που βρίσκεται εκεί η πυρασφάλεια των Μυτιλινιών, με την ορχήστρα των Γιαμαίων και των Γιαννουκά. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής για μέχρι και τέλος Αυγούστου. Θα τα λέμε συνέχεια και αναλυτικά εδώ, όπου και αν βρίσκεστε να μπορέσετε να παρευρεθείτε. Κλείνουμε και σήμερα εδώ με όμορφα ακούσματα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 ώρα το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας. Με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε,
12: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG
0: και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: 2000 FM. 2000 FM.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη θα πραγματοποιήσει μέσα στην εβδομάδα αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου μετά την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απόφαση για την νέα μεταφορά 205 μεταναστών από την Κρήτη στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης, τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, ενώ όπως προέκυψε από τις τοποθετήσεις, κοινός τόπος ήταν ότι το ζήτημα για την δημοτική αρχή και την τοπική κοινωνία δεν αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά κυρίως την επιλογή της Σάμου ως χώρο υποδοχής σε κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει σε άλλη περιοχή της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι παραμένουν σε ισχύ οι θέσεις που είχαν αποτυπωθεί στο αντίστοιχο ομόφωνο ψήφισμα του περασμένου Ιουνίου. στη μεταγίνηση μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο, αλλά και στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει συγκεκριμένες αποφάσεις, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα στο Open. Ο Υπουργός υπεραμήθηκε της κυβερνητικής επιλογής, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις προς τις δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποτελούν προσπάθεια μόνιμης εγκατάστασης ή επιβάρυνσής τους. Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά είναι να έχει προηγηθεί από συμφόρηση των συγκεκριμένων δομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πλεύρης στη Σάμου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον αριθμό των μεταναστών που μετακινήθηκαν στο νησί και προαναγγέλλοντας νέα αναχώρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 205 άτομα μεταφέρθηκαν στη Σάμο, ενώ 229 άτομα πρόκειται να αναχωρήσουν από το νησί μας την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι πριν από την τελευταία μεταφορά στη δομή της Σάμου βρίσκονται περίπου 850 άτομα, ενώ η δυναμικότητα της δομής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ανέρχεται περίπου στις 2.500 θέσεις. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός διαφοροποιούνται ελαφρώς από τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές την Κυριακή, σύμφωνα με τις οποίες από την Κρήτη μετακινήθηκαν συνολικά 417 άτομα, περίπου 200 με προορισμό τη Σάμο και 217 τη Λέσβο. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Υπουργού για την επιλογή της Σάμου και της Λέσβου είναι η εμπειρία που έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες δομές στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Εξάλλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλίνη τις προηγούμενες ημέρες και συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αντίθεση στην περαιτέρω μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το θέμα της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι συλλογικές, υπογραμμίζοντας πως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει έντονη διαμαρτυρία προς τον ίδιο τον Υπουργό. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα προτιμούσε συνάντηση να πραγματοποιηθεί στη Σάμο, ώστε ο Υπουργός να έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Όμως σημείωσε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να μεταβεί η δημοτική πλευρά στον Υπουργό, εξηγώντας πως ο ίδιος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει την απόφαση που ελήφθη συλλογικά. Έντονο προβληματισμό για τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τη διαχείριση της κατάστασης στη Σάμου εξέφρασε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Τάτζος. Ο κύριος Τάτζος αναφέρθηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που, όπως σημείωσε, πέρασε χωρίς ουσιαστική δράση, επισημένοντας ότι πλέον τα γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν τον προβληματισμό που είχε εκφραστεί. Όπως ανέφερε, είδαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα να περνάει άπρακτο όπως διαπιστώθηκε. Ενώ υπογράμμισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν στη μνήμη εικόνες και καταστάσεις από την περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στη Σάμο. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε ιδιαίτερα και στις δηλώσεις του Υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν υποθεί και σε όσα καταγράφονται στην πραγματικότητα. Αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό, ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη συνάντηση να αποτελέσει κρίσιμο σημείο για την αποσαφήνιση της κατάστασης και των επόμενων κινήσεων. Η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές νέων Σάμου» θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία του Δημαρχείου. Συμμετέχουν τα Μουσικά Σύνολα Μουσικού Σχολείου Σάμου και η Χοροδία Νέων Μουσικών Σάμου Vibrate. Η παράσταση Προμηθέας vs. Homo θα παρουσιαστεί την 3η, 25η και 4η, 26 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Ερμηνεύουν η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίζα Τσίγκα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» και προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας. Με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
3: 2000 FM.
4: Συγκρίθηκε στην Αθήνα αρκετές φορές.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτό το δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι, έτσι το καταλαβαίνω, στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται αυτό, ανθρώπινα. Για πες μου πώς Καταρχάς, πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες?
4: Η ζωή μου ήταν.
5: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός?
4: Πώς έγινα ηθοποιός? Από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
5: Ναι.
4: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο. Ναι. Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας, που γράφαμε και τα κείμενα, στο σχολείο και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
5: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
4: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγαν στο καλάθι.
5: Αλήθεια, γιατί?
4: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
5: Ναι.
4: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
5: Ναι.
4: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
5: Ποια διαφήμιση?
4: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος.
5: Α,
4: σε πληροφορώ.
5: Τι λες τώρα?
4: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
5: Ναι.
4: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδική, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται? Ναι. Θα σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους.
5: Ναι.
4: Και πάρα πολλοί μέτροι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
5: Γιατί?
4: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή του σωστά.
5: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου?
4: Φυσικά. Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται? Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες. Άθεος δηλώνει, έτσι. Αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται? Η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη, δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
5: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα,
4: δεν λέω ότι είναι καλό.
5: Ναι,
4: λέω ότι είναι καλό.
5: Προς Θεού,
4: προς Θεού. Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται η ψυχή. Είναι ατελής.
5: Ναι.
4: Είναι ατελής η επιβίωση.
5: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
4: Το είπε ο Ηράκλητος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
5: Μια στιγμή, εσύ τώρα γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
4: Αν με γνώριζες, θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά, τα ξενύχτια, τα γλέντια, πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Όμως
5: μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
4: Όχι,
5: εντάξει.
4: Μέχρι υπερβολής. Πιο υπερβολής δεν γίνεται.
5: Τόσο πολύ?
4: Βέβαια, έπρεπε να αποκαλεί ουίσκι κάθε μέρα. Μην νομίζω.
5: Σοβαρά μιλάς τώρα?
4: Βέβαια.
5: Μάλιστα.
4: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
5: Όχι, δεν χρειάζεται μάρκα.
4: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά
5: ήσουν σε σχέσεις με, ας πούμε, μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ? Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
4: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας. Είχα και μια κόρη.
5: Ναι.
4: Την οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Εκείνη ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών, πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω, κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι Δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμακος του Ιωάννη, λέει: γιατί, άνθρωπε, δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη? Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν
5: πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
4: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
5: Πώς συνέβη?
4: 19 προς 20.
5: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή, εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα, να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
4: Ξέρεις,
5: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων, που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
4: γιατί νόμιζα
5: ο δρόμος, ο σωστός?
4: Γιώργο, νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος, αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα. Και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, και το εννοούσα τότε, γιατί έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, Δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
5: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους και στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία κατάσταση όχι τόσο, στην άλλη.
4: Ναι, μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα, ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία. Τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς. Το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
5: Ναι.
4: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
5: Και εν τω μεταξύ σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
4: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου μέσα μου για τον μισό.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
5: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
4: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
5: Δεν σ' αρέσουν.
4: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα, το τεράστιο, σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή.
5: Ναι.
4: Και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
5: Αυτό όμως, ο τρόπος με τον οποίο ζεις, σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά?
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα, δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα, ούτε προσελητισμό.
5: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
4: Και ήρθα εδώ να το κάνω που μου δίνεται βήμα.
5: Πολύ σωστά.
4: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου. Οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην Εκκλησία.
5: Γιατί αυτό, για πες μου το.
4: Γιατί είναι ελεύθεροι.
5: Πώς το εξηγείς?
4: Γιατί είναι ελεύθεροι. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
5: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά?
4: Κοίταξε που.
5: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
4: Όχι. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή δεν τους παραδέχομαι. Επειδή μπορεί να με. Και εμένα να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. Μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει? Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλία κακέ.
5: Άρα τους θέλεις, εντάξει, τους συγχωρείς μεν, αλλά δεν τους θες μες στη ζωή σου.
4: Φυσικά τους συγχωρώ.
5: Ναι. Ναι, δεν τους θες όμως μες στη ζωή σου.
4: Δεν τους θέλω αυτούς που πράττουν το κακό συνέχεια, μάλιστα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν είμαι τόσο δυνατός για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
5: Έχεις οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα, είτε που έδωσες εσύ, σε μια επανένωση μιας φιλίας, μιας σχέσης, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον? Έχεις βιώσει τέτοια κατάσταση?
4: Αν να ξεκινάει από μένα, τι εννοείς?
5: Είτε να ξεκινάει από σένα, δηλαδή έχεις συγχωρήσει ένα φίλο σου για κάποιο κακό που σου έκανε, ή ξέρω εγώ, ένας φίλος σου έχει συγχωρήσει εσένα γιατί τον αδίκησες και αυτό ξανά έγινε πια μια σχέση στενή και μια σχέση αγάπης?
4: Ναι, ναι, ναι, αυτό το έχω με κοπέλα. Το έχω.
5: Ναι.
4: Με φίλη μου.
5: Ναι, με φίλη σου.
4: Ναι, ναι, ναι. Την οποία την έχω ακόμα. Συνέβη κάτι. Και αυτή τη στιγμή ακόμα όχι μιλάμε απλώς, κάνουμε παρέα.
7: 2000 FM.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου είσαι.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
9: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπώ.
2: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
4: Γιατί ήμουν καλή μαθήτρια. Θα πάει και τρίτη. Εμείς δεν θα αλλάξουμε τάξη.
5: Είναι μια άποψη αυτό. Είναι μια άποψη. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να βάλουμε τα. Κάτσε να δω τώρα. Μου έχεις φέρει. Σου μιλώ και εγώ κινήσεις. Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
4: Δεν μπορώ με τίποτα γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
5: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκβαθέων.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Δε προφούντης. Λοιπόν, ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι? Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
2: ας πούμε? Ναι, ναι, ναι, είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
1: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή είναι
1: κατάσταση και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι. Παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
1: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, γυναίκες, που είμαστε κόλλητοι.
1: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, πριν, προ Χριστού, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Δεν το πίστευα. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως ότι γίνεται. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
1: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
2: Έχει.
1: Έχει. Για πες.
2: Οι άντρες.
1: Οι άντρες.
2: Έχω φίλους που είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
1: Να.
2: Και είναι και από το χώρο.
1: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
1: Όχι,
2: αλλά
1: δεν σου πλέον.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω τώρα. Είναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επιγής.
1: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι? Όλα τα μοιράζεσαι.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Όχι. Δεν φιλία τότε.
1: Ναι.
2: Φιλία, ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να ανταλλάξω.
1: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
1: όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια πλευρά.
2: Ακού. Αν υπάρχουν μυστικά.
1: Ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σε και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
1: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου. Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές οι, όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι τα έχεις βγάλει από πάνω σου και δεν τα θες.
2: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
1: Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Κοίταξε, η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Βεβαίως, είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν λέγεται τη λέξη. Ναι. Ναι. Ματάρα είναι μια καλή λέξη.
1: Ναι.
2: Τα έκανα ρόιδο χάλια.
1: Ναι.
2: Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
1: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
2: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία. Ναι. Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Δεν είναι τυπολατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
1: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
2: Λαμβάνεις πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
1: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Το έχεις σκεφτεί.
2: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
1: ναι.
2: Στο μοναχικό βίο.
1: Στο μοναχικό
2: γιατί
1: βίο.
2: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα. Ναι. Δεν είναι κλίση με γιώτα. Ναι. Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς. Mm. Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσεις και τα λοιπά.
2: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό. Ναι. Μπορώ να τον πω άμα θες.
1: Εσύ, δικό σου θέμα είναι αυτό. Ναι.
2: Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργος Σοσχινάς.
1: Ναι.
2: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί. Μάλιστα. Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
1: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα? Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
1: Εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
1: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
2: Όχι, όχι.
1: Που λέει το τραγούδι.
2: Η ετυμολογία της λέξης.
1: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
2: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε. Ποιό ήθος υποδιόμενος.
2: Υποδιόμενος.
1: Κάτι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Έχεις. Θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη
2: αυτοί
1: ζωή σου.
2: Που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή, ναι. Ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις για αυτό
2: δεν
1: το
2: μπορώ,
1: ρόλο.
2: Ναι.
1: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
2: Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας ποιος είναι, επειδή είναι μικρή η κόρη μου.
1: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
1: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
2: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντική, πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
2: Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
1: Μάλιστα. Όμως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17? Και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει?
2: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι, να μου πεις απλώς.
1: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
2: Και με βάση τη μαμά της. Που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
1: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό?
2: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
1: Όρισε
2: μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
1: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
2: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ.
1: Α.
2: Στην αθώα ηλικία.
1: Μάλιστα.
2: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο,
1: ναι.
2: Έχει να σου πει κάτι λευκό.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
2: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: 90,1.
1: Τάκη και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά. 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει, ακούγεται σαν προσιλητήσει και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη
6: λέξη. Ναι, κατάλαβα.
5: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
6: Κοίταξε.
5: Ναι.
6: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
5: Τι,
6: δεν το πιάνω
5: καλά, όχι.
6: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
5: Ναι.
6: Ό,τι και να πω,
5: ναι,
6: θα προσελητήσει ο Κύριος.
5: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
6: Όχι, γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
5: Εγώ δεν μιλάω για προσελκύσεις.
6: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
5: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους
6: γύρω σου. Γιατί θα μπερδευτούν.
5: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
6: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
5: Έχεις δει να επηρεάζονται.
6: Ναι, όχι ένας.
5: Α,
6: ναι.
5: Περισσότεροι.
6: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι.
5: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει
6: στη ζωή τους
5: προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Ναι.
5: Έχει γίνει.
6: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
5: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
6: Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
5: Α,
6: πολύ εύκολο.
5: Ναι.
6: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
5: Μας έχει φάει τα ίδια αυτός.
6: Μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου, όταν του είπα έτσι και τα λοιπά, πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
5: Τον καταλαβαίνω.
6: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
5: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
6: Ναι.
5: Με
6: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουν 2 φορές τη βδομάδα. Η φωνή μου ήταν 3 χειρότερη από τώρα. Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρία.

0: Ναι. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι ανάποδα. Όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα. Αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, ο δε μείζον ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
1: Σε κάποια οργάνωση. Ναι, κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον
0: ακριβώς.
1: Έχει.
0: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, και θα σου στοιχίζει στις αρχές τώρα.
1: Τώρα τι λέει.
0: Ο ίδιος
1: τι λέει τώρα.
0: Είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
0: Τώρα τι να πει. Νομίζω ότι μου λέει, καλά, ξεστηγείται φάση τη ζωή σου είναι, θα σου περάσει και αυτό.
1: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
0: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
1: Δεν επιμένει.
0: Τα 2-3 χρόνια εντάξει.
1: Σου λέει, πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο.
0: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου που θα, εντάξει, δεν είναι αυτό.
1: Δεν πρόλαβα να
0: έρθει. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Αλλά ήταν, σκίσατε.
0: Πήγαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
1: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
0: Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα. Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
1: Για πες μου, τι είναι αυτό.
0: Λέγεται TV Land.
1: Ναι.
0: Το γράφει ο Γιώργος Οφιδάς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος.
1: Ναι.
0: Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα, π.χ. Λάμψη, Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί αυτοί,
1: ωραίο.
0: Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
1: Ακούγεται καλό αυτό.
0: Ναι, ακούγεται καλό.
1: Κομωδία δηλαδή.
0: Κομεντή. Γιατί έχει και
1: ερωτικά μέσα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ. Ή...
2: Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο, θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι, πάρα φοβερό.
2: Ναι.
1: Το έχει παίξει ο Κατράκης.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο στο Ματωμένο Γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί, φίλε,
1: το βγάζεις αυτό.
2: Η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι ναι, το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Η τάχηση δεν τάχηση.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι, λυτρωτικό,
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό, είναι
1: λυτρωτικό, λυτρωτικό.
2: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κλάψει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις,
2: ναι,
1: γράψει,
2: ναι,
1: ναι.
2: Ναι,
1: έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχο, ναι, στο δίσκο του, και αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει πουθενά.
1: Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: όλοι
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή,
2: ναι,
1: τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις. Και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: συγχωρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να
2: και
1: σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Να, αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους, ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, yeah, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ
1: να
2: που
1: σε
2: με κάλεσες. Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη,
2: ναι,
1: αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι...
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου. Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λιγών.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: Στέφανε!
23: Ναι?
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε?
22: Όχι!
23: Στο άλλο τάδε?
22: Μπα, όχι!
23: Πού θα πας?
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
24: Είναι ασχημούλα ήτανε.
25: Να.
24: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή της.
1: η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
2: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
1: Ήταν άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
2: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Ένα παιδί δεν έχουν.
1: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω πώς
2: είναι. Νόμιζα ότι ήταν αγόρι.
1: Κοριτσάκι λέει είναι.
2: Α.
1: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
2: Ναι.
1: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
2: 11.
1: Ναι.
2: Πόσο?
1: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
2: Μπράβο η Κάρλα!
1: Και έχει
2: το έκανε το θάμα τη. Τι της με... μοιάζει.
1: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
2: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
1: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15. Μια χαρά ωραία θα περάσουν.
2: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα δυστυχώς.
1: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα με βλεφαρίδα όμως. Λοιπόν, μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα. Και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
2: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
1: Ακριβώς.
2: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
2: Α, τι έχει.
1: Έχει μοιάσει το λάχανο.
2: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
1: Ναι.
2: Όχι,
1: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
2: Έλα μόνο το κοριτσάκι το.
1: Δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
2: Βλεφαρίδα αφρικό κόφτη.
1: Αρεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
2: λοιπόν,
1: τον αέρα.
2: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
1: Ωραία.
2: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, και είναι μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε και αυτή πονούσε η κακομήρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω, μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα μου λέει την ομοπλάτη μου.
1: Δικό της άλογο ήταν η...
2: Δικό της άλογο.
1: Α, τη συμπάθει το άλογο.
2: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
1: Ναι.
2: Τα άλογα μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
1: Να χάρει και να την ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
2: Η γυναίκα θα ζήσει αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλέγκα είναι στη Μύκονο.
1: Ναι.
2: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
1: Για τον καθεάρα είναι ρε παιδιά.
2: Και
1: είναι και πολύ καλή φίλη haters... με τον Τζόκοβιτς.
2: Λοιπόν, μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και.
1: Όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμό σου.
2: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου. Τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος. Τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ηλίας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
1: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
2: Τι γέει τη βάτα. Τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την ελληνο-ιταλική φιλία.
1: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
2: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
1: Τι δες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, να πας τέλεια.
2: Δεν βρίζουν εμένα.
1: Αυτό που ανέβασε, ρε παιδί
2: ναι,
1: μου.
2: Ναι.
1: Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιο εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζερέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
2: Αυτοί κάναν το γάμο του.
1: Εντάξει, κάναν το γάμο του, μα ρημάξανε. Μιλάμε για το
2: ναι,
1: γάμο του.
2: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί, μα και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό του. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τι προσκλήσει, αν θα κάνουν πριπάρτι, πού θα κλείσουν το τέτοιο δικά μα.
2: Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
1: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
2: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια συμβίωσης και δύο παιδιά.
1: Για όλους βρίζουν, εντάξει, εντάξει, είναι μες στο παιχνίδι. Άρα με ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
4: Καμπάνες.
3: Ποιο είναι, δεν ξέρω ποιο.
4: Χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
3: Για πες.
4: Όπου ήταν ο Αργυρός ο καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
3: Έλα.
4: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει. Πρέπει να έχει κάνει και λίγο.
3: Ρε παιδί μου, αυτή δεν καταρχήν ήταν δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
4: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιος που θέλει να είναι πολύ αδύνατη. Ήτανε τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
3: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
4: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
3: Όχι, μωρέ, είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
4: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
3: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπουτή η Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
4: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίζ Θερόν.
3: Όχι. Α, καλά, αυτή την είδα.
4: Καλά, βίντεο την
3: σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
4: Λίγο δεν τρώω το
3: φαΐ. Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
4: Ναι,
3: μου.
4: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
3: Ναι.
4: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
3: Βίντεο.
4: Ήταν ένα βίντεο
3: που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι οι ποδάρε. Πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώνει, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει ένα πετσίκοτα.
4: Λοιπόν.
3: Οπότε αυτή.
4: Σαρλίζ, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
3: Ναι, βρε Σταρλίζ. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό έχει. Είναι τζου, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ. Τώρα κάνει έτσι τον άλλον.
4: Δεν κάνει
3: γυμναστική. Κάνει κλακέτα στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
4: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπως έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
3: Τι να σου πω.
4: Ανορέξια νερβόζα.
3: Τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα. Στραβώνουν τα κόκαλα. Δεν ξέρω.
4: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
3: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν. Είναι πιο.
4: Τι είναι πιο καλά. Μια χαρά είναι τα κόκαλα.
3: Με τα δικά μου δεν είναι. Είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
4: Μήπως.
3: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πουλιά τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, ενώ τα νύσια.
4: Αυτό
3: κάφτε
4: είναι.
3: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
4: Οστεοπόρωση, welcome.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
4: Να.
3: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
4: Ο Michael Jackson.
3: Ναι.
4: Άντε, αυτή που 70... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
3: Μια μόρδα και μισή ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του, λέει, η φωνή. Τραγούδια και πολύ ωραία. Αλλά αγιογραφία, ρε παιδί μου. Όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Όλα τέλεια.
4: Τι να κάνουν.
3: Παράτατο. Πες, θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
4: Άμα είναι μουσική ταινία, είναι συναυλία.
3: Είναι ο Παΐσου, είδαμε, δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να 12 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
4: Και το έχει μεταφράσει, λέει, εκείνος το έχει πάει όπου θέλει.
3: Άσκαρο,
4: την ιστορία.
3: Όσκαρο, θέλω να πάω το δω, πάω.
4: Είναι σε ελεύθερη μετάφραση.
3: Ναι.
4: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
3: Τον Οδυσσέα.
4: Α, τον Οδυσσέα.
3: Παρακαλώ.
4: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό?
3: Ωραίο,
4: το ξέρουμε, το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
3: Εγώ δεν θα ήθελα
4: ούτε λουπίτες, ούτε.
3: Εντάξει, με άγνωστη φτιάξε πίτες. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
4: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Στο Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει? Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Mm. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Mm. Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Matt Damon μου κάνει για ο Οδυσσέας.
4: Εμένα.
3: Σύνομαι, δεν
4: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
3: Μην ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας. Δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
4: Ναι.
3: Ποιο θα ήθελες?
4: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
3: Όχι, ρούσε.
4: Ξένοι, ζηλιάριδες.
3: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέας? Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνες.
4: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
3: Ναι.
4: Έχουμε πολύ ωραίο.
3: Πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
4: Όχι μωρέ, γιατί.
3: Θες ρε,
4: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
3: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να την βγάλουν μια σκηνή.
4: Ναι. Αλλά ναι, ήταν ένα αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένα ωραίο μελαχρινό.
3: Ο Matt Damon, εγώ νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον είστε το μυαλό.
4: Ναι.
3: Δεν τον είστε εξωτερικά, χαρά. Είναι πολυμήχανος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
4: Ναι.
3: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
4: Ναι, ρε παιδί.
3: Νόστιμο είναι... είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
4: Δεν είναι, δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
3: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
4: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
3: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
4: Ετοιμασία μην είναι τίποτα από αυτή την ταινία.
3: Εμένα δεν μ' άρεσε.
4: Εγώ
3: αλλά
4: μόνο
3: ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
4: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
3: Αλλά
4: τίποτα άλλο.
3: Και ήταν ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
4: Να. Λοιπόν, η Βίκυ Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου?
3: Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
4: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
3: Ναι.
4: Μόλις με το μαγιό βγαίνει.
3: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
4: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
3: Ναι.
4: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει τι να πω Κώστα μου, τι να πω.
3: Τσιγκούνι, τσιγκούνι.
4: Ότι είσαι τσιγκούνις και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
3: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
4: Ε?
3: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, να γελάει το σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιραν.
3: Άντε πάλι.
4: Αρχίσαμε πάλι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα στενά, ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
3: και
4: ο άλλος
3: είναι...
4: λέει είναι κλειστά.
3: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχε αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
4: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
3: Όντως.
4: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
3: Εντάξει, μου ούτε.
4: Δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
3: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
4: Πώς, από μόνα τους.
3: Ναι, δεν στο έχω πει, μένω ότι έχουν φτιάξει.
4: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
3: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
4: Πηγαίνουμε στην άλλη του αλέτα.
3: Είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά, ρε παιδί. Μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
4: Ξεμάτιασες?
3: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
4: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν
3: δεν
4: αυτό.
3: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντως, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
4: Να.
3: Ερκοντήσιον όταν είχα και δεύτερο.
4: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
3: Τι είπε, πες.
4: Πολύ κακή φαμίλια. Μπατφαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
3: Το ξεζομίζα το κακομίρι και αυτό, ναι.
4: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στριγκλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
3: Α, στη Μύκονο,
4: και
3: νομίζω,
4: που
3: ναι.
4: Κάποια στιγμή ζήτησα τα αρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουνα, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε και... λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
3: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πείτε και κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
4: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ό,τι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
3: Ναι.
4: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, σε όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
3: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
4: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
3: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
4: Στην μπανιέρα μας, λες.
3: Σε μια πισίνα.
4: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
3: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την... Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκρίθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
4: Ναι, με ποιους είμαστε?
3: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
4: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
3: Νομίζω όχι.
4: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
3: Δεν ξέρω. Με τους Ισπανούς.
4: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο...
3: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
4: Ναι.
3: Αχ, βρε Μακρόν. 2000 FM.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Με Γαλλία ή Μαρόκο ήσουν?
3: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί
4: ναι,
3: καθόλου.
4: Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
3: Θα ήμουνα.
4: Ναι.
3: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
4: Α. Μάλιστα. Ωραία.
3: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πεις, τι ώρες όμως ήταν? Ήταν μετά μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία. Τα παιχνίδια.
4: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα? Τι ώρα Γαλλίας? 10. 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
3: Εντάξει, σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
4: Ναι.
3: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
4: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σας αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
3: Αυτό
4: και
3: εγώ.
4: Έχει ένα ναι. ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
4: Αν παίξει η Ισπανία, Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
3: Ισπανία.
4: Α, τόσο πολύ,
3: ναι.
4: Μάλιστα.
3: Εσύ τι θα'σαι?
4: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο. Εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι,
4: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
3: Ναι, αρκεί να παίρνει τον ωραίο.
4: Καλά, εντάξει, και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
3: Ναι, μωρέ, αλλά οι Αργεντίνοι, δεν ξέρω, άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία, άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο...
4: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφάλι.
3: Κάτι, πρέπει να πέσει στην περίπτωση, νομίζω.
4: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της, έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά... Δεν θυμάμαι πού ήτανε, σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
3: Πολύ ωραία.
4: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
3: Ναι, ισχύει.

0: ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
1: Γιατί μωρέ μου, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά, με τα μοντισέρ της, με τα σέρ της, με τα μέα της κλπ. Πιστεύεις ότι το Baywatch θα...
1: Αυτό πάλι... πήγα να πω, ότι άργα το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Να.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
0: Τι να κάνει τη
1: γριά
0: Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Δεν παραδίδει τη μαθή με τα Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαγιό να σώζει κόσμο. Μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμπα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθο.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο τύπο, αλλά ωραίο, ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλε ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνε είναι πολύ παιδιά τη.
1: Ξεψεύτηκε όλε.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλε.
0: Εκεί, ναι, γιατί έχει πάρα πολλού πλαστικού χειρουργού.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλε κάνουν τη μύτη.
1: Όλε είναι μαυρισμένε.
0: Μαυρισμένε. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά-σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιητούς. Στο Βραζιλιάνο.
0: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπεις και στις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι
0: όχι,
1: είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν αγνία της,
0: ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Εντάξει, σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: η μαμά
1: άλλες...
0: πρέπει να ξόδεψει μάλλον μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα δίπλα του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το εξάντλησες όλο στη Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Εννοώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
0: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει Σανέλ και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομύρης.
0: Σανέλ φοράει.
1: Ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και τέτοια.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία ντύνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλη, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα.

0: σώμα.
1: Όχι, ήτανε στα ρούμπα.
2: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ήτανε. Α. Ήτανε. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρη, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
2: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινεμά. Υπήρχε συγκίνηση.
1: Υπήρχε μία αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπια τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του. Σου λέει μικρό στα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, πες συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Πες συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ. Με τον Χάρη.
2: Ναι.
1: Και αυτή η Κέιτ, ας του πει τίποτα.
2: Τι να του πει.
1: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι. Και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
1: Ναι. Δεν περίμεναν αυτούς, βέβαια. Είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
2: Ναι.
1: Ο Άντριου τα έκανε
2: όλα. Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
1: Ναι.
2: Αλλά και ο Χάρη, η αλήθεια είναι, με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
1: ναι, ναι,
2: το όριο, παιδιά.
1: Με τις συνεντεύξεις αυτή.
2: Με τις συνεντεύξεις και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκαν και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάνανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
1: Και δεν το κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον εχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς.

0: ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κορίτσια! Χερτσίκο, πω παιδιά, ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
3: Ναι, αλλά τώρα
2: έπιασε λίγο τσιτσιπάνου τη εκτό αν είναι ρεψαρισμένε φωτογραφίε που δεν νομίζω.
3: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
2: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
3: Μπορεί να παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε. Σου λέει.
2: Μαμά, δεν
3: είναι
2: την κακένεια,
3: αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο να μην μείνει ο άλλο να τα πάρει ο άλλο.
2: Σωστό και αυτό.
3: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγες. Έχουν παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
2: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
3: Μα την είχε και αυτό σαν Στεφάνο, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
2: Λοιπόν. Περίμενα να δω μετά από. Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
3: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
2: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
3: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
2: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
3: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
2: Τρία παιδιά έχουνε. Τα παιδιά τους είναι 12, 15 και 18.
3: Ναι, τρία είπες, ε.
2: Ναι.
3: Ναι, μια χαρά.
2: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
3: Ναι, και εμένα. Λοιπόν. Η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα γυάλινο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
2: Και τι είναι οι άνθρωποι?
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.

0: λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
1: Όχι, είναι ωραίο.
0: Για Αλεξοντανίλη είναι.
1: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπου εγκέφαλαν τη δράση, προβλέψουμε σε αισθητήριε εμπειρίε και μικρέ τιμέ ευτυχία. Και ικανοποιεί το εγκέφαλο. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
0: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι.
1: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα πια ξέρα ύλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
0: Όχι, μπορεί ξέρα. Να βρεις κάποια φίλη σου και να τις πας.
1: Δεν έχουν ούτε αυτές, τις τελειώσαν.
0: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
1: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο τη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπα.
0: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει. Πω μου, γέμισαν ισιολογόνια δέλες μου, τρελαίνομαι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, τρελαίνομαι.
0: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
1: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
0: Α, κι άλλα.
1: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
0: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
1: Και ειδικά μαυράκια,
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία.
0: Κάναμε τον εμετό.
1: Φυσαλίδες.
0: Ναι.
1: Δεν μου έχετε κάτι τώρα.
0: Λό. Έχει κανένα άλλο.
1: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
0: Α, και να το γυρνά.
1: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο. Και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
0: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, σ' αρέσει να τα παίζει.
1: Όχι.
0: Κομπολόι.
1: Όχι καθόλου.
0: Τι άλλο.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
0: Τέτοιο αυτό.
1: Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο.
0: Εγώ ενοχλούμε σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδιά. Και ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, η φούσκη. Αυτά κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Α πούμε, να νεκοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
0: Αυτό.
1: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
0: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
1: Ναι.
0: Το στυλό.
1: Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένα τύπο στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
0: Ναι.
1: Και να κατεκαρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
0: Έχει πάει ποτέ να σου κάνει κανάλι.
1: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω: Καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω κι άλλοι. Δεν είμαστε μόνοι μα.
0: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
1: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάτα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή τίποτα. Υπάρχει ένα.
0: Και αυτό σου δίνει χαρά.
1: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
0: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
1: Ναι, ναι.
0: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
1: Ναι.
0: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
1: Ναι.
0: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
1: θα το καταπείς τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
0: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
0: Λέω, τι?
1: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
0: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, ναι, ισχύει.
0: Τι να πω.
1: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μηχάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
0: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μίγα, το έχω πει έτσι.
0: Αυτό το μιγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Θα φας και θα είναι.
1: Δεν
0: ένα...
1: υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
0: Πότε σήμερα.
1: Όχι, προχθές το βράδυ.
0: Τι σε περπάτησε.
1: Δεν μπορώ να ξέρω. Και μετρό.
0: Από την πατημασιά δεν κατάλαβε.
1: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα το έστειλε στο ChatGPT μου και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
0: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
1: Στο ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
0: Μα σου λέει, μη στέλνετε γιατί η διάγνωση μπορεί να μην είναι σωστή.
1: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
0: Τι πιθανότητε τι είναι.
1: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
0: Αφού σε περπάτησε και δεν
1: είναι σοβαρό.
0: Και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και...
1: Βάλε εσύ τα είπαμε ρε παιδί μου, δεν είναι για τίποτα.
0: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
1: Όχι, ναι.
0: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε...
1: Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε
0: push-ups. Shopping.
1: Έχουν εκτοσούλες.
0: Ναι, έχει. Έχουν ναι, ξεκινήσει.
1: Έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπεσε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
0: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν.
1: Δεν
0: όταν
1: ξέρω.
0: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του.
1: Κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με την δείξη. Η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο για να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
0: μας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το
1: είναι, και πήρε το μάζεψε μετά
0: και πήγε το μάζεψε και τα
1: πάντως,
0: πήρε τσέπη
1: ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
0: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
1: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το μπαλκόνι.
0: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
1: Δεν ξέρω. Μπα, όχι, δεν τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρα. Μετά ίσως.
0: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
1: Παιδιά, απίστευτο.
0: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Δηλαδή, μας δουλεύει. Καταρχάς, ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
1: Αυτό
0: δηλαδή, λίγο μου κάνει
1: ντε
0: κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και κάνει την κουνέλα.
1: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μωρέ γλυκούλα είναι αυτή, φοράει περούκα.
0: Αυτό το περούκα φοράει.
1: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα, γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέμαλι ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
0: Βέβαια ήταν πολύ μεγάλη πια. Ήταν
1: πολύ γλυκιά.
0: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
1: Ναι.
0: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
1: Πολύ γλυκούλα.
0: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
1: Ναι, ήταν κούκλα.
0: Ρίκα Διαλυνά.
1: Παιδιά, ήταν καλονή.
0: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
1: Συμφωνώ.
0: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
1: Ναι.
0: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Δεν τη άρεσε πολύ
1: έτσι.
0: Τον Αγία.
1: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60 τη 70 τη είχε παίξει.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
0: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
1: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη. Βρε που μου βγάλετε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Τα 15χρονα, 16χρονα δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
1: Και τον είχε.
0: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουν.
1: Κρέμες να μπει τι γίνεται. Ωραία,
0: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες.
1: Κρέμνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influenzάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι, είναι παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρι... ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζα, δηλαδή το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω, λέω, μα είναι δυνατόν να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ.
0: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
1: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
0: Σε πληροφορώ ότι.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική. Περιπλάνηση.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η Κοσμάσια Δερμάτος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα, ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
19: Πάρτο.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: 2000 FM.
0: Τσι-τσι-τσι, μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε...
1: Α, και εμένα τελείωσε,
0: με το ένα αυτό... νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
0: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, όχι, γιατί στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου, το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
0: Μπράβο, ανανεωμένε.
1: Με
0: πείτε,
1: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
0: Λες και κάνεις, λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Τι κάνεις, ναι.
0: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε τέτοι...
0: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
1: οικονομικούς.
0: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψει από εδώ, κόψει από εκεί, κόψει από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
0: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
0: Έλα, όχι.
1: Τι ναι, όχι, ναι. Μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν δεν τρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μας τον κόβανε τον έφια. Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Mm. Αδυνάτησε η Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
0: Πολύ καιρό. Ναι.
1: Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια, είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει, και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ταραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
0: Πάει μακριά η βαλίτσα. Ναι.
1: Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή.
0: Είναι η άλλη. Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
1: Που εξαφανίζεται.
0: Και άλλη η Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Κάτι δεν θέλω... να διαβάζει ειδήσει.
0: Ναι. Ας...
1: προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιάσει αυτό σου λέω, ασχολούμαι με αυτά.
0: Τσίχλα μπουκλα, έλα, πες μας ένα τύπο.
1: Τίποτα,
0: δώσε ένα τύπο μορφιάς, μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
1: Δεν είχε τι.
0: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
0: Και.
1: Τίποτα.
0: Τι σου μάθει η Κορέα?
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ, και πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
0: Έλληνες δερματολόγους.
1: Ο ξένους.
0: Α.
1: Και είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα, τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ. Είμαστε σε μία φάση πάνω στην αιώρα.
0: Πάνω στην αιώρα.
1: Μη μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά σε ένα νησάκι.
0: Είχαν αιώρα.
1: Και είχαν αιώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
0: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχει να απλωθεί.
1: Α, είχα να απλωθεί. Ήταν μεγάλη αιώρα, άνετη, και είχα βυθιστεί με στην αιώρα. Την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπε ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
0: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
1: Μεσημέρι, απόγευμα. Κοιτάξτε, τζίκι, δεν χάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
0: Προφανώς είχε κάνει τον μπανάκι σου, είχε κουραστεί.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Είχε φάει τα ωραία σου, τα τσιγανιτά, τα κολοφιά.
1: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην αιώρα, η οποία. Με ρούφιξε κυριολεκτικά.
0: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει
0: σαν
1: ωραίο.
0: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, θα περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω να κοιμηθώ, και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε, καλέ, να πει τουαλέτα είναι. Και πάει τον ψάχνει στον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
0: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Δεσπασίτος στη Μύκονο.
0: Δεσπασίτο.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τη σύζυγό του.
0: Αυτός, παιδιά μου, ένα τραγούδι.
1: Σύζυγό του.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό ο Δεσπασίτο.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέμε, την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
0: Χιλάκι, πετροκέρασο και μάγουλο, βερίκο,
1: ναι,
0: κόρη,
1: ναι.
0: Είναι από ποιο μέρος είναι η Δεσπασίτα?
1: Δεσπασίτα είναι και αυτή. Παραπολύ.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Λοιπόν, η Λιάνα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
12: Είναι η αδερφή τη Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε?
11: Ιλιάνα Ζέρβα.
12: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
11: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
12: έμεινε
11: μου
12: κόψει. Ζέρβα.
11: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Γιατί είχε πάει στο λιμένι τη Μάνη και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
12: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μια.
11: Μίγα.
12: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
11: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι την τριχούλα. Από δεν βρει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γυλάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
12: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
11: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνη χελώνα.
12: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει, είμαι προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ. Μες στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα καρέτα.
11: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μες στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
12: Όπα!
11: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
12: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες,
11: είναι
12: τόσο ύπουλες.
11: Είναι μεγάλες.
12: Η καρέτα καρέτα είναι μεγάλες.
11: Ναι, είναι μεγάλη.
12: Α, τι μπούτσικη.
11: Παπούτσο να απελευθερωθεί το τραγουδίστρια, να βάλει το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
12: Της έδωσε δάχτυλο, της λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να της κόψει τον ήχη.
11: Άστα, είναι ωραία η καρέτα καρέτα. Να τη βλέπεις από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
12: Όταν από
11: το κοιτάς
12: μόλο, από ψηλά.
11: Αλλά τώρα να τη δεις δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρεις ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
12: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
11: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου που λέτε.
12: Δεν θέλω.
11: Δεν μπορώ.
12: Δε...
11: θέλω πάρα πολύ να καηδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
12: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
11: Τώρα μας είπες δεν μπορείς και δεν μπορείς.
12: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
11: Λοιπόν, ότι τον πειράζει. Λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει.
12: Όχι,
11: κάτι.
12: Έχει ειδικά, ειδικά πάρκα με δελφίνια.
11: Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε αχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
12: Τι θα πάω να κοπεί,
11: γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
12: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε
11: κάνει. Α, σε την κάτα με το πόδι σου.
12: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τερχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
11: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
12: Δεν θέλω. Ναι.
11: Καλά το...
12: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
11: Ναι.
12: Και πήγανε πάρα πολύ.
11: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
12: Να.
11: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
12: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς. Τα...
11: δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω το δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ αμολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα καλά του
12: καθημένου. Αν δεις ένα καβούρι.
11: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
12: Δεν σε ενοχλεί.
11: Το καβούρι, παιδί μου, σέρνεται, δεν κολυμπάει.
12: Ναι, και που σέρνεται.
11: Γιατί άμα το πατήσω, εννοείς.
12: δαγκώνει κι αυτό.
11: Έμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
12: Κάτι δαγκάνες.
11: Οχό! Δεν με έχει δαγκώσει.
12: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνες, πρέπει να.
11: Καλά, κάτσε ποιο πρώτα να με βρει που πήγαινε στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
12: Μην πηγαίνει. Όντω.
11: Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
12: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
11: Ναι, μωρά. Αμα το καλό μου κι αυτό έχει, αυτό τα θέματα.
12: Ωραίο φαγάκι.
11: Όλα, όλα. Αμάν.
12: Τι.
11: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
12: Ε, ναι.
11: Ωραία.
12: Ο Αστακός αρέσει.
11: Πάρα πολύ.
12: Ωραίας.
11: Πάρα πολύ.
12: Η γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
11: Πόπο και το μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρια το μπαρμπούνι.
12: Ακριβώς.
11: Το τηγανιτό.
12: Κουτσομουρίτσα.
11: Ναι.
12: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
11: Και εγώ παντού, παντού.
12: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
11: Πανάδες, παιδιά. Βγάζουν και πανάδες.
12: Πα, και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχω βγάλει παντού ελιές. Σαν κάτι.
11: Σαν Αγελάδα γίνομαι. Άσε με.
12: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
11: Ναι, ναι, κατακράτηση γδόντρε, παιδιά.
12: Πω.
11: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
12: Επαυλητή.
11: Την Επαυλητή που μας
12: έχει
11: την ευτυχία της και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
12: Α, ωραία.
11: Είναι με την εργατιά.
12: Περίμενε.
11: Με τους καλουμπατζίδες.
12: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
11: Δεν ξέρω.
12: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
11: Ποιο?
12: Το συμφώνι μου.
11: Δεν το φτιάξανε.
12: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
11: η
12: λέει.
11: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
12: η
11: έχει.
12: Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
11: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
12: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
11: δώσε
12: φιλοσοφία.
11: Κουβά, να ρίχνει με τον κουβά.
12: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
11: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό, ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
12: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι, σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
11: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
12: Θα έρθει την πέμπτη.
11: Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πα.
12: Εγώ, τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι
11: του. Τι του κάνει, παιδί μου.
12: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
11: ναι,
12: στα χέρια.
11: Ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
12: Τσουρίλο.
11: Τσερέλα.
12: Τσουρίλο.
11: Και ανέβασε το προσωπικό.
12: Τσουρίνο.
11: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόσομο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο σε γιονταρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και φτώνουν στι παραλίε, στην άμμο, στι κροκάλε, σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφο, κάτω από το σκάφο, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
12: Ωραία.
11: Και γράφει summertime.
12: Ωραία. Στην Ισπανία είναι. Πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία.
11: Ναι.
12: Μ' αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
11: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
12: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
11: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
12: Τι θέλεις, δηλαδή, να φοράει.
11: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
12: Επιταφή.
11: Είναι του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Θες πάντα, δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
12: Τι?
11: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
12: Να σου πω κάτι.
11: Πάω παρακάτω.
12: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίος αυτός, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
11: Κοίταξε, είναι όμορφος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
12: Τι, πολύ γλυκανάλατος. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
11: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατη. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω, πάρουμε να με κάνει αυτός... γωνία, θα πάρουμε μελαχρινή.
12: Πάντως,
11: με...
12: εντάξει, αυτός δεν είναι μελαχρινός, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
11: Ναι.
12: Έχει μια ιταλική τσαπεραμέντο.
11: Ναι, όμορφος είναι, αλλά
12: είναι.
11: Όμορφος είναι, δεν θα τον πει κανείς άσχημα, όπως τον πει άσχημα, δεν είναι στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά.
12: Ναι. Δηλαδή, αν έρχονταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
11: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώς θα με φλέρταρε. Τι παίζει όλο και ο τρόπος. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander, λέει, drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
12: Τι θα είναι, drone?
11: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείρισης
12: προφορίας. Προχθές, παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένας μήνος με μέλισσες, με μύγες, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιος, παιδιά, έχει drone πιο πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι, τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το ζζζζ.
11: Δεν έχω ιδέα. Καταρχήν...
12: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
11: στις πόλεις.
12: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον drone και να σε ξαναγάνεις.
11: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία καφέ και να στο φέρουν με drone.
12: Πού γίνεται αυτό? Για πες, πού γίνεται αυτό?
11: Να στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχεις πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη, και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον drone, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
12: Μάλιστα.
11: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
12: Μάλιστα. Άρα μας λέω, παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων, να πάω να βγάλω εντωμεταξύ.
11: Και δεν βγάλε, γιατί έχει πρόστιμα.
12: Και για μία μέρα.
11: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
12: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα, ναι. Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
3: 2000 FM.
13: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Για αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
12: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπήξια.
11: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
12: Μην το κουράζεις το φαντάρο.
11: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπήξια στα 5 λεπτά. Τώρα ο Εύγωνας πρέπει.
12: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο, με τις ώρες. Και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
11: Φέση,
12: είναι.
11: Εσύ, παιδί μου, δεν
12: τι είναι.
11: Είναι,
12: πώς το λένε,
11: δεν ξέρω. Αλλά
12: καπελάκι.
11: Το φέση μου κάνει το οδηγικό.
12: Ναι.
11: Τι έγινε με τις διακοπές των μπίλιοντερ στην Ελλάδα, τι έχει
12: εδώ,
11: γίνει.
12: Εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
11: Πού,
12: δροσό, ναι. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
11: Ναι.
12: Τι να κάνει.
11: Δεν πήγαινε να μπορούσε συντριβάνει, πρέπει να πληρώνανε.
12: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
11: Δεν είναι.
12: Ναι.
11: Αν να πάω να βρέξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
12: Θα πήγαινε.
11: Όπως πέφτει το νερό, όχι μες στο νερό που κατάλαβες σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το κάνανε.
12: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω. Το βράδυ.
11: Όχι,
12: ακόμη, και βράδυ.
11: Ακόμη και βράδυ.
12: Έρχεται ένας λίβας.
11: Ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμάκα, το αυτά. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Δευτέρα, το Δεκέμβρη που στολίζουμε βέντρο.
12: Με αυτό το κάψουνα, εσύ έφτασε στο βέντρο.
11: Αχ, αυτό. Ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
12: Γιατί?
11: Είναι οι πρώτες δροσιές.
12: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Τώρα έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια. Μια...
11: Η αλήθεια είναι ότι έλα να ανεμελιά είμαστε.
12: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά μας.
11: Ποια σώματά μας κάνουν ένα... κολλάνε τα σώματά μας.
12: Ένα με γεμελέ που λες.
11: Εγώ δεν έχει έρθει κανένα να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το κάνω.
12: Πρέπει να είσαι open.
11: Τι να είμαι open.
12: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
11: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
12: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
11: Να τα κουνάω.
12: Την ουρά σου.
11: Αν την πολύ κουνούσα, πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
12: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
11: Τι να γίνω.
12: Η Σακύρα της ασφάλτου.
11: Αχ, Παναγία μου.
12: Τι.
11: Τραβάω.
12: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
11: Θα κάνω εγώ την
12: τσαχπινιά. Μια υγριά κότα έχει το ζουμί.
11: Βαριέμαι να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
12: Μπε στο ρόλο.
11: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
12: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
11: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιος θέλει.
12: Ναι.
11: Και όποιος δεν θέλει. Κανείς δεν θέλει.
12: Δεν σου έχει
11: λείψει. Χαρά είμαι.
12: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Όχι. Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρι να αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
11: Πας καλά.
12: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
11: Άμα έρθει κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, θα συχαίνομαι.
12: Τι
11: να σου πει ο άλλος.
12: Δηλαδή τι θα σου πει.
11: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πει άλλα πράγματα. Είμαι 6 μήνυ στου γαλακτοφόρου, αν δεν έχει τα αμορτισέρ.
12: Τι έγινε
11: στον υπηαγωγείο, γύρνα πίσω.
12: Τι να σου πει.
11: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
12: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
11: Και πού τα έχει τα αμορτισέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
12: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
11: Παιδί μου, τι εννοεί, άρθει να μου γίνει τάποιο κολλητό μου ζάκι, θα ήθελα να μου πει τι ωραία που είναι τα μενέζο.
12: Όχι, περπατά στον δρόμο και σου λέει, πω από τι κουκλάρα είσαι εσύ.
11: Τι... Από, παλιό είναι αυτό πια, παλιό.
12: Τι δηλαδή, τι θες να σου πει.
11: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το πουλώσει μπορεί, να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
12: Μα. Εσύ αν έβλεπες έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
11: Θα του λέγατε, παιδί μου, πήγαινε στη μανούλα σου.
12: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
11: Γιατί θα ορφανοφάτανε.
12: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
11: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να βρει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλα όμω.
12: Α, αυτό το χρήμα είναι.
11: Αυτά θέλουν λεφτά.
12: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε.
11: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παρετήσει από τον Αντένα, διότι.
12: Από την εκπομπή του.
11: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι του είπαν για μείωση μισθού.
12: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
11: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
12: Dirty, και θα είναι τι.
11: Και είναι λίγο 80's, όχι.
12: Τι.
11: Όχι, παιδί, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι
12: μπουζούκια.
11: Αισθητική 80's. Γύρω από κάποιο μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι η, θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και Νατάσα Θεοδωρίδου.
12: Οπα.
11: Ναι.
12: Οπα της.
11: Ναι.
12: Νατασάρα.
11: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
12: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
11: Ναι,
12: έτσι.
11: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και να κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
12: Τα καλύτερότερά της. Νατάσα ναι. Τουντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωρεσής Χριστίδου.
11: Ναι, λένε ότι είναι
12: ωραίος.
11: Ωραίος.
12: Επιτυχημένος και 35.
11: Πολύ ωραίος.
12: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
11: Πολύ ωραίος είναι, πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
12: Ναι, και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
11: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
12: Πού είναι, στην Παρό.
11: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει, γιατί είχε κάνει τάμα.
12: Για το παιδάκι
11: της, ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
12: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
11: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
12: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξαν στις τελευταίες παραστάσεις.
11: Ναι.
12: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια. Ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
11: Ο Πελαφόντας δεν ήτανε.
12: Σίγουρα. Απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά, τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
11: ο
12: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
11: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
12: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
11: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
12: Φώτα κάμερα, πάμε.
11: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
12: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
11: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε ή μου φαίνεται.
12: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
11: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
12: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
11: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
12: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Λίγο.
11: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
12: Ναι, άμα δεν δηλαδή, τρώω πολύ.
11: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ πια, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε γιατί μου πατήρε.
12: Έλα. Τι, ναι. Όχι οικογενειακό.
11: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
12: Τι, τρεις μπάλες.
11: Ναι.
12: Έλα.
11: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
12: Και τώρα τι έγινε.
11: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
5: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
4: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία.
5: Ποιο?
4: Παλιά. Με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε.
5: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνε εσύ, το έχω κάνει μέρες.
4: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
5: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε όταν χωρίζαν τέλεια.
4: Α.
5: Πήγαινε με τώρα, ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
4: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
5: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια, δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήταν στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
4: Α, και
5: μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
4: Ναι.
5: Βέβαια.
4: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
5: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε, πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
4: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμο στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε.
5: Είναι ερωτευμένη.
4: Εγώ που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
5: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοϊία, ρε παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοϊία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή, έχει ανάγκη να κάνει.

0: 1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τον 1,5 μήνα, αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
1: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά την πολύ χαρά τη σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
0: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Μπορεί να φύγουμε
1: διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, με τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ε, ναι.
0: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν
1: είναι. Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση.
1: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντως.
0: Ε, μπε ξανά στη χαρά.
1: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Α.
1: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα, όλες και είχα οργανώσει γιατί εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Γιατί πειράζει, μπορεί να
1: δεν
0: το
1: ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν. Είχε έρθει μία να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουν, αφού την είδαμε και δεν παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και είδε. Και κουνόταν αυτή. Μα αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε το κόντευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρίκι το κρεμαστό.
0: Ε, το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Όταν εμεί σκίσει το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ με 20 άρικο τσάπα. Πήγε για να το, το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο! Πήγαινε να πιει καφέ.
0: Την πρόσεξαν τα γόρια αυτήν με το σκουλαρίκι.
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
0: Δεν είχα τα
1: αγόρια. Άσε οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει εμένα. Σε μένα θα δικαιωθεί, βρε κακομοίρη. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ όταν έπαιζα με την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
0: Σε, σε αποσύνθεση η ομάδα.
1: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
0: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάντε το μόνοι σου.
1: Δεν μου αρέσει το σκουζά πράγματος σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαλάκι στον τοίχο.
0: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
0: Ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι, να γυμνάζεσαι, να κινείται γυμνάζεσαι, το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι, γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφωσε, κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
1: Δεν κάνουμε ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά. Λίγο, πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλη, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
1: ωραία, πλήρωνε εκεί. Πάρκι.
0: Δεν μπορώ τα χρέη τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
1: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
0: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ τσακ έφυγες. Εσύ τσακ έφυγες. Το ρεύμα τσακ έφυγε. Έφυγα κάτι.
1: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
0: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
1: Ναι.
0: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
0: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
1: Τι χαρά είναι μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: θα μπω στον πάγο. Τι θα κάνω, πώς θα βγει. Πρέπει να βρω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκράζ. Σιγά με το έχουμε στο ίδιο χειροκίνητα να ανοίγω την πόρτα να κάνω το μορτιέρι. Θα μπω με στα μάξι και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνεται.
0: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
1: Από εδώ πέρα πρέπει να έχουμε κατευθείαν. Σαν του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν.
0: Παιδιά σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμο για να κάνει οικονομία στο Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
1: Έχει ανέβει η καταγόρυφα.
0: Ναι, ας πάμε, λέει, στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
1: Πάντως στις τράπεζες, παιδιά, δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
0: Ναι, ναι, πολύ εξέχητη, πολύ εξέχητη.
1: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία, Τζαμαρία, Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ραντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σαλονάκι.
0: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν

0: Είσαι κάτι ψιλολοίδια, είσαι. Περιμένει την ουρά.
1: Όχι,
0: και περνάνε όλα τα private banking.
1: Όχι,
0: μπροστά.
1: Όχι, κλείνει ραντεβού online. Δεν έχει. Γιατί δεν ξέρει ο άλλο, γιατί τον θε.
0: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
1: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
0: Και σου λέει σιγά το τζιφούτα.
1: Και κάβει και
0: περι... την ουρά.
1: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνεται σαλονάκι απ' έξω, από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν να έρχονται υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι ρε, έχετε μαζί μου, ρε, θα περιμένετε τελικά. Γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
0: Κυλοπονάνε.
1: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλου που είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί δεν έχουν μπρίξ για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σα το εξήγησα. Του λέει: σα το εξήγησα.
0: Παιδιά, μου να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάλει πριν να κάνει.
0: Εγώ
1: εκείνο.
0: Έχω βγει νικήτρια, βρε! Έμαθα πώ πληρώνει στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού τη ΔΕΗ.
1: Νωρί το έμαθε.
0: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα αφού εσύ τον πληρώνει ηλεκτρονικά. Δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
1: Μου έχει τύχει να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
0: Στην αρχή. Εντάξει, στην αρχή ήταν
1: ηλεκτρονικά,
0: όταν...
1: Ηλεκτρονικά, τελειώνουμε, μπες το... Καταρχήν.
0: Όχι, γιατί μου ήρθε ένας λογαριασμός που λέω τον έχω πληρώσει. Όχι, μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
1: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
0: Ναι.
1: Στο MyDay, σε αυδέι, τι να κάνω τώρα. Ναι. Και, και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιος είναι...
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει σε μηχάνημα όμως.
1: Έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
0: Α.
1: Επιτόπου και μετά μπαίνει και στο.
0: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
1: Ναι, ρε παιδί, από το σπίτι τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, τότε δεν βλέπει τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τα πυροβολά.
0: Ναι.
1: Του πληρώνει και μετά μπαίνει την επόμενη μέρα και βλέπει τι έχουν ενημερωθεί. Και σου έχει έρθει και mail.
0: Μάλιστα.
1: Και έρθει και με τα τηλέφωνα.
0: Πόσα
1: και με
0: mail
1: όλα.
0: Έχουμε στου πώ τα mail.
1: Εντάξει, έρχονται
0: όλη
1: mail.
0: Μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι, μιλιόρι, αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
1: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι.
1: Δεν θα να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά, τους έχω κάνει κάτι τρίζι. Τι είναι, κάτι τρίζι.
0: Το τηλεφωνό.
1: Α.
0: Τι.
1: Μέρα πρέπει να μου στέλνουν τα παγκοτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
0: Τι έκανε.
1: Να...
0: Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
1: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την πόλη.
0: Πες τη βρωμιά σου, πες.
1: Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό. Έτυχε να είναι στα κέφτια τη. Είχε βρυγκόμενο. Είχε κάνει μου πίση έξ πριν έρθει. Και τη λέω, βάλε μου πολύ, μη με λυπηθεί, παιδιά. Δεν τελειώσει το παγωτό.
0: Μπράβο, ναι, ρε, παιδιά. Τσιγκουναρία. Πας και πληρώνεις και συμβάζει μια μπαλίτσα.
1: Δεν το ζυγίζουνε, πάει με την μπάλα.
0: Χλιπονιάρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Βάλε την μπαμπάτσικη.
1: Και... Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα, καραμέλα. Κοντόψα να μου κάνω αέρα μετά να συνέλθω.
0: Ναι.
1: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
0: Τι γεύση, καραμέλα.
1: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα. Και καραμέλα.
0: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο πέλεκας.
1: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιον.
0: Που καίγεται ο πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
1: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε.
0: Νεράκια.
1: Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
0: Α, ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμβακό, έτσι.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι στο γραφιστό είμαι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο ομορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη C, μετά από 3 λεπτά βάζει την
0: ειδική.
1: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια. Και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
0: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
1: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά. Δεν είμαι για να Hathaway. Το μπάτζετ μου είναι. Καμαρούλα, μια σαλιά. Δύο επί τρία. Κρέμα και λατρεία. Λα, λα, λα, λα, λα, και μου βγάλε εκεί πέρα. Δηλαδή, όλες μαζί, όλο αυτό το πασαλιματέρ,
0: ναι.
1: Βγαίνει ένα 65.
0: Ο μήνας.
1: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω.
0: Α,
1: στο σώμα δίμηνο. Θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
0: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να.
1: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά. σε κάτι σέρουμ. Δεν το πλακώνει το σέρουμ να πάψει και τίποτα. Ξεβρωμίζει το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
0: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχει ακολουθήσει.
1: Όχι, δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι να μάθω. Σαββατοκύριακο, πολύ μέρα πα στον όμουνα.
0: Τι πόσε μέρε φαίνεται η διαφορά.
1: Αμέσω λέει, λάμπη μούρι.
0: Λάμπη.
1: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα του Σαββάτου,
0: ναι,
1: δεν χρειαζόμουν να φως και να πάω το ελέτα, ήμουν μόνη μου αυτόποτη.
0: Μπράβο σου πάντω, φτιάχνει από μόνο σου.
1: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανεί καλή κουβέντα να πει.
0: Έλατε.
1: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Ανών καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου.
0: Και πολύ καλά κάνει.
1: Άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερε από μένα. Ναι. Λοιπόν, είδα το. Χθες,
0: ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
1: Όπα.
0: Ένα νεαρό παιδί που ήταν.
1: Πιωμένος.
0: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές στα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και Your Motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό. Το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει «Sorry, madam, αλλά μπέγγε μπάρντον, δεν μπορώ να ταξιδέψω», λέει, «με αυτόν φοβάμαι δίπλα». Λοιπόν, και του λέει η αεροσυνοδός έξω, έξω από το αεροσκάφος.
1: Ενοπετούσατε ροή.
0: Όχι, ενοπετούσαμε κι εσύ. Τι είμαστε, καλέ.
1: Αυτό επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι το πετάγατε από το. Τι σου λέω.
0: Δεν κατάλαβε. Λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριο έξω. Να μην βγαίνει αυτό με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40 λεπτά. Παρδόν, παρδόν, παρδόν. Είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτέ, εμεί δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωρε πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιο, εγώ παιδιά, αυτό παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριο εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρο. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
1: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
0: Με τα κλωτσίδια.
1: Α, τον κακομύρι.
0: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
1: Ας το δει, ένα υπνοτικό να πέσει ένα ξεράθι, αλλά μετά πήγε το έβγαλε το σκάφος να μου πεις.
0: Ποιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω
13: μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Πάμε.
16: Θα πάμε στα γνωστά.
17: Θα πάμε στο δικό μας.
16: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
17: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
16: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
17: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
16: Εκεί θα πάμε.
17: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση.
1: VKD Market.
17: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Πάμε σήμερα.
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6,
4: πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
7: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88-300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: 2007.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τι βλέπω?
3: Εργασίες κυπουργικής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
11: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
11: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
11: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
11: Πανουράκης.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαγών εγγελικών.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Σε έναν
2: κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξτασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: 2000 FM.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
28: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
29: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
32: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Πεινάω.
33: Τι
6: θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Ε, πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και βέβαια μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Κινούμαστε ακόμη έτσι πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς από το Σεπτέμβριο και μετά. Όσο να είναι, τα πράγματα αλλάζουν, τα κεφάλια μέσα, ωραία τα πανηγύρια. Νομίζω ότι η Σάμος φέτος ήταν ένα απέραντο πανηγύρι. Παντού ο κόσμος ξεφαντώνει, βλέπω τα βίντεο από τα πανηγύρια σε όλη τη Σάμο, μπορεί να έχει 4 στο νησί, παντού έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος είναι ότι έχει πάρα πολύ νεολαία που ξέρει να χορέψει και τα παραδοσιακά και γλεντάει με τα ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, εσείς μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε στο 22 730 80 880 89 678, στο 2000fm.samos@gmail.com και μέσω της πλατφόρμας του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά στα πέρατα του κόσμου και σας συντροφεύουμε όπως τουλάχιστον μας λέτε και κυρίως τους ναυτικούς ή σε όσους βρίσκονται μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα τους και θέλουν να μαθαίνουν τα νέα. Πριν πάμε στα νέα της Σάμου, πάμε να δούμε τι λένε τα ρεπορτάζ, καθώς ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με μια διάχυτη αίσθηση οικονομικής ασφυξίας, με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά νούμερο ένα πρόβλημα, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί στην προμετωπίδα των διακηρύξεών της τη λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Από την 1η Σεπτεμβρίου η πραγματική εικόνα εκπέμπει εντελώς διαφορετικά μηνύματα και σήματα. Οι καταναλωτές που επιστρέφουν στα αστικά κέντρα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα κύμα ανατιμήσεων, οι οποίες απειλούν να εξανεμίσουν οποιαδήποτε ονομαστική έκπτωση πριν καν αυτή αποτυπωθεί στα ράφια των υπεραγορών. Δηλαδή τώρα τι λένε οι άνθρωποι, ότι τώρα μέσα στα τέλη του Αυγούστου έχουν ήδη κάνει κάποιες αυξήσεις και μετά θα πούν ότι κάνουν κάποιες μειώσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα είναι οι τιμές όπως ήταν πριν από 20 μέρες. Ουσιαστικά, για να φανεί μείωση στην τσέπη του καταναλωτή, πρέπει να γίνουν γενναίες περικοπές και υποτιμήσεις, μειώσεις των τιμών. Το πρόβλημα δεν είναι παροδικό. Η δομική ιδιαιτερότητα της τρέχουσας κρίσης έγκυται στο γεγονός ότι οι νέες αυξήσεις που μία σειρά από δείκτες προεξοφλούν θα προστεθούν σε ένα ήδη επιβαρημένο για τα ελληνικά νοικοκυριά σκηνικό. Η προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022 άφησε πίσω της ένα μόνιμα υψηλό κόστος διαβίωσης, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών ουδέποτε υποχώρησαν στα πρώτη της κρίσης επίπεδα. Σήμερα οι δείκτες τιμών καταναλωτή ξεκινάνε από αυτή τη νέα επιβαρημένη αφετηρία, καθιστώντας κάθε νέα ανατίμηση δυσανάλογα επαχθή για τα νοικοκυριά. Η πολεμική αγορά του ηλεκτρισμού και των καυσίμων στην καρδιά της νέας πληθωριστικής δίνης βρίσκεται ενέργεια. Οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο αναφοράς παραμένουν καρφωμένες σε επίπεδα άνω των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τροφοδοτούμενες από τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Η διατήρηση των τιμών σε αυτά τα επίπεδα μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Και βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε συνθήκες κάψωνα, έλλειψη υδάτινων πόρων που έχουν θέσει εκτός λειτουργίας κρίσιμες μονάδες παραγωγής, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες λειτουργούν ως ανάχωμα συγκράτησης των τιμών. Όλοι βέβαια είναι στραμμένοι, μάλλον η προσοχή όλων είναι στραμμένη προς την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι και πώς, και μέσα σε όλα αυτά άλλη μια γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Την ανάγκασε να γονατίσει και τη σκότωσε. Στο βιντεολεπτικό υλικό δεν φαίνεται να προηγήθηκε κάποιος έντονος καυγάς πριν το στιγερό έγκλημα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να πυροβόλησε 2 φορές την 55χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα, αποφασισμένος να τη δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να βάλει τέλος στη ζωή του. Εμφανίζεται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ο 48χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. τι να πει κανείς πραγματικά για όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τον κορονοϊό. Συνθήκες καύσωνα και σήμερα Δευτέρα και σχεδόν όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι και εντάξει, εμείς εδώ είπαμε στο νησί έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και στη θάλασσα να κάνουμε μια βουτιά. Αυτοί που είναι σε πιο δυσμενή θέση είναι όσοι μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της υπηρετικής Ελλάδας με πολύ μακριά τη θάλασσα, οι οποίοι υποφέρουν πραγματικά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Είχαμε χθες την άφιξη, τη μεταφορά μάλλον, άλλων 200 μεταναστών από την Κρήτη, οι οποίοι μάλιστα ήρθαν και με το C-Jet, το οποίο το περιμέναμε να το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, το είδαμε τελικά να μεταφέρει μετανάστες, 200 εδώ, 200 και στην Μυτιλίνη. Ο κακός χαμός, τα κάγκελα οι πιο πολλοί. Άποψή μου προσωπική είναι ότι πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, 200 άτομα, 200 καταδρεγμένοι δύσμηροι να έρθουν στο νησί, το οποίο αυτή τη στιγμή στην δομή φιλοξενεί 850 άτομα, δεν τρέχει κάτι. Θα μου πείτε ότι σήμερα είναι 200, αύριο μπορεί να είναι 1000 και εσύ να είσαι εδώ γεμάτος. Αυτό υποτίθεται ότι έχουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή ακούσαμε τον, μάλλον μας μετέφερε ο βουλευτής, ότι ο κύριος Πλεύρης είπε έρχονται 200 γιατί έχετε τα μηχανήματα, τέλος πάντων την εμπειρία, έχουμε αυτό το καλό, εμείς είμαστε σε όλα πρώτοι. Θα γίνουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Και φεύγουν μέσα στη βδομάδα 200 τόσοι, δηλαδή μία ή άλλη. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το κέντρο λειτουργεί με 1,2, δηλαδή προσωπικό σε αναλογία προσωπικού μεταναστών. Είναι περίπου 700-650 οι εργαζόμενοι και 850 μετανάστες. Νομίζω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα δώσουν εδώ ένα σωρό εκατομμύρια ευρώ και θα είναι το κέντρο άδειο. Λοιπόν, αυτό όποιος το πίστευε νομίζω ότι... τι να πω, εθελοτυφλούς, κάτι άλλο σκεφτόταν. Δεν το πίστευε κανείς ότι θα είναι άδειο το κέντρο. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ήταν αυτοί που είχαν μαζευτεί στη Ζερβού και είχαν αντιδράσει και δήλωναν ότι δεν θέλουν να γίνει δομή. Γιατί από τη στιγμή που θα γίνει δομή δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργεί με τόσο προσωπικό και να είναι άδειο. Απ' την άλλη η πίεση τότε... που αναγκάστηκε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να υποκύψει τέλος πάντων. Θυμόμαστε ότι καλέσανε τον κύριο Στάντζο, τους δημάρχους του Βορείου Αιγαίου, ο Πρωθυπουργός, και δήλωσαν okay, γιατί είχαμε τουλάχιστον εμείς εδώ στη Σάμο, γιατί στη Μυτιλίνη είναι αλλιώς τα πράγματα, είχαμε τους μετανάστες, χιλιάδες μετανάστες μέσα στην πόλη, στις παρυφές της πόλης. Καθημερινά θυμόμαστε όλοι τι βλέπαμε, τι γινόταν στην πόλη. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα κέντρο που είναι μακριά, θα κατέβουν οι άνθρωποι, θα ψωνίσουν, θα ξαναγυρίσουν με το πούλμαν και μέχρι εκεί. Πολλές φορές, το έχω πει πάντα μέσα από το δημόσιο λόγο που έχω την ευκαιρία να μπορώ να δημοσιολογώ τέλος πάντων και να μιλάω μέσω είτε της τηλεόρασης είτε του ραδιοφώνου, δεν ενοχλεί τόσο πολύ τους αμνιώτες η μαντήλα σε έναν μετανάστη, είναι η φτώχεια που τους αποθεί. Διότι αν πας στο Ντουμπάι, μόνο μαντήλες θα δεις, αλλά μπορεί να είναι Louis Vuitton η μαντήλα, σωστά, να κάνει 1000 ευρώ, ή να πας απέναντι στην Τουρκία, αλλά πάμε διακοπές στην Τουρκία. Απ' την άλλη, πάρα πολλά διαβάζω στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες για το τι κάνουν οι αιρετοί και δεν παρετούνται. Εγώ μαζί σας να τους πούμε να παραιτηθούν όλοι αύριο. Εσείς πιστεύετε ότι όποιος άλλος αναλάβει θα μπορέσει να απαιτήσει να μην έρθει κάποιος μετανάστης, μακάρι και να γινόταν. Ή με την παραίτησή τους να είχε λυθεί το πρόβλημα. Θα τους λέγαμε αύριο να παραιτηθούν όλοι. Αυτό πια της παρέτησης, το αίτημα, είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά δεν λύνει προβλήματα. Ας καθίσουμε λίγο να δούμε τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο Σαμιώτης, αφού ήδη έχει συμφωνήσει σε μία δομή και ήδη, όπως έγραψε σήμερα πολύ σωστά ο Γιώργος ο Σκαπέτης, το τυρί και τη φάκα. Τη φάκα, το τυράκι το είδαμε. Η φάκα είναι ότι τώρα πλέον είσαι υποχρεωμένος να δεχτείς κόσμο σε μία δομή η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει πληθυσμό. Μπορεί κάποιοι τώρα να λένε ναι, μα δεν... Ό,τι και να είναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να συγκαλείς έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για 200 ψυχές. Απ' την άλλη, αν δεν καλούσε ο Δήμαρχος, όπως δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά, θα έλεγαν ή ο Περιφερειάρχης ότι αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Λέει λοιπόν ο Δήμαρχος, πάμε κάτω να κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία, ούτως ώστε να καταγραφεί και να ξέρουν στην Αθήνα τα Υπουργεία ότι εμείς αντιδρούμε, γιατί είμαστε μέσα στην τουριστική σεζόν και γίνεται μεταφορά μεταναστών. Και πάλι θεωρήθηκε ότι αυτό είναι γραφικό. Δεν πάνε λοιπόν στο... αποφασίζουν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην κάνουν αυτή τη συμβολική διαμαρτυρία, και όταν λέμε συμβολική εννοούμε δεν θα καθίσουν στον καταπέλτη και να κατεβάσουν κάτω αυτοκίνητα και να εμποδίσουν την άφιξη των ανθρώπων αυτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε που βολοδέρνουν από την Κρήτη να έρθουν εδώ. Είναι τελευταίοι που φταίνε για να τους βάλουμε και σε αυτή τη δοκιμασία. Και λένε όχι, θα είμαστε γραφικοί, δεν πάει λοιπόν κανείς, και από την άλλη λένε μα κανείς δεν ήταν στο λιμάνι. Έχουμε κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας, λίγο είμαστε μπερδεμένοι, τα έχουμε όλες συγκεχημένα στο μυαλό μας και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε και 700 άνθρωποι να δουλεύουν στο ΚΙΤ, να μην χάσουν τη δουλειά τους, και να μην υπάρχει κανένας μετανάστης, και να κυλούν όλα όμορφα, και να μην χρειάζεται εμείς να ξεβολευτούμε. Δεν γίνεται όλα, ούτε ο σκύλος χορτάτος, ούτε και η πίτα ολόκληρη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, κάποια πράγματα που λέγονται απλά για να υπάρξει μια εισήγηση, η οποία θα πούμε τι ωραία που τα λέει ο Δημήτρης ο Ταμπακλής, ενώ ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης ο Ταμπακλής ότι αυτά που λέει δεν γίνονται, αλλά χαϊδεύουν αυτιά, και όσοι πιστεύουν ότι μπορούν αυτά να γίνουν, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδη τώρα, για να σας πω τι έγινε χθες, έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μεταδόθηκε μέσω του YouTube, γιατί ήταν τελευταία στιγμή. Αυτά χρειάζεται και κάποιος να έρθει εκεί να καταγράψει, τέλος πάντων. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η σύνδεση. Έχουμε όμως εμείς τα ηχητικά και θα σας τα θα βάλουμε τώρα για να τα ακούσετε, το τι είπε ο καθένας. Από εκεί και πέρα αποφασίσανε, όπως είπαμε, να μην κατέβουν στο λιμάνι, αλλά να υπάρξει μια αντιπροσωπεία που θα πάει μέσα στην εβδομάδα στον κύριο Πλεύρη να του πει ότι εμείς θέλουμε εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνεται αυτό κάθε φορά και ότι μπορούν να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα και όχι στα νησιά. Εξάλλου και ο κύριος Πλεύρης είχε δεσμευτεί ότι η δομή και η προκάτοχή του, ότι η δομή γίνεται στη Σάμο για τους μετανάστες που θα φτάνουν στο νησί από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Όχι μετανάστες που είναι σε άλλα σημεία της χώρας και έρχονται στην Σάμο. Το ίδιο βέβαια έγινε και στη Μυτιλίνη, που και εκεί έγινε μία έκτακτη συνεδρία και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έτρεξε πίσω στη Μυτιλίνη για να συγκαλέσει, βέβαια με όλη την αγάπη. Αυτό έγινε γιατί αφορούσε και τη Λέσβο. Δεν ξέρω αν θα γινόταν διαφορετικά, γιατί πολλές φορές λέει θα γινόταν. Το διάβασα και από πολλούς από κάτω, έχουν ακριβώς την ίδια απορία. Δεν υπήρξε και στο θέμα της κατασκευής οι αντιδράσεις που έπρεπε να υπάρξουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν η δομή θα χτιζόταν στη Σάμο. Το λέω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να πει ο καθένας, καταλαβαίνουμε όλοι και όλοι γνωρίζουμε τι έγινε τότε στη Σερβού. Δεν, η Σάμος δυστυχώς είχε επιλεγεί για να γίνει μια μεγάλη δομή εδώ, αλλού την έχουν αποφύγει, σε εμάς έγινε. Θα μου πείτε, όπως το ΚΚΕ έλεγε, δεν θέλουμε καμία δομή, θέλουμε ένα μικρό κέντρο καταγραφής. Πώς ορίζεται το μικρό κέντρο καταγραφής? Μπορεί να υπάρχει λοιπόν ένα κτίριο 100 τετραγωνικών και όταν θα σου έρθουν χίλιοι να είναι στο δρόμο, όπως στην Κρήτη. Δίκοπο μαχαίρι. Από τη στιγμή που είσαι στα σύνορα, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς εύκολα να αποφύγεις το μεταναστευτικό κύμα. ούτε θα τους πνίξουμε τους ανθρώπους. Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Πέφτουν στη θάλασσα. Είναι υποχρέωση το λιμενικό να τους περισυλλέξει και να τους μεταφέρει με ασφάλεια. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα κλείνει η δομή. Δεν μπορούμε να έχουμε δομή. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται αυτό να συμβεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όταν δεν μπορείς να αποφύγεις ένα πρόβλημα, κοιτάς πώς να το διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπαν, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι περίπου 50 λεπτά οι εισηγήσεις όλων των επικεφαλής παρατάξεων, που βέβαια ήταν μόνο ο Δήμαρχος και ο κύριος Στάντζος. Ο κύριος Χατζηλαγός και ο κύριος Χατζηχριστοδούλου αντίστοιχα δεν ήταν από την πλευρά της ανατροπής και της λαϊκής εισπύρωσης, αλλά μίλησε ο κύριος Παχημανόλης από την πλευρά της λαϊκής εισπύρωσης. Από την ανατροπή δεν υπήρξε κάποιος για να μιλήσει, δεν ήταν κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπαν.
1: Ο λόγος είναι στους συναδέλφους, στους συμβούλους, θα ξεκινήσω κύριε Δήμαρχε με εσάς, θα δώσω τον λόγο μετά στους επικεφαλής και στη συνέχεια θα δώσω και τον λόγο, εφόσον την επιδικούν στους παρελεσκόμενους που εκπροσωπούν την περιφέρεια, το Δήμο Δυτικής Σάμου και οποιοδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε ιδιότητα θέλει να μιλήσει και φυσικά σε όλους εσάς τους δημοτικούς συμβούλους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Πρέπει να μισώσουμε και τα
1: ακόμα καλύτερα. Καταφέραμε έστω την περιφέρεια στην Κίνα να καταγράφουμε πρακτικά με τον σωστό ηλεκτρονικό τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
3: Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Διότι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο Αποφασίσει και η Αργάκη του Βράδυ, σε συνόλου με τους αρχηγούς των άλλων παρατάξεων, είναι επιτυχημένο να έχουμε εδώ. Και είναι και μετά ακόμα καλύτερα και θεωρώ απαραίτητο το εισηγητικό εκπρόσωπο της Δυτικής Σάμου, αλλά φυσικά και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης και του Περιφερειάρχης ο χωρικός του Περιφερειάρχης. Μετά το συμβάν του Ιουνίου, που είχαν μεταφερθεί στη Σάμου ξανά με τρόπο εκείνον ένα βράδυ ξαφνικά μετανάστες πάλι από την Τρίτη με σκάφος του Κιμήθου, είχαμε αντιδράσει. Και μάλιστα είχαν κάνει μια εκπομπή ασύστηση στο Δήμο με φορείς και παρατάξεις. Είχαμε με συντάξει ένα ομόφωνο ψήφισμα το οποίο είχε σταγεί και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι τότε προφανώς το αυτονόητο, το οποίο είναι εμείς δεν είμαστε ανθρώπινοι, ούτε ρατσιστές. Η ΣΑΠΕ είχε αντιμετωπίσει το θέμα του μεταναστευτικού με την ευγένεια που δείχνουν όλοι οι άνθρωποι απέναντι στους συνάνθρωπους. Είναι το πρώτο εξή το οποίο δημιουργήθηκε και το κέντρο υποδοχής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ΣΑΠΕ θα είναι η εναλλακτική λύση κάθε φορά για οποιοδήποτε άλλο χώρο έχει προβλήματα. Και αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε προσθετική. Για να δείτε τις ροές του νομού μας ή και το καθενησίου αυτό, μέχρι εκεί. Δεν μπορεί οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας έχει πρόβλημα τη συγκεκριμένη περίοδο κρίση που έχει σοβαρό πρόβλημα να μεταφέρει το μετανάστες στη Σάμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νησί. Ακριτικό νησί. Γι' αυτό έχει τη σημασία. Σύνορα της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι θα μπορούσε να πάρει στην Ελλάδα. Το ότι σαν να έχει μια παραμένη δομή, το ότι έχει προσωπικό που μπορεί να κάνει γρήγορα ταυτοποιήσεις και υποσχέσεις ότι έρχονται εδώ και φέρνουν και πράγματι γι' αυτό, γιατί έχω συνήθεια που μας είπε η προγραμματέας και αναφέρουν στους αναφέρουν για άλλους ότι έναντι των 278 και 77 ατόμων που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Σάμο έχουν ήδη αποσυμβοληθεί από τη Σάμο 352 άτομα, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα ήταν στα 287, να έχουν ήδη 352, και στα 204 άτομα που στέλνονται σήμερα, την 5η 27 οδό, θα αποχωρήσουν 229. Η λογική δηλαδή του 2 είναι ότι δεν επιμαρύνεται περισσότερο το κέντρο. και μια λογική η οποία μας ικανοποιεί εμπέρος. Ναι, στέλνουν, απ' την άλλη όμως φεύγουν κιόλας. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, θεωρώ, και θα το πείτε εσείς φυσικά όλοι τις απόψεις σας, δυσάρων είναι μια εναλλακτική λύση στον πρόβλημα του μεταναστευτικού. Υπάρχουν και άλλα κέντρα, υπάρχουν οργανωμένες ζωές στην κοινωνική Ελλάδα που μπορούν να πάνε και εκεί. Ναι, ναι, υποτίθεται ότι η ταυτοποίηση πρέπει να γίνεται στα σύνορα και να φεύγουν. Αυτά όμως είναι επιχειρησιακά θέματα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου να τα κανονίσει έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται τα άλλα μέλη της Ελλάδας. Ας γίνει στην Κρήτη ότι έγινε τη στάδια νησιά. Ας πάνε εκεί πέρα οι επιχειρησιακοί να μπορούν να κάνουν τις ταυτοποίησεις εκεί και να φεύγουν κατευθείαν την ελληνική Ελλάδα. Λύσεις υπάρχουν. Θεωρώ. Δεν είναι επιθυμό. Αν θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση να οργανωμένο κράτος μπορεί να βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Θα σταματήσω εδώ να μπορέσουν να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι και να πούμε στο τέλος πώς θα συνεννοηθούμε και τι θα πρέπει να κάνουμε.
2: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Και θα δώσω τον λόγο στους επικεφαλείς. Όπως σας είπα, θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Γιώργο Στάτο ως επικεφαλής της παρατάξεως Ανάσα.
4: Και από την πλευρά σας που δεν γνωρίζουμε αν είναι. δηλαδή αυτό που ψήφισμα πήγε στις 29 έργο, πάντω συνάντηση με τον υπουργό μεταβάσεψη και με κανέναν γενικό γραμματέα, το ψήφισμα εστάλει στην προεδρία της κυβέρνησης, γιατί δεν έφυγε αυτή η συνάντηση. Παρακαλώ μια ενημέρωση, υπήρξε η απόπειρα από την πλευρά σας, από την πλευρά και δεν συμφωνήθηκε, δεν, ή βρήκαμε κλειστές χέρια. Διότι όλοι γνωρίζουμε και αρκετοί συνάδελφοι έχουν την προεδρία και γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, ο κ. Υπουργέτη, κλειστές φόρες, τουλάχιστον στο μείζον αυτό εθνικό θέμα, επί τη δική μα ιδέα μαζί με τον λοιπόν συναδέλφο, εγώ να μην βλέπω εγώ κάποιο, δεν υπήρχαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η πολιτική επιλογή να μεταφέρει στα σύνορα της πατρίδας, η οποία δεν κοινιάζει με τη Λιβύη, ούτε με το Μαρόκο, είναι με την Τουρκία, με την δικαιολογία ότι υπάρχει μια δομή η οποία λειτουργεί, είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά. Είναι ξεκάθαρα τα λόγια. Εάν σας έκλεισε την πόρτα του Υπουργείου, κύριε Δήμαρχε, να μας το πείτε, γιατί μετά η σύγκριση δική μας θα είναι κάτι άλλο. Το να πάμε 25 άνθρωποι στο λιμάνι να πάμε. Ευχαρίστω εδώ και αν έχουμε κάνει. Και τι θα προκύψει. Αύριο το πρωί πάμε στην Αθήνα, στο γραφείο του Υπουργού απ' έξω αυτή που κάνουν και μια πρόταση, όχι εδώ, γιατί εδώ δεν αποκτά δημοσιότητα. Στο κέντρο εμείς θα δώσουμε. Και θα προκύψει κύριε Δήμαρχε με την συνδρομή όλων να αποκτήσει και δημοσιότητα η διαμαρτυρία τη ΣΑΜΠΑ. Πάμε λοιπόν έξω στο γραφείο του κ. Υπουργού. Αύριο να δούμε. Θα μας δεχτεί ή δεν θα μας δεχτεί. Μαζί εδώ με τους συναδέλφους της αυτοδιοίκησης περιφερειακής και να δούμε κατά πόσο όλα αυτά είναι κυβερνητική πολιτική. Είναι πειραματισμοί επί του πεδίου όμως στα σύνορα της πατρίδας να μεταφέρει. Η Κρήτη πρέπει να ξεφορτωθεί γιατί δέχεται πίεση. Αλλά να μην δούμε και αυτόν τον αυτοματισμό. Γιατί η Κρήτη είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας. Έχει πρόβλημα.

0: κοινού του Χρήστου, αλλά προτά συγκεκριμένα το να πάμε στο λιμάνι, να πάμε, δεν είναι κανένας άνθρωπος, και να φαινόμαστε 25 γραφικοί ένα δημοτικό συμβούλιο όταν έχει περάσει 1,5 μήνα. Και η συνάντηση δεν είναι. Πείτε μας λοιπόν το καιρό γιατί δεν είναι η συνάντηση. Μαζί λοιπόν στον Υπουργό αύριο το πρωί, μαζί με τον κύριο βουλευτή Σάμο, τους αντιπεριφερειάρχες, πιθανόν την περιφέρεια του κύριου, που δεν γνωρίζω αν έχει τοποθετηθεί. Αν δεν έχει τοποθετηθεί, είναι απαράδεκτο, γιατί τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης είναι γι' αυτό το λόγο και όχι να ψηφίζουν μικρά ή μεγάλα κονδύλια για να γίνουν πανηγύρια. Είναι πολιτικός ο λόγος της ΠΕΑ, της κάθε ΠΕΑ, μαζί με το Περιφερειακό Συμβούλιο, στον Υπουργό, για να μην το αναπτύξω ακόμα παραπάνω, με την παρέμβαση και των βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης στον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοιους πιστές πόρτες. Εθνική λοιπόν πολιτική, κύριε Πλέμπρη, δεν ασκείται αυτή τη στιγμή και το λέω μπροστά εσύ προσωπικά, μπροστά στην Κάμερα. Δεν ασκείται. Όταν μεταφέρεται το πρόβλημα από το ένα σημείο του χάρτη του ελλαδικού των συνόρων που δέχεται τέτοια πίεση σε άλλο σημείο του χάρτη που δεν δέχεται απλά πίεση, αλλά απειλεί αυτή την γειτονά, δεν είναι εθνική πολιτική, είναι κάτι άλλο και σαφέστατα δεν είναι μεταφραστική, είναι ερασιτεχνισμός πρώτων βημάτων συγκρότηση και άσκηση μεταναστευτική πολιτική
1: χώρα. Ωραία, ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στον δεν είναι κύριο Τεφυλακό. Άρα, θα πάρει το λόγο εσεί, κύριε Μαρόλη, να μα εκφράσετε την άποψη τη εκκλησία.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφοι. Η θέση μα, σαν λαϊκή συστήρωση και σαν κουκουέ, γιατί εμεί δεν κρεγόμαστε, είναι πάγια, έχει αναρτηθεί 100 φορέ. Θέλουμε να γινόταν η καταδομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ στα σύνορα της χώρας μας και από εκεί να πήγαινε ο κάθε πρόσφυγας στον προορισμό του. Αν θυμάστε, ήμασταν από τους πρωτοπόρους που κλείσαμε το χώρο στο Ζερβού ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το κίτ φυλακή που είναι τεράστιο. Δοθήκαν εκατομμύρια. Εργολάβοι οικονομήσανε και φυσικά αφού υπάρχει αυτό ήταν επόμενο να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Οι παλιοί είχαν μια παροιμία η οποία λέγανε ότι άμα κατοδείς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι σου. Αυτό έχουμε παθαίνει. Η αυτοδιοικητική μας και η περιφερειακή και οι άλλοι με βέβαια κάποια κονδύλια τα οποία ήταν αξιόλογα, δεν μπορώ να πω, δέχτηκαν και έγινε αυτή η δομή η οποία έγινε. Άρα λοιπόν τώρα δεχόμαστε αυτά. Αυτή η δομή έχει μέσα 600 άτομα. Θα έρθουν 200, θα πίνουν 200, αυτό θα γίνει τη συνέχεια, γιατί μάλιστα πήρε και βραβείο ότι πήγε τα πράγματα γρήγορα. Το θέμα είναι ότι άμα δεν σταματήσουν αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, το ΝΑΤΟ, θα υπάρχουν συνέχεια καταστραμμένοι, οι οποίοι εμείς είμαστε οι πρώτοι πύλοι εισόδου, θα έρχονται σε εμάς. Πέρα ότι η συμφωνία του Δουβλίνου που έχει κάνει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάπτυστη για μας, είναι πρωτοτική για την Ελλάδα και ο Ερντογάν, όπως είδατε, το χρησιμοποιεί αλλά κάθε φορά να περάσει τις δικές του θέσεις ως προς αυτό το θέμα. Όμως υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, αυτό δηλαδή δεν το θεωρούμε. Είναι πια σχεδόν τελεσμένο γεγονός αυτό το οποίο γίνεται. Εμείς τι θεωρούμε πολύ σπουδαιότερο είναι η ακρίβεια, είναι ότι είμαστε ένα σκλικ από το πόλεμο, έχουμε εμπλακεί μέχρι τα μπούνια και αποτελούμε τώρα στόχο και εμείς για το Ιράν. Είναι η ακρίβεια. Δεν άκουσα να γίνει τίποτα και να πείτε τίποτα που την εισήσα που θέλουν να αγοράσουν οι Τούρκοι, οι Εβραίοι και διάφοροι αλλοδαποί. Το κίτ μέσα έχει κέντρο υγείας υπερσύγχρονο, χωρίς λειτουργία και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υποστελεχωμένο νοσοκομείο μας που έχει τα μαύρα το χάλια και επιβαρύνεται φυσικά με όλους αυτούς και πολλές

0: ασθενείς τα λοιπορημένη και τα λοιπά, ανάγκη, κρίσον ανάγκης ιατρικής περίπτωσης. Άρα λοιπόν είμαστε αντίον σε όλο αυτό το οποίο γίνεται από την άποψη ότι τροφοδοτεί τη ξενοφοβία, το ρατσισμό και το φασισμό. Αυτές είναι οι θέσεις μας, αλλά η συσφαίρωση είναι σαν
1: κοινωνικό. Κατανοητό, ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω το κάποιον πρόσωπο.
2: Ναι,
1: σαν να ζητήσει τον κύριο Σταντάρο ή τον κύριο Χριστοδούλου, δεν του βλέπω. Επομένως, από πλέον του παρατάξεω έχουν ολοκληρώσει. Αν θέλουν να παρέμβουν κάποιοι, να ξεκινήσω, νομίζω να σταθούμε στο πρώτο επίπεδο καταρχάς, μετά κύριε Σεβίλη. Να πει ο εκπρόσωπο του Δήμου Δυτική Σάμου, αν έχει κάτι να προσθέσει, να δώσω και το λόγο αν θέλουν οι περιφερειακοί ή κάποιος πολίτης και αφού και πέρα ή ενδεχομένως μετά να πάω σίγουρο. Ελάτε κύριε Νικολού.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Δημάρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς έχουμε υποστηρίξει το ψήφισμα που πήραν να αποτείνουν τα δημοτικά συμβούλια. Θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις άξονες οι οποίες αφορούν πρώτον τον αποκλειστικό σκοπό της δομής, ο οποίος είναι από τις ΟΕΕ και οποίες λαμβάνει σαν ίδια το ίδιο το νησί. Και βέβαια η αντίθεση μας στις μεταφορές από άλλες δομές οι οποίες θα επιβαρύνουν τις ήδη υπάρχουσες δομές οι οποίες είναι και ταλαιπωρημένες όπως είναι το νοσοκομείο του νησιού μας. Και βέβαια αυτό που νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος, είναι η δέσμευση για νομοθετική παρέμβαση που να αφορά το κλείδωμα των ροών σε ό,τι αφορά το να γίνεται μία τέτοιου είδους μεταφορά. Κατά τα άλλα, σε ό,τι χρειαστεί να συμμετέχουμε, εμείς είμαστε εδώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα. Αυτή είναι η πρότασή σας. Ευχαριστούμε. Από τους περιφερειακούς να ξεκινήσω τέτοιοι ο κύριος Βαπαριδότης, ο σας περιφερειακός και ο κύριος Καρτάκης, να αναπληρωθεί, δεν ξέρω. Ελάτε.
4: Καλημέρα σας. Σίγουρα το προηγούμενο δίμηνο που ξανασυνέβη το γεγονός αυτό που ουδέποτε στο παρελθόν με όλη την πίεση που έχει δεχτεί η Σάμος. Η Σάμος είναι στην κορυφαία θέση πίεσης μεταναστευτικών οργών από το 2015. Έχουμε περάσει πάρα πολλά σε ανθρώπους. Έχουμε πάρει πολύ σκληρές αποφάσεις σαν Ελληνικό Συμβούλιο στο παρελθόν. Οι αποφάσεις όμως αυτές έριξαν τον δρόμο το οποίο η πόλη και το νησί μας έχει αλλάξει τη στροφή, έχει ηρεμήσει η κατάσταση, έχει φύγει το μεταναστευτικό από την πρώτο θέμα ατζέντας, αλλά δεν πάβει να είναι μια βόμβα η οποία αν δεν διαχειριστεί σωστά μπορεί να ξαναέχουμε τις ίδιες καταστάσεις. Σίγουρα τον Ιούνιο που έγινε μια σύσκεψη στο Λευαρχείο στην παρουσία με τηλεδιάσκεψη με τον βουλευτή και κυβερνητικούς παράγοντες, η αντίδραση νομίζω ήταν σύσσωπη από όλες τις πλευρές πολιτικών παρατάξεων του Δήμου, της περιφέρειας και όλων των θεστικών φορέων του νησιού. Υπήρξε, όπως γνωρίζω, Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο καταδίκασε την κίνηση της μεταφοράς μεταναστών από άλλα σημεία στη Σάμο, κάτι το οποίο είχε δεσμευτεί και η πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο στο παρελθόν με την κατασκευή της συγκεκριμένης δομής. Η δομή κατασκευάστηκε για να δέχεται ροές από τον νομό και μόνο από τον νομό. Μέσα σε δύο μήνες βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το σκηνικό, όπου ναι μεν το Υπουργείο λέει ότι καθαρά μαθηματικά προσθέτω και αφαιρώ, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ότι μεταφέρονται από άλλα ακριτικά σημεία της χώρας και θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τους προεδρήσεις ότι δεν μπορεί στην ακριτική Ελλάδα να μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλο σημείο το οποίο πραγματικά είναι απειλήτη και είναι ανεκτική χώρας. Σίγουρα όμως και οι πολίτες και εμείς κάτι άλλο περιμένουμε. Κάτι άλλο πρέπει να δράσουμε. Σίγουρα η διαμαρτυρία έγινε το δημοτικό. Τώρα θα πρέπει να τοποθετηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι μας μαζί, το πώς πρέπει να αντιδράσουμε και τι δεσμεύσεις θα πάρουμε πλέον από το Υπουργείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τέτοιες αποφάσεις. Σίγουρα το να πάμε στο λιμάνι δεν είναι πρόβλημα, το έχουμε ξανακάνει, τέτοιες δράσεις, έχουμε, σε αυτό είμαστε θετικοί, δεν το συζητάμε. Σίγουρα όμως θα πρέπει να έχουμε και μία θέση, μία άποψη από αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει την απόφαση. Και είναι ο Υπουργός, είναι η Γενική Γραμματής και σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι επικοινωνία με αυτούς θα έχουμε και τι δεσμεύσεις θα έχουμε. Διότι εάν αυτά συμβαίνουν να μας έχουν στάχνει στα μάτια και να επαναλαμβάνονται το σκηνικό αυτό και πολλαπλά το επόμενο διάστημα, που δεν ξέρουμε ακόμα σε τι φάση θα κινηθεί το μεταναστευτικές οδές στην Κρήτη, νομίζω ότι εδώ από εδώ και πέρα πρέπει να πάρουμε δεσμεύσεις. Πρέπει να πάρουμε δεσμεύσεις από το Υπουργείο, γραπτές, το ότι αν, να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα και να μην έχουμε τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναστατώσεις στον τόπο μας. Νομίζω ότι η αντίδρασή μας πρέπει να κλιμακωθεί. Δεν είναι η αντίδραση μόνο με ένα γραπτό ψήφισμα και με μια διαμαρτυρία. Νομίζω αυτό έχει ήδη γίνει στο παρελθόν. Θα πρέπει όμως εδώ να συναποφασίσουμε το πώς θα κινηθεί η αντίδραση και πώς θα κλιμακωθούν κάποιες κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτή την πράξη.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητριάκη. Κύριε Καπετάνη, έχετε το λόγο. Α, ωραία. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα δώσω τον Συμβούλιο. Και ήθελα να τοποθετηθούν. Έχει ζητήσει ο κύριος Σιγητής, ο κύριος Λασιάδης, ο κύριος Καρβελάς. Ωραία. Ελάτε κύριε Σιγητή.
2: Εγώ σήμερα ντρέπομαι, γιατί το ίδιο θέμα το έχουμε ζητήσει πριν δύο μήνες και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε βγάλει ένα κοινό ψήφισμα. Ή το ψήφισμα δεν πήγε που έπρεπε να πάει, ή αυτοί που το πήραν μας γράψαν σαν παλιά από αυτού. Ερχόμαστε μετά από δύο μήνες να ξανασυζητάμε τα ίδια πράγματα, να λέμε όλοι τα ίδια αυτά που είχαμε πει την προηγούμενη φορά και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ότι τώρα μας ενημερώσαν και δύο πιο μπροστά ότι αυτό. Ενώ πρώτα ήταν απότομα, μας κάνανε δώρο, έκπληξη, σήμερα μας προετοιμάζουν. Η θέση μας, εμάς σαν Δημοτική Σύμβουλη, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν αυτοδιοικητική, σαν να είναι εξουσίες που υπάρχουν στο νησί μας, αποδεικνύεται ότι η πολιτεία δεν μας υπολογίζει, απλώς εμείς είναι για να παίρνουμε αποφάσεις και να γράφουμε ψηφίσματα, τα οποία πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και δεν έχουν καμία θέση. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι να πάμε στην Αθήνα ή να πάμε να κλείσουμε το λιμάνι. Αποδεικνύεται ότι σαν δημοτικές αρχές που πήραμε μια απόφαση και εμείς και ο Δήμος της Δυτικής Άμμου, ποια είναι η κάλυψη σε αυτόν τον τόπο. Ποιος μας υποστήριξε εμάς όλους. Εμάς. Ποιος. Και ερχόμαστε σήμερα να πούμε ότι θα πάμε να κλείσουμε το λιμάνι να μην έρθουν και να το κλείσουν την Τετάρτη. Θα δούμε. Ποια είναι λοιπόν η θέση μας, γιατί εκλεγόμαστε, γιατί κάνουμε προτάσεις. Θα ήταν καλύτερο και έτοιμο να μας πούνε ότι ξέρετε η πρόταση που κάνατε γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν ευσταθεί, παρά να μην παίρνουμε αποφάσεις, να μην παίρνουμε απαντήσεις. Πήραμε απάντηση ότι σας έχουμε γραμμένους, συγγνώμη για την έκφραση, και σας θέλουμε καινούργια άτομα. Και δεν είναι κάλυψη αυτό που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, που του είπαν από πάνω, ότι θα έρθουν 205 και θα φύγουν 240. Αυτό τι είναι, να μας χρυσώσουν το χάπι. Τι. Άρα εδώ μας κοροϊδεύουν. Άρα η θέση μας δεν είναι εδώ. Ή να πάμε στα κλίματά μας, να πάμε στα σπίτια μας, σε τι κάνει ιστορία. Τι θα κάνουμε. Κάνουμε κάποιους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, όπως ήταν ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ήταν και προέδρες. Έχουμε φτάσει μια κατάσταση. Και έρχεται σήμερα, εκεί που είχαμε ερευνήσει και δεν τους ζητούσε κανένας για το μεταναστευτικό, να αρχίσουμε να τους συζητάμε γιατί μας φαίνεται από άλλο. Και το είπα και την προηγούμενη πριν δύο μήνες. Στην περιοχή μας, Δεν το λέω για να πάρει εκεί. Υπάρχει και η Μητρή και η Κύριος. Εμείς επειδή πήραμε το γραφείο, μάλλον σκόπιμα το πήραμε το γραφείο, για να το σφαίρουν και εύκολα, είμαστε πιο κοντά. Οκ. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργείο να πάρει τέτοιες αποφάσεις που να λυθεί το πρόβλημα από την Κρήτη μέχρι το χώρα. Λυπάμαι όμως που δεν μας υπολογίζουν. Είμαστε ένα τίποτα για αυτούς.
1: Κύριε Βρασιάδη, και εσείς το λόγο τώρα.
5: Καλησπέρα. Ο Υπουργός θα έχει έρθει μέσα στην εβδομάδα να ανέβει την προσωπία μας στο Υπουργείο. Είχα επικοινωνία μαζί του, θα μιλήσουμε αύριο τη συνάντηση. Ψήφισμα υπάρχει. Να αποφασίσουμε κιόλας σήμερα τι θα είναι η εκπρόσωπο πάνω στο εντάγμα. Τι θα είναι η εκπρόσωπο, έτσι. Συγγνώμη για
1: το δείχνει αυτό. Το δούμε μετά. Ελάτε κύριε Βρασιάδη.
6: Λοιπόν, καταρχάς, πρώτα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό γεγονός για το οποίο είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια υπηρεσιακή μεταφορά ετών των άσυλων από την Κρήτη, στην οποία Κρήτη δεν υπάρχει αυτή τη δομή, αυτή τη στιγμή μονάδα καταγραφής και ταυτοποίησης. Έχουν μεγάλο όγκο αφήξεων και δεν μπορούν να το διαχειριστούν εκεί πέρα. Και κάνουν κάποιες μεταφορές σε υφιστάμενες δομές, γίνονται και στη Λέσβο και στην Κο αντίστοιχες μεταφορές. Έγινε μια μεταφορά 300 ατόμων όταν το συζητούσαν πριν δύο μήνες, γίνεται τώρα και άλλη μια. Εντάξει, αυτό είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι έχουμε μια δομή η οποία έχει μια χωρητικότητα κατά τους 3.500, κατά τους 4.000, κατά τους 4.500 κτλ. Την οποία συμφωνήσαμε όλοι να δημιουργηθεί για να λυθεί το πρόβλημα του μεταναστευτικού εδώ, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 1.000. Άρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στο μεταναστευτικό είναι καλά όσον αφορά τη χωρητικότητα κτλ. Και τη λειτουργία της δομής. Επίσης είναι αλήθεια ότι έρχονται για τους 300 ανθρώπους που έρχονται, άλλοι τόσοι φεύγουν από τη δομή. Και επίσης είναι γεγονός ότι από τους 300 ανθρώπους που ήρθαν εδώ πρώτη μήνου, αυτή τη στιγμή έχουν φύγει νομίζω. Άρα, αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, το ότι αυτό το γεγονός έχει γίνει αιτία να είμαστε εδώ σήμερα, να κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο όταν δεν έχουμε κάνει έκτακτα δημοτικά συμβούλια για χίλιους δύο άλλους λόγους πολύ πιο σημαντικούς από αυτόν. Για μένα, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα δείγμα απαξίωσης του δημοτικού συμβουλίου εδώ σήμερα. Είναι χαμηλό για το δημοτικό συμβούλιο αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα. Και καθόμαστε και συζητάμε να πάμε στα καράβια, να κλείσουμε τα λιμάνια. Γιατί? Γι' αυτό το λόγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε απέναντί μας ένα θέμα στο οποίο για μένα ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί αγόμαστε και φερόμαστε ας πούμε από ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο να πουλήσει. Εντάξει, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος από τη μεταφορά 200 ατόμων αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση στη δομή της ΣΑΜΑ. Και αν ανησυχούμε για την ασφάλεια του νησιού μας και για την ασφάλεια της πατρίδας μας, όπως σωστά είπε και ο κύριος Παχημανούλης πιο πριν, ας κοιτάξουμε λίγο την παραλιακή που είναι ολοτούρκικες πινακίδες. Εκεί όμως δεν βρίσκουμε κανέναν έκτακτο εθνικό κίνδυνο. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί τα παίρνουν. Οι 200 άνθρωποι δεν έχουν να μας δώσουν μεροκάματο που έρχονται, οι Τούρκοι έχουν. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή ας κοιτάξουμε λίγο σοβαρά τον καθρέφτη και λίγο την πραγματικότητα και ας είμαστε λίγο, ας κοιτάμε περισσότερο την ουσία. Και ο κύριος Μουτζούρης, ας πούμε, έκτακτες στη Λέσβο και τα λοιπά. Ο κύριος Μουτζούρης ήρθε πέρυσι όταν ήρθε το κλιμάκιο εδώ της Νέας Δημοκρατίας και τους έδωσε συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνανε στα σεισμόπληκτα. Ήρθε πέρυσι το κλιμάκιο που ήρθε και έλεγε ότι τα δισεκατομμύρια εδώ θα πέσουν. Δεν έχει μιλήσει κανένας τόσο καιρό. Τα φράγματα όλα θα πέσουν δισεκατομμύρια. Τώρα βρήκαμε να βάλουμε απέναντι την κυβέρνηση και τον κύριο Πλεύρη για τη μεταφορά 200 μεταναστών. Για σεισμόπληκτα είμαστε εντάξει. Για το νοσοκομείο είμαστε εντάξει. Για το να είμαστε εντάξει. Για 1.200 υποσχέσεις που μας έχουν δώσει είμαστε εντάξει. Αυτή τη φορά μας ενημέρωσαν για τη μεταφορά που έγινε. Και τώρα βάζουμε απέναντι μας την κυβέρνηση. Για μένα με συγχωρείτε, το σημερινό είναι χαμηλό σημείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Το να πηγαίνουμε στα λιμάνια να κάνουμε τους γραφικούς είναι χαμηλό σημείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πραγματικά ελπίζω να το καταλάβουμε αυτό και επιτέλους να ασχοληθούμε με αυτά που έχουν ουσία και αν πραγματικά αισθανόμαστε κίνδυνο από τους μετανάστες και από τους ξένους που έρχονται εδώ και από τους Τούρκους που έρχονται εδώ, να κάτσουμε να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Εντάξει, αν όμως είμαστε φιλελεύθεροι και θέλουμε να κινείται η οικονομία και θέλουμε το πράγμα να προχωρήσει παραπάνω, χρειαζόμαστε και τον έναν και τον άλλον. Οπότε, ας δούμε λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα, χωρίς λαϊκισμό, με συγχωρείτε, και επιτέλους ας βγούμε από αυτό το μονοπάτι του πραγματικά να κάνουμε επαναστάσεις χωρίς ουσία και χωρίς λόγο. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Καρβελά, εσείς είστε στο λόγο.
5: Συγγνώμη, δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Κασιάρη. Δεν θα διαφωνήσω κάθετα με την παρουσία μας στο λιμάνι. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας την οποία είχαμε κάνει κάποιο παρελθόν. Όντως μοιάζει με κάποιους γραφικούς να δείξουν κάτι στην κοινή γνώμη η οποία η κοινή γνώμη θέλει να δει. Επί της ουσίας δεν δίνει κανένα πρόβλημα όλο αυτό. Περιμένουμε την παρουσία του Υπουργού να μας ξεκαθαρίσει πραγματικά τι μέλη και ενέστα από εδώ και πέρα, γιατί πιστεύω ότι αυτό το επαναληφθεί, αυτό το γεγονός θα επαναληφθεί. Όσο λοιπόν να δημιουργηθεί και αν θα δημιουργηθεί στην Κρήτη μια αντίστοιχη δομή και όσο οι ιδεοέξτε θα είναι τόσο μεγάλες ώστε να μπορούν να τις διαχειριστούν εντός του νησιού, όπου υπάρχει διαθεσιμότητα, θεωρώ και υπηρεσιακούς λόγους του Υπουργείου, θα κάνει αυτό το οποίο δεν θα ταλαιπωρεί αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα είναι αν θα μπορέσουμε να κάνουμε την αίτηση ασύλου εντός εξαμήνου, εντός 15-20 ημέρων. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας με τον ερχομό διαβροσίων μεταναστών. Όλοι κάνουμε σαν είμαστε, όλοι είχαμε ζήσει τις εποχές του 2015, όλοι κάποιοι από εμάς είχαμε πάει δύσκολες αντιφάσεις από τα δημοτικά συμβούλια, κάποιοι είχαμε συμμετέχει έντονα σε κινητοποιήσεις, κάποιοι είχαμε βάλει τους συμπολίτες μας, τους αγώνες μας, απέναντι τους συμπολίτες μας, για την ύπαρξη της δομής της ΕΕ. Στα πάντα, σε κάθε πρόταση, σε κάθε κίνηση, αντιδρούμε, γιατί δεν έχουμε ούτε κοινωνική συνοχή, ούτε κοινωνική αλληλεγγύη. Ποντάζουμε πάρα πολύ πολιτικά πάνω στο φόβο, στον εκφοβισμό, στον λαϊκισμό και στη γνώμη την κακή ενός κακού πολίτη, υπολογάζοντας τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, για μένα ούτε είχα το Δημοτικό Συμβούλιο χρειαζόταν, καμία εθνική απειλή δεν υπάρχει, καμία ουσιαστική απειλή δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βαθμίσουμε λίγο τα καταστάσεις. Εννοείται ότι είναι θέμα το οποίο και το Δημοτικό Συμβούλιο και το σύνολο του πολιτικού κόσμου του νησιού θα πρέπει σε απευθείας, σε άμεση επαφή με τον Υπουργό, τον οποίο ειδικά τον κύριο Μηταράκη τον είχαμε γνωρίσει στις εποχές του πόνου σχεδόν κάθε μήνα. Και αυτή τη στιγμή είναι αυτό ο κύριος Κουτέφκας να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να ξέρουμε ότι με επιγενέστε. Να μην έρθουν το επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο. Πάλι προ. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο. Να είμαστε ευγνώμονε απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία έλυσε το πρόβλημα του μεταναστευτικού στο νησί μας με έναν τρόπο που όταν αυτό το 2005 είχε πάρει την μορφή την οποία είχε πάρει, κανείς δεν φανταζόταν ότι σήμερα θα δώσουμε αυτές τις εποχές της πολυτέλειας να φοβόμαστε ή να φοβήσουμε τον κόσμο για την αριθμό των περίπτωση μεταναστών. 200 μετανάστες έρχονται εδώ. Στο Ποσειδόνιο, άλλοι 200 βγαίνανε σε άλλα σημεία του νησιού και άλλους 200 μας φέρνουν από τους χώρους.
6: Σε μια μέρα.
5: Σε μια μέρα. Ξαφνικά μπλοκάραμε. Ήρθε το τέλος το νησί. Και όπως λέμε, απέναντι που δεχόμαστε πανηγυρίζοντας, τι καλά θα κάνουμε. Χίλιους επισκέπτες καθημερινά την παιδεία. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να κρατάει ένα επίπεδο και να συσπηρετεί τους πολίτες, να σέβεται τους πολίτες. Και αν κάποιος πολίτης δεν σέβονται τον ίδιο στον εαυτό, αυτό δεν θα πρέπει να, το Δημοτικό Συμβούλιο να συμμετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ.
4: Ωραία, ευχαριστώ. Κύριος Καραμινιάζης Τσικοτόπουλου.
7: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε γενικές γραμμές θα συμφωνήσω και εγώ και με τον κύριο Καρβελά και τον κύριο Βλασιάδη. Θα διαφωνήσω στην ανάγκη σύλληψης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε να συλληφθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δείχνει ότι εκφραζόμαστε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Είχαμε την εξέλιξη με το τηλεφώνημα του Δημάρχου στον Υπουργό, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να διασφαλιστούν και να βεβαιωθούμε και εμείς τα εξής. Ποιο είναι το πλάνο του Υπουργείου από εδώ και πέρα, το πρωτόθεσμα. Θα έρχονται κάθε εβδομάδα ήδη 2.000 και το σημαντικότερο, επί του πρακτέου, ο αριθμός των μεταναστών που θα αποχωρούν από το νησί να είναι λιγότερος από αυτούς που έρχονται.
4: Μεγαλύτερο.
7: Να είναι μεγαλύτερος. Αυτοί που αναχωρούν από αυτούς που έρχονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν αυτό εξασφαλιστεί και από τη στιγμή που η χωρητικότητα της δομής, άλλοι είναι 5.000, 4.000, επιτευχθεί, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας και απειλής της εθνικής μας ασφάλειας. Αλλά αυτό, Δήμαρχε, πρέπει να διασφαλιστεί γραπτός. Ευχαριστώ.
4: Ωραία. Κάποιος άλλος για να βοηθηθεί. Ωραία. Να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω σαν σίγουρο και μια τοποθέτηση 3 λεπτών, κύριε Κουτά, για να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, να εξηγήσω για τη σύγκριση του Συμβουλίου. Είμαι ήδη πρόεδρος πάνω από 2,5 χρόνια και ξέρετε ότι δεν έχω συμμετέχει ποτέ τέτοιες μορφές έκτακτο το Συμβούλιο. Και το αποφεύγω όσες φορές ζητείτε, γιατί θεωρώ ότι τα θέματα μπορούν να συγκριθούν κεφάλαια σε ένα τακτικό συμβούλιο το οποίο τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται. Ο λόγος που το έκανα είναι ο εξής. Υπάρχει ένα προηγούμενο σύγχυσμα εικόνας που λέει ότι εμείς δεν συνενούμε σε επανάληψη του φαινομένου, δηλαδή σε νέα έλευση έκτακτης έλευσης μεταναστών προσφύγων από την Κρήτη στη Σάμο. Εν ώψη λοιπόν του ότι το μαθαίνουμε το απόγευμα της Κυριακής και έχουμε δεσμευτεί ως Συμβούλιο ότι εμείς ως Συμβούλιο δεν το θέλουμε, τόσο και αν τα ψηφίσματα που βγάζουμε δεν είναι ψηφίσματα που τα εννοούμε. Είμαι υποχρεωμένος να ξαναρωτήσω το σώμα για να λείψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση και το αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει. Το ότι βεβαίως το δέχομαι αυτό. Μπορεί καμιά φορά να ενεργούμε υπό την πίεση κακών πολιτών ή ανθρώπων που θέλουν να καπηλευτούν εθνικιστικά κάποια ζητήματα, το δέχομαι. Αλλά δεν έγινε γι' αυτό. Μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται ή να υπάρχει μια τέτοια υπόνοια, δεν έγινε γι' αυτό. Πρέπει το Συμβούλιο να επιβεβαιώσει την βούλησή του με βάση το ψήφισμα που έχει προηγηθεί. Ένα από το πρώτο. Δεύτερο, αν με ρωτάτε ατομικά προσωπικά, σαν πολίτη πια, ούτε καν σαν δημοτικό σύμβουλο, δεν θεωρώ ότι είναι τραγικό το ότι έρχονται 200 μετανάστες σε μια στιγμή ανάγκης για ένα άλλο τόπο, προσωρινά και όχι προς μόνιμη διαμονή για μήνες και χρόνια όπως γινόταν παλιά μέχρι να αποφασιστεί εδώ στον τόπο αυτό το αν δεν υπάρχει άσυλη δεν θα υπάρχει. Εκεί πράγματι θα είχα και εγώ ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν το βάζω στη ζυγαριά επειδή έρχονται 200 και φεύγουν 200. Άρα δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό κατ' αυτό. Τι θεωρώ πρόβλημα όμως εγώ. Το είπα και στη σύσκεψη, το επαναλαμβάνω. Θεωρώ πρόβλημα ότι περνάει η νοοτροπία, ακούγεται στον πολίτη της Σάμου ότι δεν έχουμε το ίδιο πολιτικό βάρος. Δηλαδή ότι επιλεγόμεθα εμείς έναντι κάποιον άλλο γιατί είμαστε μικρότερος τόπος με μικρότερα αντανακλαστικά αντίδρασης. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που συμφωνώ στο ότι πρέπει κάπου να ακουστούμε, να αντιδράσουμε, να φανούμε. Όχι γιατί θεωρώ ότι είναι κίνδυνος εθνικός, όχι γιατί θεωρώ ότι το Υπουργείο κάνει κάτι τραγικό ή κάτι λάθος. Και να πω και κάτι άλλο, όταν έχεις εκλέξει μια κυβέρνηση, την αφήνεις να διαχειριστεί κάποια προβλήματα, έχει λαϊκή εντολή. Θα τα διαχειριστεί τα προβλήματα, εάν ήταν σωστή η αντιμετώπιση ή όχι, ο πολίτης θα το δείξει στις εκλογές. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν λοιπόν στο μέσο πολίτη δεν αρέσει η διαχείριση του μεταναστευτικού, ας μην ψηφίσει. Αν εγκρίνει τη μεταναστευτική πολιτική, ας ψηφίσει. Είτε τοπικά, είτε πανεθνικά, είτε πανελλαδικά. Άρα κλείνω. Εν συντομία, αυτή είναι η τρεις άξονες. Έπρεπε να γίνει συμβούλιο με βάση το ψήφισμα. Δεν θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει εθνικός κίνδυνος. Δεν έχουμε τίποτα με 200 κατατρεγμένους οι οποίοι τους βάλουν σε ένα καράβι και τους πάνε για λόγους πρακτικούς από εδώ και από εκεί, διότι ακριβώς δεν είχε προετοιμαστεί ίσως η Ελλάδα να έχει τέτοια δωρεά στην Κρήτη. Δεύτερον, αλλά τρίτον, θα πρέπει η διαβεβαίωση του Υπουργού και σε αυτό συμφωνώ με όλους όσους μίλησαν και με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Στάτσο και τον κύριο Βλασιάδη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, θα πρέπει αυτή, αφού επετεύχθη, καλώς επετεύχθη η συνάντηση, να είναι επιβεβαιωτική αυτού του αισθήματος που λέω εγώ. Δηλαδή ότι δεν σας διαλέξαμε γιατί δεν μπορείτε να αντιδράσετε. Δεν σας διαλέξαμε. Είναι η επιχειρησιακή ανάγκη αυτής της στιγμής. Θα κάνουμε προσπάθειες. Η επιχειρησιακή ανάγκη να είναι πιο ενεργισμένη, λιγότερο επιβαρυντική, πιο ισορροπημένη. Αυτά είχα να πω σαν. Αν θέλετε περισσότερες απολύτες τα λέω, γιατί και εγώ ζω στην κοινωνία αυτή, ακούω, διαβάζω, βλέπω τα social. Αυτή το. Δεν ξέρω αν πριν πάμε στο αποφασιστικό, ή κάποιος άλλος το τοποθετηθεί. Ελάτε κύριε Καλτάκη.
8: Εγώ θα σταματήσω. Καλώς ή κακώς, αν θέλετε υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν. Έγινε αυτή η δομή. Έγινε κάποτε. Πήραν κάποιοι λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έκαναν. Τα χρόνια δίλησαν. Και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε το γεγονός που ένα κράτος, φτιάχνοντας μία δομή και με τα μέχρι εκείνα συγκρία που υπήρχαν μέχρι τη δημιουργία της, είχε τη συνένεση κάποιου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έγινε η δομή. Και γιατί να γίνει στο Βόρειο Αιγαίο, δεν σας προβληματίζει. Όταν η Περιφερειακή Αρχή παραλαμβάνει τους νομούς του Βορείου Αιγαίου να είναι πασίγνωστοι σε όλο τον κόσμο για τους δυστυχισμένους πράγματι ανθρώπους που έρχονται, ποια είναι η προοπτική ανάπτυξη αυτού του τόπου. Η περιφέρεια δεν έχει καμία υποχρέωση στην πολιτεία. Εμείς δεν πήραμε λεφτά από μεταναστευτικής πολιτικής, δεν ευγνωμονούμε καμία κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τις απόψεις μας και αν θέλετε από όλες τις παρατάξεις είναι μέσα στην περιφερειακή πλειοψηφία ενώ τα κόμματα. Εκτός εξούτου, εξής. Πράγματι υπήρχε ένα χάος τα προηγούμενα χρόνια. Τουριστικά, με την ανάπτυξη την οποία και τις προσπάθειες που έκανε η αρχή και με τη βίζα και με όλα αυτά, θα σας πω ότι βοήθησε και η κυβέρνηση, θα σας πω ότι βοήθησε. Ο χρέος της ήταν. Ποιοι θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο, έκανα να μιλήσει. Αν δεν το έκαναν και αυτό, τι άλλο περιμένουν. Τα θαλάσσια οικόπεδα που ξεπουλούνται, τα εθνικά θέματα που μπερδεύονται, οι υπουργοί εξωτερικών που αντί να διαβάσουν του πρώην υπουργού του Βαλινάκη το βιβλίο, έρχονται και λένε για τα χωρικά ύδατα, για την Αιγαλίτιδα ζώνη, διάφορα πράγματα, για την ερχόμενη, για τα θαλάσσια οικόπεδα, τα οποία θα ανοιγοκλίνουν ανάλογα με τις έρευνες. Αυτή είναι εθνική πολιτική. Άρα η εθνική πολιτική ήταν να υπάρξει ανάπτυξη για τα νησιά μας. Εμείς χρήματα από την κυβέρνηση παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας ότι δεν επιθυμούμε τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους να έρχονται εδώ, διότι αποτελούν θύματα των μεγάλων δυνάμεων της γεωπολιτικής ενότητας, της Μεσογείου και όχι μόνο, στην οποία εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι καταγράφονται και ταυτοποιούνται γρήγορα εδώ, είναι λόγος αυτός να έρχονται. Καταρχήν, να πούμε εδώ στο τραπέζι, καθίσαμε να συζητήσουμε. Σε ποιος έρετο έχει πάρει υπόσχεση ή ενημέρωση από υπουργό ή μέλος της κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο για το πώς θα έρχονται εδώ. Έχετε πάρει γραπτά με έγγραφο. Δεν βλέπω να έχει έρθει ένα έγγραφο. Ξέρετε κάτι, πείτε μας. Εάν ξέρετε πόσοι θα έρχονται και αν η νομία είναι 3.500 άτομα και έχει 1.000, τι θα τους εγκλωμονούμε και που έχει 1.000. Είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι οι οποίοι έρχονται από διάφορα μέρη που γίνεται πόλεμος στον τόπο τους. Ναι, αλλά σύνορα, δεν τους πας. Να τους ταυτοποιήσεις, να τους κρατήσεις, αλλά σε μία εβδομάδα, σε τρεις μέρες, εάν δεν μπορείς άμεσα, να τους διώξεις. Να ξέρετε ότι ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αλλάξει πολλά. Να ξέρετε ότι αυτό είναι μόνιμο πλέον που θα έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, διότι ήδη τα πράγματα οδηγούνται σε μια γεωπολιτική σύνθεση των κοινωνικών θεμάτων των εθνών και των κρατών γύρω από τη Μεσόγειο. Και νομίζω ότι οι απόψεις μας πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Όπως ξεκάθαρες.
9: Λοιπόν, ακούσαμε τις τοποθετήσεις και μετά από αυτό βέβαια υπήρξε η απόφαση να πάνε ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα, θα μάθουμε σήμερα αύριο ποια θα είναι αυτή η μέρα, με τον Υπουργό προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η δέσμευση από την πλευρά του Υπουργού. Αν και κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάποια δέσμευση. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Καλτάκη να πει πόσοι θα έρχονται. Σαν πως ξέρει κανείς πόσοι θα έρχονται. Έγινε μία δομή κάποιας χωρητικότητας. Σου λένε σήμερα δεν έχουμε χώρο αλλού. Πήγανε στο Μαυρομπούνι, πήγανε στη Μυτιλίνη, έρχονται και στη Σάμο. Ναι, υπάρχει όμως ο κίνδυνος αύριο να έρθουν 1.000 άτομα, 2.000 άτομα. Κανείς δεν το γνωρίζει αυτό. Πάμε να συναντήσουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, τον κύριο Γιώργο Στάντζο, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, με υγεία, κύριε Τρυπόλη.
9: Να είστε καλά. Λοιπόν, εχθές ακούσαμε και την δική σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Η πρόταση να πάτε στον Υπουργό και να λάβετε δεσμεύσεις. Θεωρείτε, έτσι ρωτάω, ότι η όποια δέσμευση υπάρξει αυτή τη στιγμή ή ό,τι πει τέλος πάντων, είναι και αυτό που θα γίνει, και δεν λέω για να προσβάλλω τον όποιο υπουργό ή ότι λέει ψέματα, απλά έχουμε, όλοι κατανοούμε ότι τα δεδομένα και οι συνθήκες είναι στην κάθε συγκεκριμένη στιγμή, χρονική στιγμή, είναι αυτές που διαμορφώνουν και μια κατάσταση.
10: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλος της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να έχω ούτε πρωτογενή ενημέρωση. Περισσότερη ενημέρωση έχετε εσείς και δημοσιογραφικά μπορείτε να την αναζητήσετε. Mm-hmm. Ζητήσαμε ενημέρωση, είδαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα να περνάει άπρακτο, τουλάχιστον όπως επιβεβαιώθηκε. Και όταν θες να είσαι ειλικρινής συνομιλητής, οφείλεις να πιστεύεις, πέρα από τις όποιες σκοπιμότητες μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει, δηλώσεις οι οποίες γίνονται ως ειλικρινείς. Είναι απλό.
9: Ναι.
10: Δεν έκανα εγώ ούτε εσείς τις ανάλογες δηλώσεις.
9: Όχι, αντιλώσεις δεν έχουμε
10: μάλιστα,
9: κάνει. Επειδή...
10: Ναι, και μάλιστα δεν ήταν μόνο δηλώσεις δημόσια. Έτσι, ήταν και δηλώσεις θεσμικούς εκπροσώπους της ΣΑΜΟ. Mm-hmm. Άρα είμαι ο τελευταίος που μπορεί
9: εγώ
10: να το συνειδήσει ούτε το σενάριο. Επιτρέψτε
9: ναι,
10: να
9: σας ναι.
10: Ένας θεμέλιος λίθος διαχείρισης τόσο δύσκολων προβλημάτων που άπτονται και του ανθρωπισμού και τα ζητήματα της ασφάλειας επαναφέρουν πολύ φορτισμένα στις μνήμες των ΣΑΜΙΟΤΟΝ, ιδιαίτερα της πρωτεύουσας. Τις υποθέσεις με το μεταναστευτικό, οι οποίες δεν ήταν μόνο την περίοδο 15-19, ξεκίνησαν από το 12, εντάθηκαν 17, 18, 19, 20, 21, μην το ξεχνάμε.
9: Να σας θυμίσω από το 94, 95.
10: Μπράβο.
9: Έτσι, γιατί είμαστε λοιπόν, και παλιοί λίγο, πιο αυτά, μεγάλοι, τα θυμόμαστε.
10: Μην τα ξεχνάμε.
9: Καθόλου δεν τα ξεχνάμε,
10: η ζωή
9: βέβαια
10: βελτιώθηκε και των ιδίων όσων παρέμειναν εδώ, αλλά ξεκάθαρα βελτιώθηκε και των κατοίκων εδώ της πόλης του 22. Mm-hmm. Άρα είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Άρα ο θεμέλιος λίθος όταν mm-hmm. διαχειρίζει τόσο ευαίσθητα θέματα είναι η ειλικρίνεια και ποιοι είναι οι στόχοι, ποιο είναι το πρόγραμμα. Άρα το θέμα δεν το έθεσαν αρνητικά ούτε οι ΣΑΜΙΟΤΕΣ. Όλο θέμα προκλήθηκε από τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία διαψεύδουν τις δηλώσεις του Υπουργού, και μετά θα μπούμε στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού, που ο καθένας δικαιούται να έχει υπεύθυνες θέσεις, τουλάχιστον αν είναι θεσμικός εκπρόσωπος. Αυτά.
9: Επειδή και εγώ σαν δημοσιογράφος, αλλά και εσείς σαν αυτοδιοικητικός με μεγάλη εμπειρία, έχουμε ζήσει το μεταναστευτικό από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Θυμόμαστε αρχές της δεκαετίας του 2000, τα τρομερά ναυάγια με μωρά παιδιά. Μετά το 15, τα έχουμε ζήσει. Όταν είπα ότι είναι διαφορετικές οι συγκυρίες, εννοώ το εξής. Όλοι θυμόμαστε τον κύριο Μηταράκη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, όταν ήταν εδώ στα δημοτικά συμβούλια, προσπαθώντας μας να μας πείσουν ή τέλος πάντων να παρουσιάσουν, να πούνε ότι παιδιά τι θέλετε, απλοϊκά τα μεταφέρω, θέλετε 10.000 στην πόλη ή να γίνει μια δομή ώστε οι άνθρωποι και αυτοί να ζουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες υγιεινής και να υπάρχει ένας χώρος. Όλοι τότε μπήκαμε σε ένα δίλημμα, και εσείς σαν Δημοτική Αρχή αλλά και εμείς σαν πολίτες, και βεβαίως και ήταν υπαρκτό.
10: Και δικαιούμαι μια διακοπή.
9: Βεβαίως, διάλογο κάνουμε. Ναι.
10: Είχαμε το ευτύχημα το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχει κανένας καμιά απόλυτη ισχυρή πλειοψηφία. Και γι' αυτό και η Δημοκρατία το εξάντλησε, και γι' αυτό ήταν η απόφαση συμβούλων και με εισήγηση και στήριξη δική μου η ξεκάθαρη τοποθέτηση συμβούλων από διάφορες παρατάξεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάντως σήμερα, ένα γενικότερο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, η πατρίδα μας δεν ζει κρίση.
9: Όχι.
10: Δεν ζει κρίση. Είναι δεδομένο. Άρα ούτε οι καταστάσεις είναι έκτακτες, ούτε στη Σάμμο υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, όπως ο συνδυασμός σεισμού μεταναστευτικού με 10.000 και COVID. Δεν ζούμε κρίση. Κατά καιρούς υπάρχουν κύματα μετανάστευσης, ιδιαίτερα στα νότια σύνορα της χώρας, γιατί και η Κρήτη είναι νησί των σύνορων μας, της ελληνικής επικράτειας. Δεν είναι από άλλο κράτος η Κρήτη. Άρα οφείλει η πολιτική ηγεσία, οφείλει στην κοινωνία και όχι η υπηρεσιακή, να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα δεδομένα. Διότι αυτή η αλληλουχία και αυτό που περισσότερο, αν θέλετε, εκνευρίζει, δεν είναι λογικό. Είναι όταν μέσα 1,5-2 μήνες διαψεύδονται οι αρχικές διαβεβαιώσεις. Άρα αυτό δεν μένει να το απαντήσουμε εγώ και εσείς. Μένει να το απαντήσει ο κύριος Πλεύρης.
9: Ο κύριος Πλεύρης, και γι' αυτό θα είστε κι εσείς αυτή η επιτροπή, έτσι, η επικεφαλής.
10: Ελπίζω, θέλω να είμαι, ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί γνωρίζετε ότι είμαι επαγγελματίας. Να μην έχω καταλάβατε.
9: Το κατανοώ, εντάξει, όλοι δουλεύουν.
10: Ακόμα καλύτερα, κύριε Πλεύρη, κατεβείτε στη Σάμμο και να μην είμαστε μόνο εμείς στο διάλογο. Να είναι και επαγγελματικοί φορείς. Μνημονεύσατε προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, όπου γίνονταν ευρείες συσκέψεις και δημοτικά συμβούλια με παρόντες και επαγγελματικούς φορείς, δεν είναι πολύ μακρινό μέλλον, και πολίτες. Ελάτε λοιπόν εδώ να μας θέσετε αν έχουν αλλάξει τα... Αν έχουν αλλάξει. Εγώ έχω μια άλλη εκτίμηση, ότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα όταν δεν τα φορτίζει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, επιτρέψτε μου, των ορών αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο δεν έχει καμία μα καμία σχέση την περίοδο των πραγματικών κρίσεων.
9: Η αλήθεια είναι αυτή, απλά τώρα στην Κρήτη οι ροές αυτές που υπάρχουν είναι και χωρίς να υπάρχει καμία προετοιμασία, δεν υπάρχει καμία δομή, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε βλέπουν ότι δεν μπορούν να το διαχειριστούν, μοιράζουν τον κόσμο.
10: Δεν θα το λύσουμε εμείς.
9: Δεν θα το λύσουμε εμείς, σαφέστατα.
10: Κοιτάξτε, εδώ δεν υπήρχε Υπουργείο Μετανάστευσης. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
9: Από το 2015 και μετά.
10: Ασκούνταν από Γενικό Γραμματέα, από Υφυπουργό, π.χ. Κυβερνητικό. Σήμερα υπάρχει μια δομή ολοκληρωμένη, οργανωτικά, η οποία και με μεγάλες δαπάνες, και καλά κάνει και υπάρχουν αυτές οι δαπάνες, γιατί άπτονται ζητήματα ανθρώπων, πάνω απ' όλα ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Σήμερα υπάρχει δομημένο Υπουργείο. Κρίση δεν ζούμε. Άρα, αν είναι εσωτερικό θέμα, ας το πει, αλλά να το έχει επιλύσει από χτες. Γιατί οι ροές στην Κρήτη δεν είναι το τελευταίο μήνα. Είναι... Η Κρήτη είναι Ελλάδα. Η Κρήτη επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή.
9: Πάντως,
10: αλλά δεν είναι και πολιτική να κουβαλάω από άλλο σημείο της επικράτειας σε κέντρα της παραμεθορίου των ανατολικών συνόρων πρώτης ταυτοποίησης, αν με ευθύνη μου δεν τα έχω δημιουργήσει σε άλλο σημείο του ελλαδικού χάρτη. Μπορέστε με, αυτά πρέπει να τα απολογηθεί με ή χωρίς εισαγωγικά η πολιτική ηγεσία η σημερινή.
9: Εξάλλου, έτσι, όπως είπατε, ο κύριος Πλεύρης πριν από καιρό είχε πει πάλι τον Ιούνιο ότι είναι για λίγο καιρό, κάντε υπομονή, μία φορά έγινε, δεν θα ξαναγίνει, βλέπουμε τώρα ξαναγίνεται. Άρα πρέπει να υπάρξει αυτή η δέσμευση.
10: Ο Δήμαρχος έκανε δηλώσεις διαβεβαιώσεων. Η μεταναστευτική πολιτική είναι ζήτημα κράτους, δεν είναι ζήτημα ούτε αυτοδιοίκηση.
9: Η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή
10: είναι ξεκάθαρα.
9: Ακούω πολλά.
10: Αλλά ο Δήμαρχος για να κάνει τις δηλώσεις που έκανε τον Ιούνιο, καλοπροαίρετα, εντελώς καλοπροαίρετα, το λέω, είχε διαβεβαιώσεις.
9: Ναι. Όπως είχε
10: πάνω απ' όλα, αυτός που πρέπει να εξεγερθεί είναι ο ίδιος φορέας, εκπρόσωπος θεσμού, ο οποίος έλαβε τις διαβεβαιώσεις και τις μετέφερε σε εμάς. Και εμείς βλέπουμε χτες ένα super fast πάλι, τι είναι αυτό, τη νέα τεχνολογία, να κουβαλάει ταλαιπωρημένους ανθρώπους από όλο το Αιγαίο, από την Κρήτη έφταρε, και να τους πάει μέχρι τη Λέσβο. Άρα ακόμα καλύτερα, εμείς πήραμε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο όταν συναντηθούμε τον κύριο Υπουργό, οφείλει στα σκέλη του να δώσει απαντήσεις. Οφείλει. Δεν είναι θα παρακαλέσουμε να δώσει απαντήσεις.
9: Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν.
10: Νομίζω Έτσι, οφείλει να δώσει απαντήσεις. Υπάρχουν κάποια μια σειρά αιτημάτων τα οποία δεν διαμορφώθηκαν μόνο από τους αυτοδιοικητικούς του Δήμου Ανατολικής Σάμου, ή ακόμα καλύτερα να τον καλέσουμε και δημόσια να πάρει το αεροπλάνο μέσα στην εβδομάδα αρχές της άλλης και να έρθει εδώ να κάνουμε εδώ Δημοτικό Συμβούλιο
9: και εκείνον αυτό είναι...
10: παρόντα και,
9: αυτό
10: και να
9: είναι.
10: Μας ανοίξει τα χαρτιά της μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν είναι απόρριτα.
9: Όχι βέβαια, καθόλου απόρριτα. Και ξέρουμε από τη στιγμή που υπάρχει μια δομή, εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα έρχεται κόσμος από τα σύνορα. Αυτό όμως που είχαμε ακούσει και διαστόματος του Υπουργού είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έρχονται άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν ξεκάθαρο. Το έχουμε και σε δηλώσεις. Έτσι.
10: Και δεν έχουμε καμιά κρίση αυτή τη στιγμή. Και στην Κρήτη είναι οι συνήθεις ροές και του προηγούμενου χρόνου. Έτσι.
9: Δεν είμαστε στην Ισπανία αυτή τη στιγμή.
10: 20.000 μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι για να μιλάμε και με νούμερα.
9: Έτσι.
10: Άρα, ακόμα καλύτερα. Το αεροπλάνο λοιπόν ο Υπουργός ήταν στη Ρόδο χτες, προχθές, να έρθει και στη Σάμο. Και να πάει και στη Λέσβο.
9: Όπου και εκεί έγινε έκτακτο συμβούλιο και περιφερειακό, και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις, κύριε Στάτζο, από τους ξενοδόχους, από τους τουριστικούς πράκτορες, ότι δεν κλήθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη που τους αφορά, όλους μας αφορά το θέμα, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε το πώς θα γίνει το ραντεβού εδώ στην Αθήνα, τέλος πάντων, και τις δεσμεύσεις.
10: Αναμένουμε χωρίς να το περισσότερο, διότι είναι ένα εύκολο θέμα το οποίο έχει... Με τη μεγάλη του όμως δυσκολία, εύκολο σε τι, εύκολο στο να επενδύουμε σε ευκολίες, λαϊκισμούς, οργή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δύσκολο στη διαχείριση. Οφείλει λοιπόν, οφείλει η πολιτική ηγεσία, και επιμένω η σημερινή, επιμένω σε αυτό, να παρουσιάσει ανοιχτά εάν άλλαξε ή όχι μεταναστευτική πολιτική, γιατί δεν ήταν αυτή. Η μεταναστευτική πολιτική είναι ότι τα κέντρα δημιουργούνται. Δεν γνωρίζω εγώ κάποια άλλη αλλαγή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς.
9: Όχι, για να ταυτοποιεί η ίδια το κυβέρνηση είναι τόσα χρόνια εξάλλου.
10: Μπράβο,
9: αλλάζουν μόνο οι χώρους
10: ευθύνης, μπράβο. Ναι. Της Σάμου, της ΚΟ, της Λέρου, της Λέσβου, της Χίου. Της Αλεξανδρούπολης, ενώ του Εύρου, όχι της Αλεξανδρούπολης, έτσι δεν είναι.
9: Ναι, βέβαια.
10: Και υπάρχουν και δομές στην ενδοχώρα. Άρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Να κριθούν, να απαντηθούν, να ενημερωθούμε. Όχι πάντως άλλες προφορικές δηλώσεις. Ναι.
9: Μάλιστα. Λοιπόν,
10: προς το παρόν. Έτσι.
9: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Και εγώ. Να είστε καλά.
9: Λοιπόν, Δημήτρη. Πάμε στον Δήμαρχο. Τι ώρα. Ωραία. Πάμε. Πάμε στον κύριο Βλασιάδη και στη συνέχεια στον Δήμαρχο. Σήμερα λίγο με το χρόνο, με τα διαφημιστικά πακέτα θα... Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι μεγάλο το ζήτημα και νομίζω, όχι για τα 200 άτομα, γενικότερα για το ποια θα είναι η στάση του Υπουργείου. Διότι αν είμαστε βέβαια και πολύ ελαστικοί και πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι, μπορεί αύριο τα 200 να γίνουν 1.000. Και τα 1.000 μπορεί να μην είναι, να είναι διαχειρίσιμος αριθμός όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τις ροές από τα σύνορα ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε σε 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά τον κύριο Βλασιάδη. Έχουμε δήλωση του... Ωραία, να ετοιμάσουμε τη δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα στον, που συζητάγαμε και με τον κύριο Στάτζο είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα, δηλαδή όπως είχε γίνει και το μπλόκο στη Ζερβού και ξαφνικά σε ένα βράδυ, γιατί υπήρχε πίεση στον Εύρο, έπρεπε να συνενέσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να σπάσει το μπλόκο. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές και οι ίδιοι μπορεί να είμαστε ανακόλουθοι αυτών που λέμε, γιατί υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Και σίγουρα, όπως είπε ο πρώην Δήμαρχος, υπήρχε η κρίση, η μεταναστευτική, η υγειονομική και η οικονομική. Πολλές φορές βέβαια όταν είμαστε σε κρίση κουκουλώνονται κάποια άλλα προβλήματα, τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια όταν ξεκαθαρίζει το τοπίο από τα προβλήματα και μετά έχεις να τα διαχειριστείς. Με την κρίση λέμε τώρα έχουμε αυτό, κάτι μπορεί να πάει στην άκρη. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς αλλάζουν τα δεδομένα. Θυμάμαι εκείνα τα δημοτικά συμβούλια που χτυπιόνταν, να μου επιτρέψετε την έκφραση, ο κύριος μάλλον χτυπιόμασταν εμείς, ο κύριος Μηταράκης ήταν τόσο κάθετος και τόσο δεν άλλαζε ούτε ο τόνος της φωνής του. Πραγματικά απορούσα πώς το έκανε αυτό το πράγμα, να του την έχουν πέσει όλοι και εκείνος να είναι στο δικό του ρυθμό και να λέει θα γίνει μία δομή. Έλεγαν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο 1500 ατόμων και εκείνος έλεγε τα δικά του. Και πώς βγαίναμε όλοι από το Δημοτικό Συμβούλιο, το έλεγα τότε και στο Radio Cafe που ήμουν, και ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Ενώ ήταν δύο διαφορετικές, δύο παράλληλοι δρόμοι που δεν τέμνονται πουθενά, όλοι βγαίνανε και ήταν με ένα χαμόγελο ικανοποίηση ότι ο καθένας μπόρεσε να περάσει το δικό του, ενώ στην ουσία είχε περάσει μόνο του Υπουργού, του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος είπε ξεκάθαρο άνθρωπος, θα είναι 800 για το, ή 900, δεν θυμάμαι, ή κλειστοί, τόσοι για, για τις οικογένειες με τα παιδιά τους και τόσα για τους ανήλικους. Περίπου 3%, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Δημητρή, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη. Πάμε.
11: Τι είναι το πρώτο ερώτημα?
12: Το πρώτο, το να το κρατήσεις εκεί, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό,
11: ναι. Τον λέει στο νησί που τον έχει.
12: Προσέξτε, με αυτή τη λογική όμως, εδώ είναι αν θέλετε η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, ναι, τώρα που έκανε, ναι, και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε. Οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και, και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει? Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρίζει σε προφίλ. Αυτός που είναι να πάρει άσυλο με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο, ναι, χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλο, εγώ και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε. Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή, έλατε, τεχνογνωσία
11: λίγο
12: για γρήγορη εξέλιξη. Και να σας πω για κάτι που έχει, ναι, μια αξία. Μία 8 του 2024 με 31 του 2025. Τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο-χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 Εβδόμου του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε.
11: Πείτε μας λίγο τώρα, τι προτίθεστε να κάνετε σε σχέση, γιατί έχουμε τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, του κ. Σαλβίνη, ο οποίος λέει ότι η Ιταλία κλείνει, δεν δέχεται μετανάστες από Ελλάδα και Γερμανία.
12: Από τη Γαλλία και Γερμανία, από τις
11: δευτερογενείς κομμάτων.
12: Αυτό το οποίο κάναμε εμείς και το είχαμε πει, αλλά τότε πέρασε λίγο απαρατήρητο, είναι ότι με τις χώρες που έχουμε δευτερογενείς ροές, κάναμε μια συμφωνία η οποία όριζε ότι διαγράφονται όλες οι υποθέσεις Ζουβλίνου. Γι' αυτό βλέπετε ότι τώρα αυτή η συζήτηση ανοίγει για την Ιταλία και δεν έχει ανοίξει για την Ελλάδα. Τι είπαμε εμείς ως Ελλάδα, πότε έχουμε την έναρξη του συμφώνου? Την έναρξη του συμφώνου την έχουμε 12 Ιουνίου. Ό,τι υπόθεση μέχρι 12 Ιουνίου ήταν υπόθεση επιστροφής στην Ελλάδα λόγω υποχρεώσεων Δουβλίνου, διαγράφηκε. Mm-hmm. Ως αντιστάθμισμα τι δώσαμε εμείς? Δώσαμε ότι το πρώτο εξάμηνο τώρα που θα παίρναμε αλληλεγγύη οικονομική βοήθεια από αυτές τις χώρες, γιατί με εγκαταστάσεις δεν δέχονταν, είπαμε δεν θα πάρουμε για ένα εξάμηνο οικονομική βοήθεια, αλλά θα διαγράψουμε όλες τις υποθέσεις του παρελθόντος. Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει μηδέν υποχρεώσεις Δουβλίνου. Θα δημιουργηθεί για την Ελλάδα κάποια στιγμή πρόβλημα? Θα δημιουργηθεί για τις περιπτώσεις που μπαίνουν από 12 Ιουνίου και μετά.
11: Πώς το αντιμετωπίζουμε?
12: Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζεις με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να έχεις μειωμένες ροές, που είναι σημαντικό και ήδη σας έδωσα και

0: Πεστόπεν, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να συναντήσουμε τον Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, εσείς είχατε μία άλλη έτσι, τοποθέτηση στο άποψη στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα είπατε ότι βρίσκεται πολύ χαμηλά, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο υποτιμήσατε το σώμα ως προς την μεταχείριση του συγκεκριμένου θέματος και τη διαχείριση. Αν το έχω κλάβει σωστά.
1: Κοιτάξτε. Παρόλα αυτά ισχύει αυτό που λέτε ότι θεωρήσα και θεωρώ τη χθεσινή σύγκριση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου κάπως σαν να απαξιώνει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί θεωρώ ότι ναι μεν μπορεί να λέμε ότι ακούμε τις ανησυχίες του κόσμου. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω, πραγματικά το πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο στην πραγματικότητα απασχολεί την κοινωνία. Εγώ στο βαθμό που λειτουργώ έτσι μέσα στην κοινωνία και ακούω δηλαδή τους γύρω μου, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ θέμα συζήτησης τις προηγούμενες μέρες η μεταφορά αυτών των 200 μεταναστών. Και θεωρώ ότι από μια μικρή μειοψηφία των likes και των social, ας πούμε, σέρνεται το Δημοτικό Συμβούλιο για να κάνει μια συνεδρίαση έκτακτη εχθές, στην οποία να ικανοποιήσει ουσιαστικά αυτό τον όχλο των social media, οι οποίοι ας πούμε απλά ουρλιάζουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο περιεχόμενο, όπου ακουστεί δηλαδή η λέξη μετανάστες, μεταφορά, δομή, οτιδήποτε, υπάρχουν, συνοδεύεται με αυτές τις άναρθρες ας πούμε κραυγές, και ουσιαστικά κάνουμε ένα συμβούλιο για να λαϊκίσουμε πάνω στο θέμα αυτό και να πουλήσουμε ας πούμε ουσιαστικά σε αυτό το κοινό περιεχόμενο. Αυτό εγώ το θεωρώ απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πραγματικά όταν έχουν υπάρξει τόσα σημαντικά θέματα για τα οποία δεν έχουμε κάνει έκτακτα δημοτικά συμβούλια στο νησί, όπως είναι τα σεισμόπληκτα, όπως είναι τα χωροταξικά, εντάξει, έχουν γίνει κάποια ειδικές συνεδριάσεις ή οτιδήποτε, αλλά έκτακτο συμβούλιο με το κατεπήγον ας πούμε του χθεσινού δεν έχει ξαναγίνει ούτε για το νοσοκομείο, δεν έχει ξαναγίνει ούτε για τα σεισμόπληκτα, δεν έχει ξαναγίνει ούτε για τα χωροταξικά, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Κύριε Βλασιάδη, ναι. Κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, γιατί έχω διαβάσει πολλά από τα τελευταία 24 ώρα, είπε ότι έχουμε το συμβούλιο που μας αξίζει.
1: Έχετε,
0: και εσείς και άλλοι. Εσείς θυμόσαστε να έχει γίνει ποτέ κάποια πολύ μεγαλειώδη κινητοποίηση πέραν του μεταναστευτικού, ακόμη και της υγείας? Νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλες εκείνες οι πρώτες κινητοποίησεις για τους μετανάστες, όταν και εγώ προσωπικά μέσα από την συχνότητα έλεγα ότι δεν μπορεί να είναι το πιο μεγάλο μας πρόβλημα οι μετανάστες, όταν έχουμε θέματα με την υγεία, την παιδεία κλπ. Όμως οι Σαμιώτες βγήκαν στο δρόμο μόνο για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν είναι πολλές φορές επόμενο να θέλει και ο κάθε αιρετός να δείξει ότι ενδιαφέρεται, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή, αν διαβάσετε, τώρα διαβάζω πάλι από τις δεσμεύσεις του κυρίου Πλεύρη που είχε πει και ο Δήμαρχος, δεν θα το επιτρέψω να ξαναγίνει, ζητάνε όλη την παρέτηση του Δημάρχου. Και εγώ λέω να παραιτηθεί ο Δήμαρχος. Θα αλλάξει κάτι αύριο?
1: Την παρέτηση του Δημάρχου τη ζητάνε γιατί?
0: Γιατί λέει,
1: γιατί
0: είχε
1: εγώ
0: πει...
1: το, από αυτό δεν το έχω καταλάβει. Είχε πει ότι αν ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο θα παραιτηθεί.
0: Όχι, δεν το είχε πει, αλλά είπε ότι δεν θα το επιτρέψει. Και επειδή είπε δεν θα το επιτρέψει, σήμερα λένε όλοι αφού έγινε. Εντάξει, τι να πω εγώ.
1: Ναι, κοίταξε να δείτε. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε ένα φαύλο τέτοιο κύκλο λαϊκισμού, αυτά τα είδαμε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
0: Μα πάνω στον λαϊκισμό χτίζονται πολιτικές καριέρες, κύριε Βλασιάδη, τώρα, ναι, αφού απλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Τα ξέρω, απλά πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ο λαϊκισμός πολλές φορές γυρνάει μπούμεραν. Γιατί αυτά όλα τα είδαμε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή όταν έκλεινε πάνω το κιτ

0: όταν μάζευε τον κόσμο για επανάσταση και ξαφνικά σε μια μέρα αποφασίσαμε ότι η λύση είναι το ΚΙΤ, που όντως σωστά την πήρε την απόφαση, αλλά προσπαθούσε ας πούμε και αυτή να συνταχθεί με αυτό το, με αυτό το κύμα του λαϊκισμού, το βλέπουμε και τώρα με την ίδια ακριβώς διαχείριση. Το ακούω της... Το ακούω αφού γκράζομαι τις ανησυχίες της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο ότι άγομαι και φέρομαι από τα social και από τις, τις φωνές ας πούμε, που γκαρίζουν χωρίς λόγο. Σημαίνει ότι βάζω και τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δηλαδή βγαίνω και λέω ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, υπάρχουν κάποιες υπηρεσιακές ανάγκες. Αποφασίσαμε μαζί εδώ να δημιουργηθεί μια δομή. Τώρα ακούσαμε και χθες ότι φταίει ο Δήμος, λέει, που έγινε η δομή και φταίνε αυτοί που συμφωνήσαν να γίνει η δομή. Μα ποιος, υπάρχει κανένας ο οποίος ήθελε να γίνει αυτή η δομή? Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα.
1: Κανένας δεν ήθελε, απλά ήταν η μόνη λύση ή αυτό που λένε μια μικρή δομή, που πάντα με έβρισκε αντίθετη, όχι προς το ότι να έχουμε μια μικρή δομή και να φεύγουν, ότι δεν ήταν εφικτό. Και η μικρή δομή πώς την οριοθετείς, όταν έρχονται 500 και 1000 τη μέρα, 100 τετραγωνικά? Ποια είναι η μικρή δομή? Εγώ δηλαδή δεν θέλω να ακούω κουβέντες του αέρα. Συγκεκριμένα, ποια είναι η μικρή δομή? Ποιος είναι ο πληθυσμός που μπορεί να έρθει? Φτάσαμε να έχουμε 10.000 μετανάστες τη μέρα? Και ποιος μας λέει ότι αύριο δεν θα έχουμε αυτά που παθαίνει η Ισπανία από άλλο σημείο? Ποιος μας λέει με όλα αυτά που γίνονται κάτω στη Μέση Ανατολή ότι δεν θα ξανά έχουμε 2.000 τη μέρα? Μπορεί να τα πει κανείς. Άρα οι όποιες δεσμεύσεις, αυτό έλεγα πριν από λίγο και στον πρώην δήμαρχο, οι όποιες δεσμεύσεις και το ότι λέει ένας πολιτικός μπορεί να αλλάξει ανάλογα τα δεδομένα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αποφασίστηκε να γίνει μια δομή, η οποία τέλος πάντων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν μπορεί να κάνεις και όλο το νησί ένα κάμπ, ας πούμε.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θα πεις λοιπόν ότι κάνω μια τέτοια δομή για να τέλος πάντων να είμαι προετοιμασμένος. Έγινε αυτή η δομή. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία, πέρα από αυτά που ακούγονται στα social media στο νησί εδώ, συμφώνησε ότι αυτή ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση για να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμφωνούν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε λοιπόν μια δομή αυτή τη στιγμή, η οποία λειτουργεί με τα στραβά της, με τα καλά της και με όλα τα αυτά. Είναι πολύ κάτω αυτή τη στιγμή.
1: 850 άτομα έχει.
0: Έχει 850 άτομα,
1: και θα φύγουν
0: 200.000.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα έρθουν 200 άτομα, τα 300 άτομα που έγινε όλο το θέμα που ήρθαν την προηγούμενη φορά, που ήρθαν μέσα στον Ιούνιο, ναι, φύγανε νομίζω σε ένα μήνα οι περισσότεροι.
1: Είχαν φύγει 20 μέρες με 25, ναι.
0: Ωραία. Και σε ένα μέρος λοιπόν, που πριν 5 χρόνια εδώ θυμάστε τι γινόταν πριν 7-8 χρόνια. Πέρασε αυτά, αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει θέμα της πρώτης επικαιρότητας αυτό? Και πιστεύετε δηλαδή ότι πραγματικά η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή του νησιού ασχολείται με αυτό το θέμα? Δεν ασχολείται.
1: Όχι. Είναι πιο πολύ με τα πανηγύρια ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει,
1: όλα πρέπει να τα... με όλα να ασχολούμαστε, δεν το συζητάμε. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Δεν είναι το μείζον οι 200 άνθρωποι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, δεν είναι, για μένα δεν είναι καν θέμα. Αν, ναι, θέλει, ναι, ναι, αν θέλεις να αφουγκραστείς και να δείξεις ότι ακούς τις ανησυχίες της κοινωνίας, πρέπει να βγεις σαν αρχή, σαν δήμαρχος, σαν δημοτικό συμβούλιο, σαν οτιδήποτε, και να πεις παιδιά, υπάρχει αυτό το θέμα. Κακώς γίνεται όλος αυτός ο πανικός. Ναι μεν θέλουμε να μας ενημερώνει η κυβέρνηση όταν γίνεται κάτι τέτοιο, να είμαστε σε μία συνεννόηση κτλ. Έχει ευθύνη, συγγνώμη, σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Μετανάστευσης, έτσι, σίγουρα, και πρέπει να το τηρεί, αλλά από εκεί και μετά να βάζει τα πράγματα ως δημοτική αρχή, να βγαίνει από πάνω και να βάζει τα πράγματα στη σωστή της διάσταση. Όταν επιλέγεις να λαϊκίσεις, που είναι και ο εύκολος δρόμος, θα πληρώσεις και το τίμημα του λαϊκισμού αυτού. Είναι δεδομένα αυτά στην πολιτική, mm-hmm, και τα έχουμε δει σε όλα τα επίπεδα να συμβαίνουν. Όταν επιλέγεις την εύκολη λύση, θα έρθει η ώρα του λογαριασμού. Όπως έρχεται τώρα και για τη συγκεκριμένη και για την επιλογή αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, της πλειοψηφίας τέλος πάντων, να το χειριστεί έτσι. Εγώ θεωρώ ότι και άλλες φωνές άκουσα προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως όχι τόσο, ας πούμε, όχι τόσο έντονες όσο... αλλά αρκετά μεγάλη μερίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο συναδέλφων οι οποίοι συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση. Εγώ αυτό θα ήθελα λοιπόν από μια δημοτική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη, είναι, βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση κτλ. Να ηρεμήσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχει θέμα. Γιατί σπέρνεται και ένας πανικός. Ξέρετε, το θέμα δεν το ξέρουν και οι περισσότεροι, δεν μπαίνουν και στον κόπο να το εξετάσουν. Όταν εμείς το κάνουμε ακόμη πιο έντονο, σπέρνεται και ένας έξτρα πανικός, ο οποίος δεν χρειάζεται. Δηλαδή τώρα καθόμαστε και συζητάμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα, και ακόμη και αν κάποιος δεν μπει στη διαδικασία να ακούσει τι έγινε ακριβώς και να το ψάξει, θα θεωρεί ότι εδώ αρχίζουν και μας φέρνουν μετανάστες από παντού και θα μας είμαστε η αποθήκη, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Αν δεν το βάλει,
1: καλά,
0: λοιπόν,
1: και κάποιοι χαρακτηρισμοί, και συγγνώμη σας διακόπτω, κάποιοι χαρακτηρισμοί, σκουπίδια ή αποθήκη ή δεν ξέρω τι, ψυχών σίγουρα, είναι και πολύ προσβλητικές για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα, για 200 μετανάστες που θα φύγουν σε 25 μέρες, εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το όλο ζήτημα. Και εγώ προσπαθώ τουλάχιστον όσο ασχολούμαι να είμαι πολύ προσεκτικός και να αποφεύγω τον λαϊκισμό και να βάζω με όσο μπορώ με τη λογική και με την με τη λογική μου, ας πούμε, τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Δεν ζούμε σε εποχές τώρα 2019 και τα
1: 15
0: λοιπά,
1: χειρότερα
0: και 15 και 17 και 18.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Εντάξει, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε πάνω στο θέμα, να ξέρουμε τι συμβαίνει, να έχουμε την επικοινωνία με το Υπουργείο, να γνωρίζει η τοπική κοινωνία και η Δημοτική Αρχή και όλοι τι συμβαίνει ακριβώς. Από τη στιγμή που είμαστε και στην πρώτη γραμμή και είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα, από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να άγεται ένα δημοτικό συμβούλιο και να φέρεται από μια μερίδα, ας πούμε,
1: ανθρώπων οι οποίοι είναι μόνο στα social και αναφέρουν,
0: ας πούμε, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλασιάδη, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: και εσείς, κύριε Τρυπόντη, ευχαριστώ.
1: Πάμε και να κλείσουμε με τον Δήμαρχο, μήπως έχει και νεότερα για την συζήτηση. Από εχθές, προχθές έχουν γίνει πάρα πολλές αεροδιακομιδές. Αναφερόμενοι λοιπόν σε αυτό, διαβάζω κάτω τα σχόλια του τύπου «μας το λέτε για είδηση», «μας το λέτε». Έχουμε ένα νοσοκομείο πολύ καλό και παρά τις ελλείψεις. Υπάρχουν όμως περιστατικά που χρήζουν κάποιες ειδικότητες που μπορεί να μην έχουμε, όπως νευρολογική κλινική, έτσι, στην Σάμο, όπως κατάγματα που χρειάζεται τριτοβάθμιο, έτσι, νοσοκομείο με ίδρυμα τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν έχουμε στη Σάμο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει και δεν υπάρχει γιατρός στο νοσοκομείο. Δηλαδή, καμιά φορά ας φιλτράρουμε λίγο το τι γράφεται και ας σταματήσουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς σχολιάζουν αρνητικά, δηλαδή έλεος κάποια στιγμή. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, θα μεταφέρουμε μια είδηση. Από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο, τέλος πάντων, μπορεί και να φταίνε και κάποιοι οι οποίοι τελικά έχουν ένα χώρο να γράψουν, γιατί παλιά δεν υπήρχε, μπορούσαν μόνο οι δημοσιογράφοι. Τώρα λοιπόν, εντάξει, καλό είναι που υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία λόγου, αλλά έχουμε πάει στο άλλο άκρο νομίζω. Ο κάθε πικραμένος θα πει ό,τι να είναι και χωρίς να το φιλτράρει. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κυρία Τρυπόδη.
1: Λοιπόν, αρχικά να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, τι δήλωση είχατε κάνει και ζητάνε όλη την παρέτησή σας?
2: Ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνει αυτό.
1: Και εσείς γιατί το επιτρέψατε?
2: Καταρχάς, συγκαλέσαμε ένα δημοτικό συμβούλιο. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκαν διάφορα πράγματα, αποφασίστηκε να πάμε να κάνουμε μια έντονη διαμαρτυρία μέσω των εκπροσώπων όλων των πολιτικών παρατάξεων του Δήμου στον ίδιο τον Υπουργό. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου εγώ μίλησα με το Υπουργείο Τους είπα και πώς είναι η κατάσταση και τι υπάρχει εδώ στη Σάμο, που φυσικά είχαμε ξαναμιλήσει και είχαμε μεταφέρει όλα αυτά, και δέχτηκαν να γίνει αυτό το ραντεβού μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Περιμένω τώρα το μεσημέρι μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται σήμερα να μιλήσουμε με τον Υπουργό για να μας κλείσει την ημερομηνία που θα επισκεφθούμε διευρυμένα, όχι μόνο η παράταξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου, αλλά και του Δήμου Δυτικής Σάμου, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μαυρατζώτης, να επισκεφθούμε τον Υπουργό, να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα, να τους πούμε και τις δικές μας απόψεις, με τη λογική ότι τέτοιες καταστάσεις να μην επαναληφθούν.
1: Είχατε λάβει τη διαβεβαίωση και εσείς και ο βουλευτής και όλοι ότι δεν θα ξαναγίνει. Τέλος πάντων, βγαίνει ο κύριος Πλεύρης, τον ακούσαμε χθες, και λέει ότι υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης στην Κρήτη. Στείλαμε 200 στο Μαυροβούνι, 200 στη Λέσβο, 200 εκεί, θα τους πάρουμε γρήγορα. Θέλει να πει ο Υπουργός, από αυτά που καταλαβαίνω απλοϊκά μετά μεταφράζω, ότι εντάξει, δεν έχετε και πολλούς, δεν τρέχει και τίποτα να πάρετε 200. Αν λοιπόν αυτό το πει πάλι σε κάθε τόνο και να πει, παιδιά, βάλτε και εσείς λίγο πλάτη, δεν έρχονται και από το Μαρόκο, έρχονται από την Κρήτη. Ποια είναι η απόφαση και μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε?
2: Αυτό θα το συζητήσουμε μετά με τις παρατάξεις και τους υπόλοιπους επικεφαλής των παρατάξεων, και ελπίζω να μην ξανασυμβεί, αλλά αν ξανασυμβεί θα δούμε τι μέτρα θα πάρουμε. Και μετά από οποιαδήποτε διαβεβαίωση φυσικά θα έχουμε και από τον Υπουργό.
1: Επίσης, μιλώντας και με τον κύριο Στάτζο λίγο νωρίτερα, είπε ότι εκείνος θα είναι βέβαια μέσα στην Επιτροπή. Αν δεν έχει δουλειά θα πάει. Είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούμε πολλά άτομα. Γιατί δεν έρχεται ο Υπουργός να συμμετέχει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο? Έχει γίνει τέτοια πρόταση?
2: Την πρόταση αυτή δεν έκανε ακριβώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να πάμε εμείς εκεί. Εγώ θα προτιμούσα να έρθει ο Υπουργός εδώ. Πραγματικά θα προτιμούσε να έρθει ο Υπουργός εδώ, να δει την κατάσταση, να δει ποια είναι, όχι την κατάσταση του μεταναστευτικού, να δει την κατάσταση στην οποία είναι η κοινωνία και πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Να κάνουμε ένα συμβούλιο που να υπάρχουν και κάποιες απόψεις πολιτών και να μας δώσει τις εξηγήσεις εδώ πέρα ο Υπουργός. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό και αυτή είναι η εντολή η οποία εγώ θα πρέπει να εκτελέσω.
1: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αναμένουμε αυτή τη συνάντηση. Τώρα για τα συγκεκριμένα 200 άτομα η διαβεβαίωση είναι ότι θα φύγουν σε 20-25 μέρες.
2: Υπάρχει και η διαβεβαίωση ότι με 27 από θα φύγουν 250 που ήδη έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ωραία. Πάντως, εντάξει, είπαμε, πολλής λόγος για 200 άτομα. Σίγουρα το θέμα είναι να μην υπάρχει ανακολουθία αυτών που λέγονται από τον Υπουργό, και δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε χαλαροί με την έννοια ότι σήμερα είναι 200, αύριο μπορεί να είναι 1500.
2: Αυτό ακριβώς είναι και ο προβληματισμός μας, κύριε Τρυπόδη. Σήμερα είναι 200. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει. Εγώ όταν μίλησα με τον Υπουργό, μου λέει δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ τα 1000 άτομα στη Σάμο. Εντάξει, μπορεί να είναι και η πρόθεση του αυτή. Εγώ δεν αρνούμε ότι έχει τις προθέσεις αυτές. Όμως επειδή υπάρχει μια δυναμική στο μεταναστευτικό και κανένας δεν ξέρει ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να συμβεί, μπορεί μέσα σε 10 μέρες να είναι τέτοιες οι ροές που τα 1000 θα γίνουν 2000. Οπότε θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποιες διασφαλίσεις από τον Υπουργό και γενικότερα από την κυβέρνηση, ότι δεν είναι δυνατόν η Σάμο να ξαναγυρίσει σε αυτό που είχε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι έρχονται 200 άτομα και σε 5 μέρες, 6 μέρες θα φύγουν 250, σίγουρα δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Αλλά σήμερα είναι 200, αύριο δεν ξέρουμε πώς θα είναι.
1: Και καλά λέτε να έχετε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση, γιατί οι υπουργοί αλλάζουν. Πόσους υπουργούς έχουμε υποδεχθεί εδώ στη Σάμο ως υπουργοί μετανάστευσης? Σήμερα μπορεί ο κύριος Πλεύρης να δεσμευτεί για κάτι και αύριο να μην είναι ο κύριος Πλεύρης και να είναι ο Φούφουτος.
2: Οποιοςδήποτε άλλος.
1: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά με αυτό το θέμα της μεταφοράς των 200 ατόμων. Είπαμε δεν είναι τα 200 άτομα, σίγουρα δεν δημιουργούν θέμα. Σίγουρα μην πιστεύετε κάποιοι ότι έτσι και δεν έχει καθόλου ροές θα μείνουν μια δομή που θα έχει 650 εργαζομένους για να είναι κλειστή ή να έχει 500 άτομα. Νομίζω κανείς δεν το σκέφτεται αυτό. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε να γίνει, αποφασίστηκε τέλος πάντων να γίνει εδώ μια δομή, στη Μυτιλίνη αντιστάθηκαν και στοιχείο. Τέλος πάντων δεν γίνανε αυτά τα μεγαθύρια. Στην Κώστη Λέρο, ναι. Εμείς εδώ έχουμε το πρότυπο. Το πρώτο που είχαμε ήταν το πρότυπο, η δεύτερη μετά του Κυπρίνου στον Εύρο, και αυτό που έγινε τώρα το 22, το Σεπτέμβριο του 22 που εγκαινιάστηκε, είναι το πρότυπο της Ευρώπης. Εδώ έρχονται όλοι οι Ευρωπαίοι για να περιηγηθούν, να το δουν σαν αξιοθέατο, σαν φοβερή δομή. Έπεσαν τόσα εκατομμύρια ευρώ, σου λέει δεν μπορεί και να είναι άδειο εντελώς. Ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, πολύ γρήγορα σας χαιρετούμε και λέμε ότι το απόγευμα μπορείτε να μας ακούσετε σε επανάληψη στις 6 ώρα. Έρχεται ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και βέβαια και πάνω σε αυτό θα υπάρξουν κάποιες συνεντεύξεις, δηλαδή το θέμα των μεταναστών και στην Μυτιλίνη που μεταφέρθηκαν. Και αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη.
6: φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται.
15: Τι σούκλα είναι αυτή?
14: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
14: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
18: Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου του 1979, εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηρακλία. 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι, Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 24 Αυγούστου 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. 1952, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Σαν σήμερα, 24 Αυγούστου 1975, το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στην δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Σαν σήμερα 24 Αυγούστου 1995, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Turn Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασιλικού λειτουργού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα.
19: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
26: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
27: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
28: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
29: Ήλιος. Βροχή. Αέρας.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: 2000 FM.
10: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Βάλουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα, 24 Αυγούστου, συντονισμένη εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε μέρα εδώ. Συντονισμένοι λοιπόν σε αυτή τη συχνότητα, μας καλείτε στο 8880, στο 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, διότι η επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, όπως αντιλαμβάνεστε, είχε πάρα πολλά έτσι που πρέπει να τα συζητήσουμε, με αποκορύφωμα βέβαια, με το κεντρικό μας μάλλον θέμα, το μεταναστευτικό και τις μετακινήσεις ατόμων από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θέλω να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μιας και συνεχίζουμε το θέμα παίρνοντας σκυτάλι από την εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη, να πάμε μια βόλτα στη Μυτιλίνη και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο, τον πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών και Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου, τον κύριο Παναγιώτη Χατζικυριάκο. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χατζικυριάκο, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Χατζημανόλη, από τη Μυτιλίνη.
0: Από τη Μυτιλίνη λοιπόν, όπου και εκεί χθες, από ό,τι μάθαμε, μετά από εμάς ήρθαν και εκεί κάποια άτομα από την Κρήτη. Αυτό το οποίο όμως μας έκανε ιδιαίτερη έτσι εντύπωση είναι μία δήλωση την οποία κάνατε με αφορμή αυτό το περιστατικό, ότι γνώριζαν οι φορείς εδώ και περίπου μία έως δύο εβδομάδες την μεταφορά των ατόμων από την Κρήτη, των μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα ήθελα έτσι λίγο να μου το σχολιάσετε αυτό. Πιστεύετε ότι το γνώριζαν αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια υπόνοια, ναι, διότι εμείς το είχαμε ακούσει, ακουγόταν σαν, πώς το πω έτσι, κάπου ακούγονται ότι μπορεί να φέρουν από την Κρήτη και τα λοιπά κάποια άτομα. Δεν το είχαμε δώσει σημασία, γιατί λέμε εντάξει, το θεωρούμε απίθανο ότι η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς είχαν πει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να φέρουν άλλα άτομα ή μόνο ότι έχονται κατευθείαν εδώ στο νησί. Εντάξει, δεν το είχαμε δώσει σημασία. Είναι, ξέρετε, όταν ακούς διάφορα, ίσως να ακούγεται αυτό, ακούγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέμε ότι εντάξει, το ακούγαμε εδώ και κάνα δύο εβδομάδες. Και λέμε μπα, δεν νομίζω, δεν στέκει όλο αυτό. Και ξαφνικά βλέπουμε. Πες να γίνεται μια, ή προχθές το βράδυ, κάποιες ανακοινώσεις και τις ανάγκες κτλ. Και λέμε κάτσε, εδώ κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, έτσι. Και βεβαίως δεν μας κάλεσαν και εμάς, γιατί θεωρούμε ότι από τη στιγμή που έχουν βάλει τον τουρισμό σαν πρώτο θέμα, γιατί πήραν κάποιες αποφάσεις, από ό,τι καταλάβαμε από τις ανακοινώσεις, ότι παρθήκαν συγκεκριμένες αποφάσεις λόγω του τουρισμού, χωρίς να συμμετέχουμε εμείς, νομίζω μόνο οι ξενοδόχοι είχαν προσκληθεί. Ναι, αλλά οι τουρκικοί πράκτορες είναι που έχουν την πρώτη επαφή άμεση με όλες τις εταιρείες που έρχονται στο νησί και φαντάζομαι και στη Σάμο. Μιλάμε με τις αεροπορικές, με τα τσάρτερ, με τις ακτοπλοϊκές, με όλο τον κόσμο, τα γραφεία. Είμαστε από τους πρώτους που μιλάμε έξω από τα νησιά. Είμαστε αυτοί που προωθούμε τα νησιά μας και τα προβάλλουμε σαν προορισμό, έτσι. Άρα είμαστε οι πρώτοι που θα ίσως να λάβουμε κάποιες ανησυχίες από τους συνεργάτες του εξωτερικού και όχι μόνο. Δεν θα έπρεπε να μας καλέσουν λίγο να μας πούν και εμάς ότι έχει γίνει αυτό, τέλος πάντων ότι πάει να γίνει αυτό, να τους πούμε και εμείς λίγο την κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Κύριε Χατζικυριάκο,
1: ναι. Είναι στην ανανέωση συμβολέων.
0: Με αυτό ακριβώς. Εσείς στην ουσία, ας πούμε, τι φοβάστε, για να δούμε λίγο και την πλευρά της Μυτιλίνης.
1: Εμείς φοβόμαστε ότι δεν είναι κάτι προσωρινό.
0: Ναι.
1: Έτσι που αν οι υποψίες μας πούνε αληθινές, ότι έτσι που πάει να γίνει, ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει μόνο για μία-δύο φορές, είναι κάτι το οποίο θα γίνει συστηματικά. Έτσι πιστεύουν, δεν ξέρω. Μακάρι να πούμε θέατες. Και κάπως να το περάσουμε με ένα περίεργο τρόπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό και μας φωνάξαν και στην σύσκεψη, έτσι.
0: Έχετε κάποια επικοινωνία με τους εδώ τουριστικούς πράκτορες, ενδεχομένως με κάποιους συναδέλφους σας εδώ
1: από την
0: πλευρά της Σάμου, ναι.
1: Όχι, δεν έχουμε έρθει ακόμα σε επικοινωνία με τους συναδέλφους, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες και πρέπει να μιλήσουμε κιόλας.
0: Και κάτι τελευταίο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, που μιλήσαμε προηγουμένως, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποια κλιμάκωση των αντιδράσεων από τους τουριστικούς φορείς της Λέσβου στην προκειμένη περίπτωση?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν θα φέρει κάτι καλό. Έτσι, ούτε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις θέλουμε, ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα πουθενά. Απλά θέλουν να καταλάβουν κάποιοι ότι όταν παίρνουν αποφάσεις για μας, πρέπει να είμαστε και εμείς σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Και νομίζω ότι αφορά πολύ μεγάλο σύνολο του τοπικού πληθυσμού. Νησιά είμαστε στο κάτω-κάτω, μας αφορά όλους. Όλοι είχαμε το πρόβλημα όταν είχαμε τα σοβαρά θέματα και όταν υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια, που δεν τα έχουμε ξεχάσει. Μας πήρε αρκετός σίγουρα χρόνος να επανέλθουμε.
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Και να μπορέσουμε να έχουμε έρθει σε μια κανονικότητα στις ζωές μας και στις δουλειές μας και ειδικά στον τουρισμό. Ότι έπρεπε, χρειάστηκε πολλής χρόνος να μας εμπιστευτεί ο κόσμος, να το πούμε έτσι, που θα θέλει να κάνει διακοπές. Δεν μιλάμε για άλλες περιπτώσεις, μιλάμε για αυτούς που θέλουν να περάσουν καλά, έτσι. Mm-hmm. Άρα, αυτό είπαμε και εμείς στο δελτίο τύπου, ότι θέλει τεράστια προσοχή. Γίνανε και τα λάθη στο παρελθόν, να μην τα επαναλάβουμε, να μην κάνουμε προχειρότητες, όχι ρεστιθμούς, όχι επιπολαιότητες, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εάν πάνε στραβά, πάει όλο αυτό στραβά από εδώ και πέρα. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό που λέμε και που ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι το περίεργο. Θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να γνωρίζουμε τι πάει να γίνει από στιγμή που αφορά εμάς τη δουλειά μας. Είμαστε την νησιά που έχει τουρισμό, η Σάμος και η Μυτιλίνη, mm-hmm. του Ηλέσβος. Άρα λογικό είναι ότι δεν πρέπει οι άμεσα ενδιαφερόμενοι άνθρωποι που επικοινωνούμε έξω με τους πάντες να ξέρουν κάποια πράγματα.
0: Και να ξέρετε και να ενημερωθείτε και να ενημερώσετε κιόλας.
1: Έτσι, και να δούμε
0: από την πλευρά σας πώς θα το χειριστείτε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγυριάκο.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος λοιπόν των τουριστικών πρακτόρων της της Μυτιλίνης, ο κύριος Χατζηκυριάκος. Νομίζω αυτό που κρατάμε από τη συζήτηση είναι πως το μεταναστευτικό στα νησιά δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης αριθμών, είναι και θέμα τοπικών κοινωνιών, τουρισμού, οικονομίας, αλλά κυρίως θέμα ενημέρωσης και εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και νησιών. Και βέβαια η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ, γιατί το θέμα πλέον έχει περάσει και στη Σάμο και στο νησί μας. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο γρήγορα την εκπομπή μας, διότι η χθεσινή ημέρα έφερε ξανά τη Σάμο αντιμέτωπη με ένα ζήτημα που για το νησί μας δεν είναι ούτε καινούριο, αλλά δεν είναι ούτε και απλό. Περίπου λοιπόν 200-205 άνθρωποι που βρίσκονταν στην Κρήτη μεταφέρθηκαν λοιπόν χθες στο νησί μας και οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή εκεί στη Ζερβού. Η μεταφορά έγινε τελικά παρά τις αντιδράσεις που είχαν προηγηθεί και παρά το γεγονός ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, λίγους μήνες, εν πάση περιπτώσει τον Ιούνιο, η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της. Δεν είναι λοιπόν μόνο το γεγονός ότι χθες ήρθαν 200 άτομα από την Κρήτη, 205 άτομα από την Κρήτη. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν αυτή η μεταφορά αποτελεί μια έκτακτη και προσωρινή διαχείριση μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή εάν δημιουργείται μια νέα πρακτική. Αυτό είναι το ερώτημα όλων των πολιτών. Αυτό είναι που φοβάται ο κόσμος από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, από τα σχόλια τα οποία βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Το Δημοτικό Σύμβουλο λοιπόν Ανατολικής Σάμου στην έκτακτη συνεδρίασή του επέλεξε τελικά χθες να μην υπάρξει κάποια κινητοποίηση στο λιμάνι. Επέλεξε όμως να παραμείνει στη θέση που είχε διατυπώσει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Η Σάμος λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργεί ως χώρος στον οποίο θα μεταφέρονται άνθρωποι από άλλες περιοχές της χώρας όταν το νησί έχει ήδη σηκώσει επί χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος. Και δεν είναι μόνο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο, το ακούσαμε και από τον κύριο Πάρη Παπαγιωργίου, από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου προηγουμένως, ζητά σαφή και κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές από άλλες περιοχές προς τη Σάμο και ζητά επίσης την άμεση αποσυμφόρηση της δομής αλλά και την ενίσχυση της υγειονομικής μονάδας που υπάρχει μέσα σε αυτήν ώστε να μην μεταφέρεται πρόσθετο βάρος και στο ήδη πιεσμένο νοσοκομείο μας. Πρέπει να τα βάζουμε όλα κάτω και να τα συζητάμε όλα αυτά. Την ίδια ώρα όμως, από την πλευρά του Υπουργείου ακούμε μια διαφορετική εικόνα. Ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, λέει ότι η Σάμος δεν επιβαρύνεται. Λέει ότι πριν από τη μεταφορά υπήρχαν περίπου 850 άτομα στη δομή, όταν η δυναμικότητά της είναι πολύ μεγαλύτερη. Λέει ακόμη ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα αναχωρήσουν από το νησί μας περίπου στα 229 άτομα και από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη αποχωρήσει χιλιάδες άτομα από τη δομή. Άρα η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι δεν αυξάνουμε μόνιμα τον πληθυσμό της δομής, μεταφέρουμε, κάνουμε μια μεταφορά δηλαδή προσωρινά ανθρώπων για να γίνει γρήγορα η διαδικασία ταυτοποίησης και ασύλου και στη συνέχεια προχωρούν οι μετακινήσεις προς την ενδοχώρα. Εμείς από την πλευρά μας, η Σάμος, από την άλλη πλευρά λέει δεν θέλουμε να γίνει αυτή η πρακτική κανονικότητα. Και εδώ υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση που πρέπει να τη συζητήσουμε και τη συζητάμε σοβαρά. Γιατί μπορεί πράγματι οι αριθμοί να δείχνουν ότι η δομή δεν έχει σήμερα πληρότητα. Μπορεί πράγματι να αποχωρούν περισσότεροι άνθρωποι από όσους μεταφέρονται προσωρινά. Αυτό όμως δεν απαντά στο πολιτικό και κοινωνικό ερώτημα που θέτει Σάμος. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της δομής? Είναι μια δομή που διαχειρίζεται αποκλειστικά τις μεταναστευτικές ροές που φτάνουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ή είναι ένα κομμάτι, ένα πλέον μάλλον κομμάτι ενός πανελλαδικού μηχανισμού, στον οποίο οι άνθρωποι από την Κρήτη μεθαύριο, από οποιαδήποτε άλλη εν πάση περιπτώσει περιοχή, μπορούν να μεταφέρονται στη Σάμο, όταν το Υπουργείο κρίνει ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος και η απαραίτητη τεχνογνωσία? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και αυτό προκύπτει από τα σχόλια και από αυτά τα οποία λαμβάνουμε εδώ από τους συμπολίτες μας. Η Σάμος, το ακούσαμε προηγουμένως και από την εκπομπή της Βιολέτα Στριπώδη, δεν ξεχνά εύκολα τι σημαίνει μεταναστευτικό. Το έζησε πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Το έζησε η οικονομία, το έζησε η κοινωνία, το έζησαν οι υπηρεσίες, το νοσοκομείο μας, οι κάτοικοι επαγγελματίες. Γι' αυτό και σήμερα δεν αρκεί μία διαβεβαίωση ότι δεν θα επιβαρυνθεί η δομή. Η τοπική λοιπόν κοινωνία θέλει να ξέρει τι ακριβώς σχεδιάζεται για το νησί μας. Θέλει να ξέρει αν οι χθεσινοί περίπου 200-205 άνθρωποι ήταν μια έκτακτη περίπτωση. Θέλει να ξέρει αν θα υπάρξουν και άλλες μεταφορές. Και κυρίως θέλει να ξέρει αυτό το οποίο λένε όλοι, αν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθούν να ισχύουν. Χρειάζεται λοιπόν μια καθαρή πολιτική θέση, καθαρές δεσμεύσεις και κυρίως ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να δημιουργηθεί ξανά ένταση στο νησί μας, το ζητούμενο είναι να μην δημιουργηθεί ξανά η αίσθηση ότι αποφάσεις για την Σάμο λαμβάνονται χωρίς τη Σάμο. Και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο μάθημα από την χθεσινή ημέρα. Αυτά είναι μεταξύ άλλων οι καθαρές, εν πάση περιπτώσει, το ρεζουμέ από τα σχόλια τα οποία λαμβάνουμε, το ξαναλέμε αυτό, και από τα σχόλια τα οποία διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε λοιπόν και από την πλευρά της Μυτιλήνης, εκεί τους ανθρώπους του τουρισμού, και τι γίνεται, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι' αυτό είναι μια προέκταση σημαντική. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Για οτιδήποτε βέβαια νεότερο προκύψει, εμείς θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγο στην Aegean Regatta. Ένα θέμα που θέλουμε να το δούμε, διότι η Aegean Regatta τερματίζει στο Μαραθώ Κάμπο φέτος, εδώ στη Σάμο. Βρίσκεται ήδη λοιπόν σε εξέλιξη και φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία για το νησί μας, καθώς το μεγάλο ιστιοπλοϊκό αυτό γεγονός στο Αιγαίο ολοκληρώνει τη διαδρομή του στο Μαραθώ Κάμπο. Τα σκάφη ξεκίνησαν από τα λιμιά Βολισσό της Χίου, πέρασαν από τους Φούρνους και το Αγαθονήσι και στις 26 λοιπόν Αυγούστου θα φτάσουν στο Μαραθώ Κάμπο, που θα παραμείνουν και θα ακολουθήσει εκεί η τελική παράκτια ιστιοδρομία και η τελετή λήξης στις 28 Αυγούστου. Πάμε να συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, τον κύριο Ευάγγελο Τσεσμελή. Κύριε Τσεσμελή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε και εσείς πλήρωμα, κύριε Τσεσμελή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και εγώ συμμετέχω με το ένα από τα τέσσερα σκάφη του ναυτικού μήνου Σάμου.
0: Ωραία. Πού βρίσκεστε?
2: Κουσινί, τέλος πάντων. Χθες ξεκινήσαμε από την Βολισσό.
0: Ναι.
2: Από τα λιμιά, όπως είπατε και εσείς. Τερματίσαμε χθες το βράδυ στους Φούρνους. Ήταν μια διαδρομή η οποία ήταν πολύ έτσι απαιτητική, με πολλές διακυμάνσεις. 62 σκάφη ξεκίνησαν. Σχεδόν όλα τερμάτισαν. Τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, όπως λέμε. Αύριο θα ξεκινήσουμε για το Αγαθονήσι. Η μια κατηγορία σκαφών, η performance κατηγορία σκαφών, θα πάει κατευθείαν στο Μαραθώ Κάμπο, όπου εκεί, στον όρο Μαραθώ Κάμπο, όπου εκεί θα κάνει κάποιες in-shore, όπως λέμε, παράκτες ιστιοδρομίες. Τα άλλα σκάφη, όπως και εγώ, και τα άλλα τρία σκάφη του ναυτικού μήλου Σάμου, θα πάμε στο Αγαθονήσι αύριο και την επομένη θα επιστρέψουμε στο Μαραθώ Κάμπο, όπου εκεί θα, μια μέρα θα είναι ρεπό και την επομένη θα κάνουμε και εκεί εμείς.
0: Εκεί τι περιμένουμε να δούμε, κύριε Τσεσμελή, και στο Μαραθώ Κάμπο τις επόμενες ημέρες?
2: Ορίστε.
0: Εκεί στο Μαραθώ Κάμπο τις επόμενες ημέρες τι περιμένουμε, τι αναμένουμε να δούμε εκεί?
2: Κοιτάξτε,
0: είναι πιστεύω ένα σημαντικό γεγονός για το νησί μας και για την περιοχή συγκεκριμένα εκεί.
2: Είναι σημαντικό γεγονός. Μιλάμε τώρα για 60 σκάφη ίσως και περισσότερα. Αν βάλουμε από 6 άτομα πλήρωμα κατά μέσα ώρα, μιλάμε για 400 και παραπάνω ιστιοπλοούς. Εντάξει, ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό. Κάθε χρόνο γίνεται η Ρεγκάτα και καλύπτει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. ο κόσμος θα έχει την δυνατότητα να δει σκάφη τα οποία είναι αγωνιστικά, πληρώματα τα οποία είναι εκπαιδευμένα, θα γίνουν και παράκτηση στις συνδρομές εκεί για το λόγο αυτό, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να βλέπει. Εμείς από τη μεριά μας, και τώρα μιλάω και σε άλλη ελληνικό ταμείο, δηλαδή με τον συντονιστή όμιλο από τη ΧΙΟ, αλλά και γενικότερα με την διοργάνωση της Ρεγκάτας, έχουμε αναλάβει με ρόλο υποβοηθητικό τον ελιμινισμό, διότι τα σκάφη θα ελιμινιστούν στο αληθικό καταφύγιο του Όρου Μαλαχοκάμπου και στο τουριστικό καταφύγιο του Όρου Μαλαχοκάμπου. Έχουμε καταβάλει προσπάθεια και εδώ κάνω και μία έκκληση προς τους ιδιοκτήτες των σκαφών εκεί του Όρου Μαλαχοκάμπου να δώσουν χώρο στα σκάφη αυτά, διότι καταλαβαίνετε ότι 10 και 12 ώρες μέσα στη θάλασσα, όταν θέλεις να ελιμινιστείς, θέλεις να ελιμινιστείς με ασφάλεια και με άνεση. Κάτι το οποίο εδώ στους φούρνους είχαμε αρκετά προβλήματα χθες το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει στον Όρο Μαλαχοκάμπου αυτό να το μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια και με το Δήμο Δυτική Σάμου που στην χωρική του αρμοδιότητα θα γίνει εκδηλώσεις και ο τερματισμός στην Τζιαρακιάτα. Το ξαναλέω λοιπόν ότι να καταβάλουμε προσπάθεια όλοι μας, έτσι ώστε η φιλοξενία και η προσέγγιση των σκαφών και των πληρωμάτων να είναι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Κύριε Ζεσμελή, είμαστε έτοιμοι από πλευράς λιμενικών υποδομών για να υποδεχτούμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή μάλλον συγκεκριμένα?
2: Έχουμε κάνει την προετοιμασία, μιλάμε και με την συνεργασία και με την δημιουργική αρχή και με τον διοκτήτη, τέλος πάντων τον διαχειριστή του τουριστικού καταφυγίου, αλλά και με εμάς και το Λιμενικό Ταμείο. Έχουμε κάνει τη σχέδη προετοιμασία και από θέματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, καθαρισμούς.
0: Ωραία.
2: Το κυριότερο όμως σας λέω είναι ο ελιμενισμός. Και εκεί έχουμε κάνει το πλάνο μας.
0: Για ασφάλεια και άνεση εκεί με τα σκάφη όταν φτάσουν στο συγκεκριμένο.
2: Και θέλουμε λοιπόν τη βοήθεια και των ντόπιων εκεί πέρα, έτσι ώστε να, σε περίπτωσεις που υπάρχει πρόβλημα, να αφήσουν κάποιο χώρο, περισσότερο χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ελιμενισμό αυτό που πρέπει.
0: Από πλευράς καιρικών συνθήκων είναι με το μέρος σας οι καιρικές συνθήκες, ο άνεμος?
2: Χθες είχαμε καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν μεταβαλλόμενες. Ξεκινήσαμε με 6 μποφόρ περίπου, μετά πέσαμε στους 5, μετά πέσαμε και σε άπνοια μέσα στο πέλαγο, ανάμεσα Ικάρια και Χίο. Το βράδυ πάλι ξανάβαλε. Τέλος πάντων, συναντήσαμε μεγάλες διακυμάνσεις καιρικές. Αύριο περιμένουμε ένταση ανέμων 7 μποφόρ από όσο λέει η πρόγνωση. Είναι μια ένταση ανέμων που είναι ισχυρή άνευ. Θα το παλέψουμε, εν πάση
0: περιπτώσει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσεσμελή. Θα τα ξαναπούμε βέβαια για την διοργάνωση εκεί της Ρεγκάτα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι, τι να πω, και με το καλό να μας έρθετε εδώ.
2: Να γυρίσουμε ασφάλεια, και ασφάλεια, αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή, και η Σάμος φέτος συμμετέχει με 4 σκάφη, σημαντικό. Και δεν πιστεύουμε το χρόνο να συμμετέχουν περισσότερα.
0: Πόσοι ιστιοπλοοι, κύριε, δεν ξέρω αν έχετε μία εικόνα, πόσοι ιστιοπλοοι συμμετέχουν γενικότερα με όλα τα σκάφη? Έχετε κάποια εικόνα, κάποιον αριθμό που μπορείτε να
2: μας πείτε? Εγώ σας είπα κατά μέσο όρο 6 άτομα πτήρουμε σε κάποιο σκάφος. Βάλετε ότι είναι 60 σκάφη και γύρω στους 360 με 400 ιστιοπλοοι.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσεσμαλή. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Γεια
0: σας. Η θάλασσα λοιπόν για τη Σάμο, όπως λέμε, δεν είναι απλώς γεωγραφία. Είναι η οικονομία μας, είναι ο τουρισμός μας, είναι η ιστορία μας. Αλλά μπορεί να είναι και ένα πολύ μεγάλο, όπως αναφέραμε, έτσι, συγκριτικό, θα πούμε, πλεονέκτημα για το μέλλον. Και οι διοργανώσεις όπως η Aegean Regatta δείχνουν ότι η Σάμος μπορεί να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως ένας τόπος, έτσι, που συνδέεται με τον αθλητισμό, με την αυτοσύνη, αλλά και τον θαλάσσιο τουρισμό. Για να τα βάζουμε όλα έτσι μέσα. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Τσεσμελής, έτσι λίγο και για τις καιρικές συνθήκες. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μια επικοινωνία με τον μετεωρολόγο, με τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, να δούμε τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε το επόμενο διάστημα, διότι η θερμοκρασία έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας. Να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και τις επόμενες ημέρες, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και φυσικά, μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 4, είναι πολύ ψηλή. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε με την πρόγνωση του καιρού.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Store Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Εποχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
5: Τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις,

0: τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες και όλους και σε εσάς βέβαια που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου και ο καιρός φαίνεται ότι αποφάσισε να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ένα νέο λοιπόν κύμα ζέστης βρίσκεται στο επίκεντρο των μετεωρολογικών προγνώσεων, με τον μετεωρολόγο τον κύριο Γιάννη Καλιάνο να προειδοποιεί για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Για τη Σάμμο βέβαια δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσο θα ανέβει ο υδραργυρός, που είναι σημαντικό βέβαια γι' αυτό, γιατί εδώ έχουμε ένα νησί που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα έχουμε μπροστά μας και την επιστροφή των εκδρομέων. Και η επιστροφή βέβαια σημαίνει πλοία, λιμάνια κλπ. Και θάλασσα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε σήμερα από τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα καιρικά δεδομένα, να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και αν θα συνεχιστεί βέβαια η ζέστη. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καλιάνο, καλό μεσημέρι από τη Σάμμο.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους φίλους τους ακροατές. Έχουμε καλή σεζόν να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ζέστη η οποία επικρατεί τις τελευταίες μέρες για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και σήμερα στη Σάμμο για παράδειγμα θα φτάσει η θερμοκρασία και στους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη αύριο θα πέσει λίγο στους 36, αλλά και πάλι με την υγρασία όπως και Τετάρτη και 36 να έχουμε πάλι αισθητή θα είναι οι δυσφορίες στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Αναμένεται μια πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στη Σάμμο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά την Πέμπτη τους 34 και Παρασκευή Σάββατο τους 32 βαθμούς Κελσίου λόγω της ενίσχυσης του μελτεμιού, διότι θα μπουν οι βοριάδες λίγο πιο δυνατοί σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Χρειάζεται μια προσοχή για αυτές τις μέρες σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, όχι μόνο στη Σάμμο αλλά σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, μετά τη ζέστη που θα επικρατήσει μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο που θα υποχωρήσει ο υδράργυρος λόγω των ισχυρών βοριάδων, από την Κυριακή και στη συνέχεια να έρθει ένα νέο κύμα ζέστης, ένας νέος καύσωνας, ο οποίος θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας, προφανώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με θερμοκρασίες πάλι κοντά στους 38-39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετά τμήματα του νησιού. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ακόμα καλοκαιρινή περίοδο, θα έλεγα με παρατεταμένη ζέστη, η οποία ότι η ζέστη αυτή θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας και ό,τι δεν έκανε όλη την καλοκαιρινή περίοδο θα την κάνει το τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και πολλές φορές ακούμε αυτό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στις νησιωτικές περιοχές θα έχουμε 32-33 βαθμούς Κελσίου και 38-39 στην Αθήνα και λέμε αχ, τι ωραία τα νησιά που είναι πιο δροσερή κατάσταση. Δεν είναι όμως έτσι πάντα.
1: Έχουμε την υγρασία εμείς εδώ.
2: Σωστό, με τις αυξημένες τιμές της σχετικής υγρασίας, οι δείκτες δυσφορίας ίσως είναι και πολύ ανώτεροι από την περιοχή της υπηρετικής χώρας. Άρα λοιπόν, προφανώς και εσείς το κατάλαβα και εγώ φέτος, να σας πω την αλήθεια, που βρεθήκαμε στη Ρόδο για λίγες μέρες, που η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά
1: η αίσθηση της ζέστης είναι για 37-38.
2: Μπράβο, δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι το καλοκαίρι δεν μας έχει ξεχάσει, είναι ακόμα εδώ. Να πούμε και ότι και ο Σεπτέμβρης, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ από αυτά που μας είπατε, θα ξεκινήσει έτσι με λίγο ζέστη.
2: Όπως ακριβώς το λέτε, με αρκετή ζέστη θα έλεγα.
1: Με αρκετή ζέστη, μάλιστα. Και όσον αφορά, μας είπατε, επειδή θα έχουμε και αυξημένο μελτέμι, εντάσσεως έτσι και 6-7 μποφόρ, αυτό θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επιστρέφουν τώρα οι εκδρομής κλπ.
2: Κοιτάξτε, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, και κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, θα έχει ένα επτάρι γεμάτο και στο Ικάριο και στη Σάμμο εκεί, γενικά στην περιοχή σας, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχει 7 μποφόρ γεμάτα και στην περιοχή των Κυκλάδων ίσως και 8. Για όποιον δηλαδή διέλθει από τις περιοχές του Κυκλάδων και πάει προς την Αθήνα ή φύγει από την Αθήνα να πάει προς τις Κυκλάδες στην Ασία του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν 7 με 8 μποφόρ να περιμένετε ρηπές των ανέμων, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα ξεκινήσει την Πέμπτη ενίσχυση στα 6 με 7 μποφόρ, αλλά Παρασκευή και Σάββατο στα 7 με 8. Εκτιμώ ότι Δεν θα έχουμε απαγορευτικό ή αν έχουμε για τα μικρά πλοία ή σκάφη. Τα μεγάλα πλοία θα κάνουν τα ταξίδια τους, αλλά βεβαίως με αρκετό κούνημα, διότι θα έχουμε 7 με 8 μποφόρ μέγιστες ρηπές των ανέμων κατά τη διάρκεια, κυρίως επαναλαμβάνω του διημέρου Παρασκευής και Σάββατος.
1: Κύριε Καλιάνο, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε γερός. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Ο μετεωρολόγος λοιπόν, ο κύριος Καλιάνος, φαίνεται ότι το καλοκαίρι μας θυμήθηκε τώρα, τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο μετεωρολόγος, ο κύριος Γιάννης Καλιάνος, και από αρχές Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, θα έχουμε έτσι μια θερμή εισβολή αυτές τις ημέρες. Καλά μας είχε πάει ο καιρός από θέμα καύσωνα όλο αυτό το καλοκαίρι, αν και τώρα τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι αυτό θα διαρκέσει. Παρόλο που θα έχουμε όμως και ενισχυμένους βοριάδες στα πελαγή και κυρίως την Πέμπτη, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, θα έχουμε αρκετό κούνημα λίγο όσοι ταξιδέψετε από και προς τα νησιά μας και κυρίως στο Ικάριο, λέει, εκεί οι άνεμοι θα είναι ένα εφτάρι γεμάτο, από ό,τι το είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλιάνος. Αυτό όμως δεν θα βοηθήσει στο κομμάτι της ζέστης. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτό όμως δεν θα διατηρηθεί. Από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο κλπ. Θα έχουμε και πάλι μια άνοδο της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, το τονίζουμε και πάλι, μας το είπε ο κύριος Καλιάνος και εκείνος βέβαια. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τα νησιά μας σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες είναι αυξημένη. Για οτιδήποτε κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο με εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες κλπ. Τα ξαναλέμε και θα τα λέμε συνέχεια. Προσέχουμε για να έχουμε. Και πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, πάμε εντάχει να δούμε λίγο τι έχουμε όσον αφορά τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους, όπου και αν βρεθείτε θα έχετε να παρακολουθήσετε και να παρευρεθείτε και σε ένα πανηγύρι γενικότερα εδώ στο νησί μας, από άκρη σ' άκρη. Να πούμε λίγο για τις μουσικές διαδρομές νέων Σάμου. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα μουσικού σχολείου Σάμου, τζαζ μουσικής και ξένης δημοφίλους μουσικής pop και η χοροδία νέων μουσικής Σάμου. Στις 25 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Δημαρχείου εδώ στην πόλη της Σάμου, με είσοδο ελεύθερη. Έχουμε τις νύχτες στο Άλσος, στους Κουμαραδέους. Ξεκινάμε στις 28 Αυγούστου με την DJ set Μίσης Λευκή. 28 Αυγούστου λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ. Επίσης 28, 29 και 30 Αυγούστου στο Πλατανάκι, εκεί στην Κέρβελη, έχουμε το Σάμος Cinema Festival. Μας τα είπε τις προηγούμενες ημέρες και ο κύριος Φραγκούλης εδώ. Σεριάνη στην Πανσέλινο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρλοβάσου. Μας τα είπε αναλυτικά η Λούση Μανολίου, η πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Καρλοβάσου, εκεί να γεμίσουν οι δρόμοι των εμπορικών καταστημάτων εκεί στο Καρλόβαση, χωρίς αυτοκίνητα, μόνο εμείς, η Πανσέλινος και ο ρυθμός της πόλης, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε με τις νύχτες στο Άλσος στους Κουμαραδέους στις 29 Αυγούστου με τον Μύρωνα Στρατή στις 9 η ώρα το βράδυ με μια μικρή οικονομική ενίσχυση της τάξης των 5 ευρώ. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7.30 ο μεγάλος κύκλος της Άλκης αφιερωμένη στο λογοτεχνικό έργο και στην παρακαταθήκη της Άλκης Ζέη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιλινιούς. Στις 7.30 λοιπόν το απόγευμα. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις και ο Αύγουστος μας αποχαιρετά με πολλές εκδηλώσεις, με πολλά πανηγύρια, αλλά και ο Σεπτέμβριος έρχεται με επίσης πολλές εκδηλώσεις. Και θα κλείσουμε για σήμερα με το μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου στον χώρο που βρίσκεται εκεί η πυρασφάλεια των Μυτιλινιών με την ορχήστρα των Γιαμαίων και των Γιαννουκά. Αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής για. Μέχρι και τέλος Αυγούστου θα τα λέμε συνέχεια και αναλυτικά εδώ, όπου και αν βρίσκεστε να μπορέσετε να παρευρεθείτε. Κλείνουμε και σήμερα εδώ με όμορφα ακούσματα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 ώρα το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας. Με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας, να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977

στις ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι.
1: Drums.
0: Τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι.
1: Μπορείς να μην. Αυτό το τροπάρι το έχεις ξεκινήσει από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Δεν σ' αρέσει καθόλου η πραγματικότητα. Θέλεις να ζεις ένα συννεφάκι.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου να τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Βάλτε με το καλοκαίρι, με εμένα τα βάζεις που το λέω ότι τελειώνει. Δηλαδή το έλεγες, δηλαδή.
1: Είσαι χειμωνάκια.
0: Βρε, ό,τι θέλω εγώ
1: από
0: είμαι.
1: Όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, μόνο που δεν μου έχεις κρεμάσει χριστουγεννιάτικα.
0: Είναι 24. Αυγούστου.
1: Είναι.
0: Έχουμε μια εβδομάδα να τελειώσει ο Αύγουστος και το καλοκαίρι. Τι μου
1: να πεις να τελειώσει ο Αύγουστος.
0: Να τελειώσει ο Αύγουστος, να πάει και να μην ξαναγυρίσει η ζέστη. Δεν μ' αρέσει η ζέστη.
1: Και Σεπτέμβρη καλοκαίρι θέλει.
0: Έτσι, έτσι.
1: That's
0: καίγεσαι εσύ, πήγαινε έλα στη δουλειά εκεί, να καίγεσαι εσύ. Και,
1: και να καίγομαι, μην έχει λίγη δροσιά.
0: Εμένα μου αρέσει να φοράς τα ωραία στο χαλάκια. Να είσαι ωραία κλεισμένο στο σπίτι ή να πηγαίνεις να τρως σε μια ωραία ταβέρνα και να κάνει κρύο έξω και να μασαμπουκώνεις ωραία.
1: Δεν μ' αρέσει να είμαι κλεισμένη στο σπίτι, δεν μ' αρέσει να φοράω πολλά ρούχα.
0: Βγάλ τα, παιδί μου, βγάλ τα ρούχα. Βγάλ τα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σήμερα. Εδώ έχουμε ζώδια. Σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Να δούμε πώς θα πάει η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Έτσι, επιβαλεί η Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για 2 ώρες μαζί σας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ζώδια. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, μετά τώρα τις εκλήψεις, μετά τις εντάσεις, μετά όλο αυτό το τουρλουμπούκι που προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια ροή. Σε
0: τι
1: μια
0: ροή?
1: Σειρά.
0: Ροή επιστροφής, σταθρανία.
1: Πάλι εκεί το πήγε.
0: Να μπούμε στο πρόγραμμα
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Λοιπόν, πάω στα επιμέρους των ζωδίων, γιατί δεν θα βγάλω άκρη εγώ σήμερα. Λοιπόν, κρυαράκια μου, αν αυτή η περίοδος σας βρίσκει σε μία σχέση, είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί να δείξετε λίγο περισσότερο κατανόηση και υπομονή και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις όποιες εντάσεις. Αν από την άλλη πλευρά είσαστε μόνοι, δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να κάνετε μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία. Προσπαθήστε μόνο να συγκρατήσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Ταυράκια μου, εσείς πάλι μπαίνετε σε μία φάση αυτή την εβδομάδα εσωτερικής ανασκόπησης, ψάχνετε να βρείτε λίγο ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες σας, τι είναι αυτό που επιθυμείτε να κάνετε, προς τα που θέλετε να κινηθείτε, καλοκαιριάτικα τι σας βρήκε και εσάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στους διδύμους, διδυμάκια μου, νέες γνωριμίες, ερωτικές γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και έτσι σας ανανεώνουν, σας δίνουν μια διαφορετική δυναμική, γενικότερα σας τονώνουν αρκετά και σας κάνουν να νιώθετε ότι μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα. Προσοχή μόνο στην έπαρση, έτσι. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Λίγο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στα προσωπικά σας, στα οικογενειακά σας. Χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθούν έτσι οι καλές σχέσεις και να αποφύγετε τις κακοτοπιές και τις εντάσεις. Φροντίστε παράλληλα και τον εαυτό σας, ο οποίος είναι καταπονημένος και ψυχικά και σωματικά. Λιονταράκια μου, νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας διαμηνύονται αυτή την εβδομάδα, αρκεί βεβαίως και εσείς να μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε ρεαλιστικά, χωρίς να ενθουσιάζεστε υπερβολικά. Παρθένη, κάποιες αποκαλύψεις γεγονότων που ήταν στο παρασκήνιο σας κάνουν να δείτε διαφορετικά είτε τη σχέση σας, είτε τη σχέση που έχετε την ερωτική, είτε τη σχέση σας με φίλους, είτε το κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά σας. Είναι αποκαλύψεις οι οποίες θα σας κάνουν γενικότερα να αλλάξετε την οπτική σας. Ζυγή, αν εργάζεστε μέσα σε μία ομάδα, λειτουργείτε συλλογικά, είναι μία εβδομάδα η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να συνεργαστείτε καλύτερα και να μπορέσετε να προχωρήσετε τα πράγματα που θέλετε, τα σχέδιά σας. Σκορπιοί, ξεκαθαρίσματα γίνονται στα προσωπικά σας που όσο δύσκολα και αν φαίνονται είναι απαραίτητα και αναγκαία. Μιλήστε ειλικρινά μέσα από την καρδιά σας και αποφύγετε γενικότερα τις ακρότητες και τα παιχνίδια εξουσίας. Τοξοτάκια, απαραίτητη είναι η σωστή διαχείριση και στο χρήμα και στο χρόνο για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Μην σκορπίζετε λοιπόν ούτε τον εαυτό σας αλλά ούτε και τα χρήματά σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που δεν υπάρχει λόγος. Εγώ καιρή, έντονα είναι τα συναισθήματα και κατά κύριο λόγο τα ερωτικά συναισθήματα. Μπορεί να πλησιάσετε λίγο περισσότερο το τέρι σας, να κάνετε κάποια ειλικρινή συζήτηση και να εξελιχθούν πολύ πιο ερωτικά τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αν είσαστε μόνοι σας, είναι πολύ πιθανό να πλησιάσετε έναν άνθρωπο ο οποίος και να ανακαλύψετε μάλλον ότι έχει πολλές πλευρές που δεν γνωρίζατε και είναι ιδιαιτέρως γοητευτικές. Υδροχόη, έντονο πάθος μπορεί να υπάρξει έτσι αυτή την εβδομάδα με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη πλευρά θα υπάρξουν έτσι και αυτά τα σκαμπανεβάσματα στα συναισθήματα, στη χαρά, στο στρες. Προσπαθήστε να δώσετε σημασία σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία. Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς, ψαράκια μου. Μεθοδικότητα είναι η λέξη κλειδί, μπορούμε να πούμε, για αυτή την εβδομάδα και να πιστέψετε στον εαυτό σας, γιατί πραγματικά στα επαγγελματικά μπορείτε να τα καταφέρετε, αρκεί βεβαίως να πιστέψετε πρώτα εσείς ότι μπορείτε να το κάνετε.

0: Έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε. Και καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας.
1: Ιδέες, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί. Καταρχήν έχουν φάει όλο το πακέτο του καλοκαιριού και δουλεύαν, οπότε οι άνθρωποι παίρνουν τώρα άδεια. Έτσι, οπότε το συμπονάμε. Αλλά απ' την άλλη είναι και καλό κομμάτι, γιατί χαλαρώνει ο κόσμος από εδώ και πέρα σε αρκετά μέρη τουριστικά, οπότε ίσως να περάσουν καλύτερα.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουν υπέροχα.
0: Από τώρα μέχρι και τις 15 Σεπτέμβρη περίπου είναι ωραίες διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: 90.000 FM.
1: Καλωσορίσατε επιβαλίκως μας και τον ομάδο εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Σας άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια, δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο, σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 24 Αυγούστου.
1: Αμέ.
0: Κοσμάς και Τραμμάδος στο μικρόφωνο. Έβιβαλη επίσης εδώ στο στούντιο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για σήμερα 24 Αυγούστου. Το 79 εκρήγνει το Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα του τις πόλεις Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572 είχαμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, κατά την οποία 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι σφάχτηκαν κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασά σε εμφύρωπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλκαρνασσού. 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι κατηδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκαίρου καθήρυξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή μετέτρεψε τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Αυγούστου.

Δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό το Netflix, το αγαπημένο σου, ανακοίνωσε.
1: Δεν είπα ότι είναι το αγαπημένο.
0: Αγαπημένο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, αν δεν είναι το Netflix?
1: Δεν έχω αγαπημένο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό που έχει τις περισσότερες σειρές και ταινίες που βλέπεις?
1: Έχω και Disney βλέπω και Netflix βλέπω.
0: Εντάξει,
1: και
0: αυτό περισσότερο όμως, περισσότερο. Το Netflix είναι το πιο διάσημο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ανακοίνωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο φέτος πάνω από δικές της παραγωγές 300 τίτλους διαφορετικούς, τεχνητή νοημοσύνη, για να πέσει πολύ το κόστος. Έτσι εμείς καταναλώνουμε κανονικότατα μια ταινία ή μια σειρά του Netflix, έτσι, και επιβραβεύουμε το ότι βγήκε ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι από τις θέσεις τους για να κάνει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό.
1: Μα κάποια στιγμή δεν είχαμε συζητήσει και για εκείνη την αγορά που είχε κάνει έναντι 600 εκατομμυρίων εταιρείας που ασχολείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεοπτικές παραγωγές.
0: Εντάξει. Είναι άσχημο αυτό όμως και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, γιατί θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος του 26. Δηλαδή, αν μέχρι τώρα το 26 έχουμε διάφορες ανακοινώσεις από διάφορες εταιρείες και έχουμε πει και στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουν 8% ανεργία από την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεράστιο νούμερο. Έτσι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραία, τι ξεκινάμε τη Δευτέρα.
0: Έτσι, να μας ανοίξει η όρεξη.

0: Έτσι χαρούμενα, καταπληκτικά, υπέροχα θα έλεγα. Έτσι.
1: Πού πάμε?
0: Διαφημίσεις.
1: Αυτά.
0: Εδώ χαιρόμαστε.
1: Αυτά είναι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Έρχονται τα μηνύματα τώρα. Έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα έχουμε νέα από το διάστημα. Συνεχώς και ανελιπώς έχουμε διάφορα νέα από το διάστημα. Μας έρχονται δεξιά και αριστερά. Έτσι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας Εβιβάλλη ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Να το πούμε και αυτό.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανούλης. Συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη θα πραγματοποιήσει μέσα στην εβδομάδα αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου μετά την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Αυγούστου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την απόφαση για τη νέα μεταφορά 205 μεταναστών από την Κρήτη στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνεδρίασης, τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, ενώ όπως προέκυψε από τις τοποθετήσεις, κοινός τόπος ήταν ότι το ζήτημα για την Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία δεν αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά κυρίως την επιλογή της Σάμου ως χώρο υποδοχής σε κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει σε άλλη περιοχή της χώρας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι παραμένουν σε ισχύ οι θέσεις που είχαν αποτυπωθεί στο αντίστοιχο ομόφωνο ψήφισμα του περασμένου Ιουνίου. Στη μετακίνηση μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο, αλλά και στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει συγκεκριμένες αποφάσεις, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας 24 Αυγούστου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδα στο Open. Ο Υπουργός υπεραμήθηκε της κυβερνητικής επιλογής, υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις προς τις δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποτελούν προσπάθεια μόνιμης εγκατάστασης ή επιβάρυνσής τους. Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για οποιαδήποτε μεταφορά είναι να έχει προηγηθεί από συμφόρηση των συγκεκριμένων δομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πλεύρης στη Σάμου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τον αριθμό των μεταναστών που μετακινήθηκαν στο νησί και προαναγγέλλοντας νέα αναχώρηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 205 άτομα μεταφέρθηκαν στη Σάμο, ενώ 229 άτομα πρόκειται να αναχωρήσουν από το νησί μας την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι πριν από την τελευταία μεταφορά στη δομή της Σάμου βρίσκονται περίπου 850 άτομα, ενώ η δυναμικότητα της δομής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ανέρχεται περίπου στις 2.500 θέσεις. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός διαφοροποιούνται ελαφρώς από τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές την Κυριακή, σύμφωνα με τις οποίες από την Κρήτη μετακινήθηκαν συνολικά 417 άτομα, περίπου 200 με προορισμό τη Σάμο και 217 τη Λέσβο. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Υπουργού για την επιλογή της Σάμου και της Λέσβου είναι η εμπειρία που έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες δομές στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Εξάλλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλήνη τις προηγούμενες ημέρες και συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αντίθεση στην περαιτέρω μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στο θέμα της μεταφοράς των μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο, αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι συλλογικές, υπογραμμίζοντας πως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει έντονη διαμαρτυρία προς τον ίδιο τον Υπουργό. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι ο ίδιος θα προτιμούσε συνάντηση να πραγματοποιηθεί στη Σάμο, ώστε ο Υπουργός να έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Όμως σημείωσε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μεταβεί η δημοτική πλευρά στον Υπουργό, εξηγώντας πως ο ίδιος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει την απόφαση που ελήφθη συλλογικά. Έντονο προβληματισμό για τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τη διαχείριση της κατάστασης στη Σάμου εξέφρασε και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Τάτζος. Ο κύριος Τάτζος αναφέρθηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που, όπως σημείωσε, πέρασε χωρίς ουσιαστική δράση, επισημένοντας ότι πλέον τα γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν τον προβληματισμό που είχε εκφραστεί. Όπως ανέφερε, είδαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα να περνάει άπρακτο όπως διαπιστώθηκε. Ενώ υπογράμμισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις επαναφέρουν στη μνήμη εικόνες και καταστάσεις από την περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις στη Σάμο. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε ιδιαίτερα και στις δηλώσεις του Υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν υποθεί και σε όσα καταγράφονται στην πραγματικότητα. Αναμένουμε τη συνάντηση με τον Υπουργό, ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη συνάντηση να αποτελέσει κρίσιμο σημείο για την αποσαφήνιση της κατάστασης και των επόμενων κινήσεων. Η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές νέων Σάμου» θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα στην πλατεία του Δημαρχείου. Συμμετέχουν τα Μουσικά Σύνολα Μουσικού Σχολείου Σάμου και η Χοροδία Νέων Μουσικών Σάμου Βιμπράτε. Η παράσταση Προμηθέας vs. Χόμο θα παρουσιαστεί την 3η, 25η και 4η, 26 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Ερμηνεύουν η Βίκη Βολιώτη και η Μαρίζα Τσίγκα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού με την υποστήριξη της εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας. Με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανούλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να πούμε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 24 Αυγούστου σήμερα. Και είμαστε εδώ ακόμα, ζωντανοί, που λέει.
1: Αμέ.
0: Έτσι, αισιόδοξο είναι αυτό. Μην το νομίζεις.
1: Καλή, είμαστε ακόμα όρθιοι.
0: Ναι, επιβαλλήκος μας και τρομάδος, ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα που έχουμε κάθε Δευτέρα τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς νέο, αλλά έχω μπει και εγώ σε αυτό το τρυπάκι να προσπαθήσω να καταλάβω αν είναι αληθινό βίντεο ή αν είναι AI. Γιατί αν είναι αληθινό βίντεο, παιδιά, τη βάψαμε. Έχεις δει το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στα social media που ανέβασε ο James Franco?
0: Όχι, δεν τα παρακολουθώ αυτά. Δεν ξέρω τι βίντεο είναι αυτό. Δεν το ξέρω καθόλου.
1: Ο ηθοποιός.
0: Είναι ηθοποιός ο James Franco. Ξεκινάμε από αυτά, τα βασικά.
1: Το ξέρεις, αν δεις την εικόνα του θα καταλάβεις ποιος
0: είναι. Θα καταλάβω την εικόνα του, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο και εικόνες λέγοντας ότι αν εξαφανιστώ θα ξέρετε τι συνέβη. Με βρήκαν μιλώντας για εξωγήινο.
0: Γιατί το ψάχνανε αυτό το συγκεκριμένα.
1: Το ζητήσατε, ορίστε, σας το παραδίδω. Στο βίντεο φαίνεται ένα μη ανθρώπινο πλάσμα το οποίο εμφανίστηκε έξω από το σπίτι του και τον παρακολουθούσε. Ο 48χρονος ηθοποιός έδειξε ασπρόμαυρα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας. Στο υλικό διακρίνεται μια λεπτή ανθρωπόμορφη φιγούρα με μεγάλο κεφάλι και έντονα μάτια να κινείται μέσα στους θάμνους, να κοιτάζει στο εσωτερικό του σπιτιού και να εμφανίζεται κοντά στον γκαράζ. Η μορφή θυμίζει την κλασική μορφή του γκρίζου εξωγήινου. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός για το αν είναι αληθινό ή αν είναι ψεύτικο. Αυτό το βίντεο ήρθε στα social media του James Franco μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που ο ίδιος απήχε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και άρχισε λέγοντας ότι γεια σας, είμαι ο James Franco, ο πραγματικός James Franco, βρίσκομαι στο σπίτι μου και δεν προωθώ τίποτα.
0: Είναι αυτό ο πραγματικός, άμα στο πει, είναι σίγουρα ο πραγματικός.
1: Στην αρχή είπε, συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Σας υπόσχομαι ότι σύντομα όλα θα βγάλουν νόημα. Και άρχισε σιγά σιγά, ανάρτηση στην ανάρτηση, να αποκαλύπτει.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Τι να σου πω.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Ότι είναι επαγγελματίας ηθοποιός, κάτι ετοιμάζει και γι' αυτό το κάνει.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάθε βράδυ υποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στείλει, ετοιμάσου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάτισες και μ' άφησες.

0: έχασε.
1: Λοιπόν, μας ξέφυγε μία αγγελία.
2: Οχ.
1: Έτσι, το προηγούμενο διάστημα μπήκε μία αγγελία για μία πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
2: Πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα εικονικών συντρόφων. Μπαίνεις μέσα και διαλέγεις τον εικονικό σου σύντροφο, μάλλον. Δεν ξέρω. Και εννοείται ότι πληρώνεις κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή η πλατφόρμα έβαλε μία αγγελία και ζητούσε 10 συμβούλους αυτοικανοποίησης για να συμμετάσχουν σε μία λειτουργία, νέα λειτουργία, λέει, όπου ήθελε να τη δοκιμάσουν και αμοιβή 2.000 δολάρια το μήνα.
2: Σύμβουλοι αυτοικανοποίησης.
1: Ναι, βέβαια. Όπου πρέπει να είναι ή από Μεγάλη Βρετανία ή από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι από αλλού, άρα εμείς είμαστε εκτός. Θα έκαναν 4 ατομικές σεξουαλικές συνεδρίες την εβδομάδα και θα κατέγραφαν τις εμπειρίες τους, εφόσον υπάρχει ένα σεξουαλικό έτσι υπόβαθρο σε όλο αυτό. Θα κατέγραφαν μετά τις εμπειρίες τους και θα πάρουν αυτοί τα αποτελέσματα από τους 10 σεξουαλικούς, τι είναι αυτό, τι είπαμε,
2: σύμβουλους αυτοικανοποίησης.
1: Σύμβουλους αυτοικανοποίησης, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει σύμβουλος αυτοικανοποίησης? Είναι τι ό,τι δηλώσεις πω. Άμα είναι ό,τι δηλώσεις, να το ξέρουμε, ρε παιδί μου.
2: Δεν έχω, πώς το λένε,
1: Δεν έχεις
2: γενικά, επαγγελματική δεν έχεις, ναι, γνώση, ναι, πάνω σε αυτό και πώς.
1: Δεν έχεις ακούσει κάτι.
2: Τι σπουδές χρειάζεται να κάνεις.
1: Δεν σου έχουν περάσει από τα αυτιά σου.
2: Δεν έχει
1: τύχει. Δεν έχεις συναντήσει κάποτε ένα σύμβουλο αυτοικανοποίησης?
2: Δεν έχω γνωρίσει σύμβουλο αυτοικανοποίησης. Ίσως θα με βοηθούσε και εμένα σε κάποια πράγματα. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εδώ στην Ελλάδα πάντως δεν το ξέρουν και ζητάνε μόνο Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε γεμάτοι εδώ στη χώρα μας, τα ξέρεις.
2: Με συμβούλους.
1: Συμβούλους αυτοικανοποίησης.
2: Ναι, διότι επειδή είναι κέντημα, έχουμε κάνει την πρίκα μας.
1: Κάπως έτσι.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας. Στην επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Αμέ.
0: Έτσι, εξωγήινους, γκρίζους, κοντούς, ψηλούς,
1: πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
0: Όχι κόκκους, εξωγήινους. Έτσι, μπλε πλανήτες, κόκκινους πλανήτες, ξερούς πλανήτες, πλανήτες
1: αντιγύη. Τι άλλο μπλε υπάρχει, δεν θα πούμε.
0: Μπλε πλανήτες, πάμε παρακάτω λοιπόν. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Κόσμος και Τραμάδο Τσία επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Έρχονται διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με νέα από το διάστημα, μην το κουνήσεις.

0: όσοι θέλετε να μας δείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα.
0: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ, στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα, είναι η 24 Αυγούστου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι.
0: Αρχίζουμε και μαζευόμαστε σιγά σιγά, οι περισσότεροι. Έτσι.
1: Σταμάτα.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήμασταν εδώ όλο το καλοκαίρι.
1: Παρεούλα το περάσαμε. Και νέα... αυτό.
0: Έρχονται νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε, να μην ανησυχείτε δηλαδή ότι καταστρέφοντας αυτό τον πλανήτη δεν θα μπορέσουμε να πάμε κάπου αλλού, γιατί εντοπίστηκε για πρώτη φορά ατμόσφαιρα σε εξωπλανήτη που βρίσκεται στην κατοικήσιμη ζώνη του συστήματός του. Πρόκειται, λέει, για τον πιθανότερο πλανήτη να διαθέτει ζωή από αυτούς που γνωρίζουμε.
0: Είναι αυτός που απέχει από μας 153 έτη φωτός.
1: 48 έτη φωτός από τη Γη.
0: 48 μόνο. Τόσο λιγά, δίπλα είναι.
1: Διαθέτει ατμόσφαιρα, η οποία ατμόσφαιρα περιέχει ήλιο. Είναι ο πρώτος βραχώδης εξωπλανήτης του οποίου η ατμόσφαιρα ανιχνεύθηκε άμεσα. Κάνει μπαμ ότι έχει ατμόσφαιρα. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ατμόσφαιρας, παιδιά, όπως είπαμε και πριν, σε βραχώδη πλανήτη, ο οποίος βρίσκεται και στην κατάλληλη απόσταση από το άστρο του, ώστε να υπάρχει και υγρό νερό στην επιφάνειά του. Για πες.
0: Τίποτα, είμαι
1: θυμάζεις
0: πάρα
1: βαλίτσες?
0: Πολύ, είμαι χαρούμενος, έτσι, μιλάω, πετάμε.
1: Έτσι.
0: Πετάμε.
1: Πετάμε από τη χαρά μας.
0: Από τη χαρά μας, εγώ εδώ θα μείνω. Εσείς πηγαίνετε στα βράχια με ατμόσφαιρα, εγώ θα μείνω εδώ στη Γη.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι σκέτα βράχια.
0: Να πας. Έχεις δει μια γελιογραφία που κυκλοφόρησε τον τελευταίο μήνα?
1: Ποια?
0: Που είναι ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Που μόλις έχει μπει στη θάλασσα, μέχρι τα γόνατα το νερό. Ναι. Και λέει αυτό, και λέει αυτή, λαγοκέφαλη είναι αυτή. Και κάνει ο άντρας, πήγαινε να δεις. Πήγαινε εσύ στα βράχια.
1: Τι
0: με
1: γλυκό.
0: Ατμόσφαιρα. Εγώ θα κάτσω εδώ, δεν κουνιέμαι με τίποτα από τη Γη. Έτσι, να πάνε αυτοί που ανακαλύπτουν και χαίρονται. Τι να σου κάνω. Προς το παρόν πάντως οι πραγματικοί επιστήμονες που είναι προσγειωμένοι έχουν πει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γενικά δηλαδή ο άνθρωπος να επιζήσει σε αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής.

0: Έχω ζήσει αρκετά χρόνια, θα έλεγα, και μέχρι και πρότινος, πριν από 10 χρόνια, ρε παιδί μου, έτσι. Υπήρχε η φράση που λέγαμε οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, πολλές φορές το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει αυτό, το ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά νομίζω ότι όσο μας ελέγχουν περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα, τόσο τα πράγματα γίνονται χειρότερα για το ό,τι δηλώσεις είσαι, γιατί αρχίζουν και σε βρίσκουν ότι δεν είναι αυτό που δήλωσες.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε εδώ λοιπόν μια κυριούλα, η οποία είχε δηλώσει άστεγη.
1: Άστεγη,
0: αλλά με τα ηλεκτρονικά μέσα τα καινούργια εντοπίσανε τελικά ότι είχε βίλα 280 τετραγωνικών και είχε και πισίνα η άστεγη.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Έτσι. Έλα τώρα μωρέ. Εντάξει, τώρα πας το φτωχαδάκι με τα 280 τετραγωνικά. Εδώ είναι άλλοι που έχουν 500, ας πούμε.
1: Σιγά τώρα.
0: Και άλλοι έχουν και 1000.
1: Λες και... Εντάξει, από σένα τα πήρε. Μπορεί να το έχτισε η γυναίκα πετραδάκι
0: με πετραδάκι. Που δήλωνε άστεγη. Δήλωνε άστεγη όμως, λέμε. Έπαιρνε,
1: ναι,
0: και επιδοτήσεις, επιδόματα.
1: Για την περισσότερη ώρα στην πισίνα, οπότε δεν είχε στέγη. Αμάν πια, όλα εγώ θα στα λέω.
0: Μάλλον δήλωνε περισσότερα ο μπάτλερ που ήταν μέσα στο σπίτι. Και έπρεπε να δεις.
1: Βρε, μήπως ήταν του μπάτλερ όλα αυτά και έχει κανένα φετίχ αυτός να υπηρετεί τον κόσμο.
0: Είναι και αυτό. Πώς πήγε τώρα εδώ, από την άστεγη.
1: Ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως
0: δευτεριάτικο
1: κοντά σας αύριο 25 Αυγούστου να πούμε περισσότερα. Γιατί δεν θα έχουμε ζώδια, δεν θα έχουμε ειδήσει από το διάστημα. Εκτός και αν έχει συμβεί κάτι, έτσι. Και πρέπει να το μοιραστούμε.
0: Γιατί πώς κοιμάσαι και πώς ξυπνάς δεν το ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ.
0: Έτσι, έχει γίνει λίγο πιο έντονο αυτό. Πάντα ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάντα δηλαδή δεν ήξερες, κοιμόσουν ας πούμε με Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες και ξυπνούσες με πτώση του τείχους, έτσι, και μια Γερμανία, ξέρω κι εγώ.
1: Είναι
0: μέσα σε μερικές μέρες.
1: Η ζωή είναι εκπλήξεις.
0: Τι να πω, λοιπόν, ο Κόσμος και Δραμάδος Έβιβαλη ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Πολλά φιλιά από μας. Ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας και για σας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: 8000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση